0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
9: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατέ που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
10: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
9: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
10: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
8: Ναι.
10: Το θέρος είναι ύπουλο.
8: Ναι, ύπουλο.
9: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
10: Τι λέει? Και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
9: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
10: Έλα! Έλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
9: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
8: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
11: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
9: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
8: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι πρωινό της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο DJ Πάνος Τρίλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με άστοιχη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα, sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, στο πρωινό της Δευτέρας, και να πούμε δύο πράγματα για την εθνική μας, για την εθνική Ελλάδος, η οποία χτες το βράδυ ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Γερμανία σε ένα παιχνίδι που είχε διαφορετικά πρόσωπα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η εθνική, ναι μεν ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα στο πρώτο ημίχρονο από τους Γερμανούς, ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Ελλάδα αναγκάστηκε να κλειστεί πάρα πολύ στην άμυνά της για να κρατήσει αυτό το 0. Φτάσαμε σε σημείο κάποια στιγμή οι εξτρέμοι μας να μοιάζουν στόπερ και ούτω καθεξής, με μια άμυνα στο αμυντικό τρίτο και με τους Γερμανούς να δημιουργούν 16-17 τελικές στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά η εθνική άντεξε σε εκείνο το διάστημα, αλλά το πρόβλημα που υπήρχε στο να μην μπορεί να κρατήσει καθόλου την μπάλα το αντιλήφθηκε και ο προπονητής μας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος αποφάσισε την έργο του δεύτερου ημίχρονου να βάλει ένα ακόμη χάφ και να βάλει και τον Καρέτσα, ο οποίος και απασχολεί κόσμο και μπορεί να φύγει στην κόντρα και μπορεί να κάνει το εξεζητημένο. Αυτές οι δύο αλλαγές λοιπόν, του Ανδρούτσου και του Καρέτσα, έδωσαν ξεκάθαρα όθηση στην εθνική, που άρχισε να κυκλοφορεί λίγο την μπάλα, να προσπαθεί να βγει στο transition και να δημιουργεί και κάποιες καταστάσεις. Οι Γερμανοί από την άλλη είχαν καταναλώσει μεγάλη ενέργεια στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχαν την ίδια ένταση στο παιχνίδι τους. Με τον Μασούρα πήγαμε να κλέψουμε και το μάτς κάποια στιγμή προς το τέλος, αλλά νομίζω ότι στο τέλος και το 0-0 και μας κάνει μια χαρά, αλλά και είναι δίκιο. Εντάξει, αν έπρεπε να νικήσει κάποιος Γερμανία ήταν τώρα, μην γελιόμαστε, αλλά δεν τους κλέψαμε κιόλας.
1: Ναι, αλλά δεν κέρδισε.
0: Τρομερή, ναι, δεν κέρδισε. Όχι, σε δύο μάτς είχε δύο ευκαιρίες με την Ελλάδα, δεν είναι μία. Κάτι όταν επαναλαμβάνεται πάβει να εφίσταται, δεν είναι σύμπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Και σε ένα παιχνίδι που τα παιδιά μας έβγαλαν τόσο πάθος, τόσο αυταπάρνηση, τόσο ψυχή. Δηλαδή πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Και πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός ότι στο Μουντιάλ δεν πήγαμε γιατί στα προκριματικά πέρυσι ήμασταν soft. Δηλαδή όταν έπρεπε να κάνουμε διαχείριση, όταν έπρεπε να είμαστε σκληροί, όταν έπρεπε να κρατήσουμε αποτέλεσμα, δεν μπορούσαμε. Και αυτό δείχνει για μένα ότι έχει κάνει ένα βήμα αυτή η ομάδα. Το είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή δείχνει ότι είναι μια ομάδα πλέον που ξέρει να κερδίζει και με την μπάλα στα δικά της πόδια, αλλά και με τον αντίπαλο να κάνει κουμάντο στο μάτς. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί είσαι η Ελλάδα και θα χρειαστεί πολλές φορές να το κάνεις και αυτό. Να κάνεις διαχείριση, να δώσεις την μπάλα στον αντίπαλο, να κλείσεις καλά τους χώρους. Δεν μπορώ να πω κουβέντα για την πορεία της εθνικής σε 4 μάτς, 8 βαθμοί, αίτητο και official πλέον οριστικά στους ισχυρούς για την κλήρωση του Euro. Εμένα αυτό είναι το σημαντικό. Το είπα και χθες το βράδυ που βγήκα. Δεν είναι τόσο το που θα πάμε στο Nations League και αν θα πάμε στα πρώιμη τελικά και τι θα κάνουμε εκεί. Διότι εντάξει, κατά ψέματα, να το πάρουμε το Nations League δεν είναι εύκολο. Το σημαντικό είναι ότι με την πορεία που έχουμε, με τη βαθμολογική συγκομιδή που έχουμε, εξασφαλίσαμε τη θέση μας ως ισχυρή για το δρόμο του 28. Και αυτό, ξέρετε τι σημαίνει. Χάνουμε, αποφεύγουμε ομάδες όπως η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο. Άρα αυξάνουμε αυτομάτως τις πιθανότητες μας για να επιστρέψουμε σε μεγάλη διοργάνωση, και αυτό είναι και το ζητούμενο. Λοιπόν, θα τα πούμε για αναλυτικά στην κουβέντα μαζί σας, όπως κάθε πρωί άλλωστε, και από σήμερα μπαίνουμε και πάλι εδώ στα δικά μας, σε ρυθμούς πρωταθλήματος, σε μια εβδομάδα που στην ολοκλήρωσή της περιλαμβάνει και το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας. Και σήμερα έχει παιχνίδια για το Nations League. Διάφορα παιχνίδια για να παρακολουθήσει κανείς, και αυτό είναι και το σημαντικότερο έτσι για τη σημερινή ημέρα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο κοινό μας, στο ακροατήριο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έλα, ρε λαδάρα, αρρώστια. Πάμε λίγο. Μήπως έπρεπε να βάλει πιο γρήγορα τον Κοστούλα, μπας και βγάλουμε καμία αντεπίθεση να κλέψουμε το παιχνίδι, λέει ο Κώστας από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέω Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην παρέα, ο Βίκτορας Πέραμα 7. Μου αρέσει να πίνω καφέ, αλλά όχι κάθε μέρα. Αραιά και πού. Κάπου καπουτσίνο. Επόψη της ασφάλτου. Συγχαρητήρια και σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει Σπύρος από Κομωτινή. Πάνθραξ φουλ για άνοδο Super League, λέει εδώ ο φίλος μας. Ναι, στην Εθνική είχαμε δράση. Ισοπαλία έληξε και αυτό το παιχνίδι και το άλλο ντέρμπι του Σαββάτου ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και την ΑΕΛ. Και ήταν σοκ χτες για τον Πανιόνιο στον πύργο. Πανιόνιος ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχει πολλούς τριγμούς. Δεν ξέρω αν θα απομακρυνθεί ο προπονητής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ανδρέας από Πάτρα. Διπλή χαρά χθες με την Εθνική, καθώς και με την Πεντάρα της Παναχαϊκής. Μετά από πολύ καιρό ακούγεται η κουμπί σου στην Πάτρα. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είσαι ο πρώτος που το λέει. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει αποκατασταθεί η τάξη εκεί. Άρα μια χαρά και για εσάς. Να μην χρειάζεται να πιάνετε τα κινητά σας για να μας ακούσετε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ωραία μέρα για δουλειά σήμερα, λέει ο Στέλιος 7 Χάγκεν Γερμανία. Ναι, τώρα τελευταίο.
1: Με διπλό και χείλη.
0: Του έχετε καλά του Γερμανού. Του έχετε σενιαρισμένου. Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Γιατί τώρα κοίταξε. Μπορούσα να σου πούνε ότι ήταν, ήσασταν παιδί μου, αυτό που λέμε στο πρώτο μας. Σας άνοιξε, ξέρω εγώ. Όχι, δεν γίνεται. Τώρα τι έγινε, μεγάλη, ξανάρθε. Ήρθε και εκεί. Γιατί πάλι δεν με κέρδισε. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εβδομάδα σε όλου με υγεία. Με πολύ και αγάπη και τρέλα του Ζορτανάκου σα. Καλημέρα σε όλου. Τελικά τα χείμα Ολλανδία και Γερμανία που αν μα τα έδιναν θα τα αγοράζαμε. Ήρθαν πάνω από τον δρόμο. Το έλεγα, Αντώνη, εγώ δεν το έλεγα. Δεν το έλεγα από τη Δευτέρα. Τα παίρνω δύο χι. Αυτό μου πήγε ο Πανούλης χθες. Μου λέει, δεν σ' ακούσαμε, μου λέει που τα λέγες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λίψτας Γερμανίας. Αν και μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο φοβήθηκα για το σκορ του αγώνα της Εθνικής. Μια χαρά τα πήγαμε χθες. Στο πρώτο ημίχρονο μας έφτασε το καλτ στην κάλτσα, αλλά στο δεύτερο αναθαρρύναμε. Μην ξεχνάμε και τη δήλωση του Κλόπου ότι δεν θα ξανά ήθελε να παίξει με την Ελλάδα. Αυτοί είμαστε και σε όποιον αρέσουμε. Και πάλι την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εντάξει, έχει πολύ πλάκα και το σκηνικό που τρώει η Ελλάδα τον γκολ και ακυρώνεται από το ΒΑΡ και κατευθείαν το γήπεδο τα βάζει με τον Πρωθυπουργό γιατί είχε επισκεφτεί την ομάδα. Συγγνώμη, Πρωθυπουργέ, αλλά
1: είχε πολύ. Ζήτω και συγγνώμη.
0: Όχι,
1: και συγγνώμη.
0: Αλλά είχε πολύ γέλιο το σκηνικό. Έπεσα κάτω. Φαντάζομαι και εμείς στην Τούμπα πρέπει να βρει πολύ γέλιο. Ονώντας από Καρέα, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα πάνω και Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα Ηλία Τριφυλάρα Λουξεμβούργο. Καλημέρα, αγόρια, καλή εβδομάδα με υγεία Λεωθοδωρή. Φλαράκος μας από τα Γιάννενα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ιμητό Παναθηναϊκός. Τελεία συγκομιδή που έχει κάνει η Ελλάδα και ακόμα καλύτερα εξασφαλισμένη τρίτη θέση. Πολύ φάουλ που, όπως και με την Ολλανδία, γιούχαραν τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας. Αυτά θέλουν σεβασμό. Πάμε τώρα πιο απελευθερωμένα στα ραδιοπαιχνίδια. Το Νοέμβριο είναι τα ραδιομάτς. Ναι, και εμένα δεν μου αρέσει αυτό όταν ακούω γιούχα σε ύμνο.
1: Έγινε μου τις πάει.
0: Ναι, δυστυχώς, ναι. Όχι από όλο το γήπεδο, αλλά από μεγάλη μερίδα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Πάνο και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Μπράβο και πάλι στην Εθνική. Και το θέαμα με νευρίασε πάρα πολύ μέχρι το σημείο να μην μπορώ να παρακολουθήσω άλλο. Πολύ πίσω, ρε παιδί μου. 4-5-1 για υψηλή πίεση. Ήθελε από το 25-30. Πολύ οπισθοχώρηση. Τέλος πάντων, πήραμε το βαθμό και μόνο αυτό κρατάμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο φίλο μας το Μόντι. Και πάμε να βγάλουμε γραμμές γιατί πήγε και τέταρτο. Mm-hmm. Μην το χάσουμε το μισάωρο όλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά, ρε Πάνο, εσύ?
1: Καλώς τον Πάνο.
2: Καλά. Πανουλή.
0: Έλα.
2: Φιλαράκι, πολύ ωραίο τραγουδάκι αυτό που βάζεις στο Δαρβίνο, όπως λέγεται.
0: Ούπα, νάτος κι άλλος με το Δαρβίνο. Γουστάρεις Δαρβίνο, έτσι?
2: Ωραίο τραγούδι, μ' αρέσει πολύ.
1: Αγαπάει ο κόσμος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ ωραίο ρυθμό, και λέει και λόγια που αν τα ακούσεις είναι σημαντικά.
0: Συγχώρεσέ με, καλά μου
2: τα βουλώ. Βαγγέλη μου.
0: Έλα.
2: Η Ελλαδάρα εχθές, θα σου πω κάτι.
0: Να μου πεις, ναι.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο ίσως έπρεπε να βγει ο Μασούρας και να βάζαμε το ΔΤΕΙ μέσα.
0: Ποιο ΔΤΕΙ, αυτόν είχε εκτός αποστολής, ρε.
2: Όχι,
0: τον άφησε εκτός αποστολής τον ΔΤΕΙ.
2: Αν τον άφησε εκτός αποστολής.
0: Τον άφησε εκτός 23, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν είχε κάποιο πρόβλημα πάντως για λόγους τακτικής.
2: Ναι. Δεν ξέρω γιατί, ίσως με το ΔΤΕΙ που είναι και τάγκς, να πούμε, μπορεί να τους κάναμε ζημιά.
0: Όχι, δεν τον είχε στον πάγκο, δεν τον είχε. Τον άφησε εκτός 23.
2: Οπότε δεν είναι άκυρο αυτό. Εντάξει, έκανε σωστές κινήσεις, πιστεύω. Έβαλε και μέσα και το Μουσακί, δεν μπορεί να κάνει συμπάλα, έβαλε...
0: Ναι, το Μουσακί τον είχε λίγο ξεχάσει σε αυτά τα παιχνίδια, δεν είχε βάλει, αλλά το είχα επισημάνει την Παρασκευή.
2: Είναι καλός παίκτης ο Μουσακίδης.
0: Φυσικά είναι καλός παίκτης.
2: Φυσικά ο Τσιμίκας έχει κάνει τρομερό τουρνουά.
0: Ο Τσιμίκας, φίλε, που έπαιξε και στα 4-90 λεπτό, είναι αυτό που εγώ πολλές φορές γκρινιάζω και λέω, έλεγα για τον Τσιμίκα, καλή χρυσή Λίβερπουλ, αλλά πήγαινε ρε παλικάρι μου σε μια ομάδα να παίζει βασικό. Στον
2: Ιωάννη τώρα που. Στην Ρώμα πήγαινε σε μια. Ξέρω,
0: στη Ρώμα πήγε πέρυσι, δεν πέτυχε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν παίζει συνεχώ, βρίσκει ρυθμό. Δηλαδή, είδε αν είδε δηλαδή, παιχνίδι με παιχνίδι, φαίνεται ότι δεν τον επηρεάζει το γεγονό ότι έπαιζε κάθε τρει μέρε. Περισσότερο καλό του κάνει.
2: Ποιο πρωτάθλημα πιστεύει ότι του ταιριάζει.
0: Ποιο πρωτάθλημα του ταιριάζει.
2: Όχι να πει,
0: θεωρώ ότι, είναι ένα, θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που αρκεί να βρει την ομάδα να του ταιριάζει. Μπορεί να παίξει παντού, δεν έχει θέμα. Την ομάδα πρέπει να βρει που να τον πάρει, να τον πιστέψει και να τον βάλει βασικό.
2: Ο Μαυροπάνος ο Βερός, παρόλο που
0: στην
2: η ομάδα του είναι, είναι για άλλη μια ομάδα να πάει το παιδί, δεν είναι για.
0: Εντάξει, ο Μαυροπάνος ρε φίλε, εντάξει, έχει και καλό συμβόλαιο τώρα εκεί στην Αγγλία.
2: Αλλά είναι, ναι. Θα ανέβουν λογικά.
0: Θα ανέβουν. Αν ανέβουν με την πρώτη χρονιά, θα ξαναπαίξει πάλι στην Πρέμιερ.
2: Ναι. Για τον μπάσκετ μια χαρά και εκεί πάμε. Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε φίλε.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Γεια χαρά.
2: Χαιρετίζοντας ο Παναγιώτη από τη Ρόδο.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια, γεια.
0: Προχωράμε εμείς παιδιά.
1: Τι έπαθω Άρη στην καρδίτσα τώρα που πήγε μπάσκετ.
0: Κλακάζ.
1: Κλακάζ, καλά.
0: Ναι, ναι, κλακάζ. Πολύ
1: καλή καρδίτσα, το παρακολούθησα λίγο.
0: Κι εγώ το χάζευα το Σάββατο. Κι εγώ το χάζευα το Σάββατο. Τα βάζω όλα καρδίτσα. Η καρδίτσα δεν του χάρισε και το Άρη, ο οποίος στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα δεν είναι καθόλου καλός επιθετικά. Εντάξει. Καινούργιες ομάδες είναι. Θέλουν δουλειά. Θέλουν δουλειά. Θέλουν δουλειά.
1: Δεινοπάθηση με την εικόνα.
0: Ναι, προχτές η ΑΕΚ. Είδα ότι οι οργανωμένοι δεν πήγανε στα Λιωσιά.
1: Συγχαρητήρια, α πούμε.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω, ρε παιδιά, ότι αυτό δεν είναι. Πρέπει να καταλάβετε όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, ο παδί της ΑΕΚ κυρίως, γιατί νομίζω ότι οι φίλοι πιο πολύ πήγανε, ότι αυτή είναι μια απόφαση η οποία δεν πρέπει να έχει και πάρα πολλές επιλογές ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ. Είναι ένα καθεστώς, ας πούμε, ιδιοκτησίας στο γήπεδο αυτό μαζί με το ΣΕΦ, στα οποία δηλαδή φαντάζομαι ότι και η ΑΕΚ, αν βρισκόταν στο ίδιο σημείο, θα ανάγκαζαν τον Ολυμπιακό να δεχτεί να παίζει εκεί. Διότι ανήκουν στο ίδιο καθεστώς αυτά τα γήπεδα και νομίζω ότι έχει πέσει χέρι από ψηλά ότι κάνει εξυπηρέτηση στον Ολυμπιακό, διότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Το γήπεδο το έχει πάρει πριν λίγα χρόνια, δεν έχει υπογράψει ακόμα το οριστικό. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να την επαναξετάσουν την ιστορία η οπαδή της ΑΕΚ. Κρίμα για την ομάδα να παίζει χωρίς κόσμο. Καλημέρα, καλογεράκι.
1: Καλώς το παιδί μας.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έχετε τίποτα άλλο να πείτε, κύριε Βαγγέλη?
0: Θα πω ό,τι γουστάρω και όσα γουστάρω. Και όσο μου καπνίσει.
3: Το που είδα το
0: Δαρβίνο δεν είχε πει, ήταν ανυφάλιος. Έλα.
3: Πικά γουστάρα.
0: Γουστάρεις Δαρβίνο.
3: Καλημέρα παιδιά μου.
0: Δεν βάλτε από κάτω, χαρή να τα ακούνε, να τα γουστάρουν. Δεν βλέπεις, έχουν τρελάσει. Ξανά και ξανά, Δαρβίνο συνέχεια.
3: Ξανά και ξανά, Δαρβίνο.
0: Κάτω τα κάτω. Τι είναι Τζορδάν, τι έγινε? Περίμενες τώρα στο τηλέφωνο?
3: Όχι, δεν με πειράζει.
0: Α, γιατί μας την είπες με το βγήκες, γι' αυτό και λέω τι έγινε.
3: Ωραία, έτσι κι αλλιώς δεν θα βγει άλλος τώρα. Λάκα, κάνω γράφει κοσμή.
0: Το ξέρεις, ωραία. Του ρόλου του πας στην γραμμή πολλές φορές, να ξέρεις.
3: Εγώ πει.
0: Και ακούμε Δαρβίνο μετά και τραγουδάμε.
3: Γιάννη έχει μετάδοση στο γυναικείο, ο άλλος θέλει να απάντησε, ο άλλος, ο γραφικός. Το μάθαμε τα κόλπα τώρα.
0: Ναι, εσύ το ξεκίνησες.
3: Μάθαμε τα κόλπα, το
0: ξεκίνησες. Κάποιον να σε παίρνει τηλέφωνο, δεν βγαίνεις.
3: Το παίζει και τζόβενο. Είδα εγώ κάτι story.
0: Είναι τζόβενο. Είναι τζόβενο, Πενελή, και κυκλοφορεί και ελεύθερος, δεν κατάλαβα.
3: Πιάρη, Εβέντη μου. Τι θέλω να πω.
0: Δεν ξέρω.
3: Περίμενε. Θέλω να γνωρίσω πάρα πολύ από κοντά αυτόν τον υπότη.
0: Τον υπότη στο ασφάλτο,
3: Φίλε, πέθανα όση ώρα περίμενα. Ξέρεις πόση ώρα γελάω. Πέθανα.
0: Δεν
3: σταματάει, ρε. Καμένα.
0: Δεν σταματιέται με τρόπο.
1: Δεν είναι υπότης, είναι επόπτης.
0: Επόπτης είναι, ναι.
3: Άμπραβο. Πάντα τον μπερδεύω αυτό το παιδί, δεν ξέρω γιατί. Πάντα υπότη τον λέω. Λόγω το, ξέρεις, κάστρο των υποτών, Ρόδος, καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, να έχεις και άλλη σχέση.
3: Καταλαβαίνεις.
0: Με τους υπότες έχεις άλλη σχέση εκεί.
1: Ορίστε, ήρθε
3: έτσι,
1: κι άλλο.
3: Μπράβο.
1: Ο Άρης λέει στην καρδίτσα, τρακ Άρης.
3: Α, ορίστε. Το βλέπεις. Άρε επόπτη. Άρε επόπτη γίγαντα. Και τα ρήφα σαν απάντητες. Μπα! Τα ρήφα ακούς, Sport FM.
0: Κάθε μέρα ακούει, ρε.
1: Τι θα ακούει.
0: Κάθε μέρα ακούει, ρε.
3: Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Δε βγαίνει, δε βγαίνει. Είναι επαγγελματίας ο δικός. Θέλει να τα έχει καλά με τους πελάτες. Θέλει να τα έχει καλά με τους πελάτες όλους.
3: Είναι πολύ μεγάλη μούρη, να ξέρεις.
0: Εμάς θα μας πέσει. Εμάς θα μας πέσει.
3: Εντάξει, παιδιά, με την εθνική να είμαστε προσγειωμένοι, έτσι.
0: Τι θες τώρα.
3: Απλά εμάς, όσοι δεν ακούσαμε τον Ραζιά, θα πηγαίναμε όχι ταμείο, ταμιάρα.
0: Με τα δύο χίλες.
3: Άστο. Άστο. Και όχι τίποτα τρελό, έτσι. Να πεις ένα τάλιρο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, για λόγω αμότου που λένε.
3: Ναι, ένα τάλιρο, παιδί. Ή ένα δεκάρικο, ή δύο καφέδες. Ή ένα εικοσάρικο. Και ξέρεις πάλι.
0: Μην πέφτεις όλο. Ή ανεβαίνει, μην ανεβαίνεις τώρα όλο.
3: Όχι, όχι. Λοιπόν, η Εθνική μια χαρά, όλα καλά. Εντάξει, λίγο χαλάστηκα εγώ με ένα τυπά εκεί με τον Ιωαννίδη που συνέχεια τον κλώτσα και τον τράβαγε μέχρι που πήρε μια κίτρινη. Και αλήθεια να λέγεται ήταν λίγο ελαστικός ο διαιτής γιατί έπεφτε κλωτσίδι.
0: Δεν θυμάμαι
3: το όνομα του παιδιού.
0: Ο Τρουπέν, στην Εθνική χτες.
3: Ναι, της Γερμανίας, ένα ψηλό παιδί που την πήρε τελικά την κίτρινη καθυστερημένος στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας ψηλός.
0: Πανούλη, να σου πω κάτι.
3: Ναι.
0: Εγώ λέω να ευχαριστώ στο βαρίστα. Διότι το μάτς ήταν Ελλάδα-Γερμανία, να το έχουμε κατά νου, ήταν Ελλάδα-Γερμανία και τον γκολ ήταν της Γερμανίας. Δηλαδή και είναι μια φάση στην οποία ξεκινάει η φάση από το κέντρο εκεί και είναι το χέρι. Θα μπορούσε κάλλιστα ο βαρίστας με τη Γερμανία παίζαμε. Εμείς δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι κανένας που βλέπαμε το μάτς. Έτσι, το χέρι.
3: Κάπου εγώ, τίποτα.
0: Έτσι, μπράβο. Θα μπορούσε να το κάνει ο Βαβά. Θα μου πει κανένας θα ήταν δίκαιο. Δεν ξέρω αν ήταν δίκαιο άδικο. Ξέρω ότι με τέτοιες χώρες και με πιο δυνατούς αντιπάλους πολλές φορές το έχουμε δει αυτό.
3: Μα προς Θεό δεν είπα.
0: Έτσι,
3: δεν
0: να είναι καλά, να είναι καλά που ακύρωσε αυτό το γκολ γιατί εκείνο το γκολ αν έμπαινε, αν μέτραγε εκείνη τη στιγμή, μπήκε. Αν μέτραγε εκείνη τη στιγμή στο 32 αυτό το γκολ, δεν θα είχαμε καλή βραδιά.
3: Σίγουρα.
0: Δεν θα είχαμε καλή βραδιά.
3: Όπως και να έχει είναι μια χαρά, είναι σε καλό δρόμο εθνική.
0: Ναι,
3: συνεχίζουμε ήρεμα, ψύχρεμα, συμφωνώ για Τσιμίκα. Εγώ πιστεύω θα ταιριάζει και στην Bundesliga ο Τσιμίκα. Θα τέριαζε σε 2-3 πρωταθλήματα, μακάρι δεν έχει βρει ομάδα, δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Λίβερπουλ είναι, στη Λίβερπουλ είναι.
3: Α, είναι στη Λίβερπουλ.
0: Είναι στη Λίβερπουλ. Πήγε πέρυσι δανεικό στη Ρώμα και γύρισε τώρα στη Λίβερπουλ.
3: Όχι, νόμιζα ότι έμεινε ξανά, ότι είναι ελεύθερος.
0: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα παίζει φέτος. Θα δούμε τώρα, θα το δούμε αυτό.
3: Ναι, okay, είναι μια χαρά το παιδί, όλοι μια χαρά. Χαμηλά η μπάλα, προχωράμε. Και κλείνοντας, γιατί πιο πολύ για καλημέρες και ευχές ήθελα να πω. Αν μου επιτρέψεις, θέλω να το πω. Δεν θα με κόψεις. Όχι, κάτι καλό είναι. Απλά επειδή ξέρω τα καλά δεν τα θες. Εγώ τόσα χρόνια χωρίς να σε ήξερα τότε, έλεγε στο δελτίο των 12 κάποιες φορές σε πετύχει να άκουγα τη φωνή σου. Είχα ακούσει περιγραφές, το ποδοσφαιρό έχω ακούσει πλέον με τη Super League 2 που έχεις κάνει. Δεν είχα ιδέα ότι μεταδίδεις καλά και μπάσκετ και γυναικείο κιόλας. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα και χαβαλέ. Εγώ θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο μέσα στην καρδιά μου.
0: Είσαι φίλος, δεν είσαι αντικειμενικός τρί.
3: Όχι, είμαι πολύ αντικειμενικός. Off the record θα αυτό έλεγα. Μην στάχνω. Άρα τα ίδια πράγματα σου έχω
0: πει. Εντάξει, πάμε, μιλάς καλά. Εγώ πάρω μια στάση εδώ.
1: Μια στάση εδώ, φίλε.
0: Εγώ έτσι και επειδή τώρα ξέρεις, μου τα πες ωραία, με ράκουσα.
1: Ήθελες να χορέψεις.
0: Δεν ήθελα να ρίξω μια στάση εδώ. Εντάξει, τώρα το χαμήλωσα.
3: Ρίξε. Λοιπόν, άρα χάρηκα πάρα πολύ. Και δεν έχει να κάνει επειδή μετέδιδες Παναθηναϊκό. Το ίδιο θα σου έλεγα όποια ομάδα και να μετέδιδες. Σοβαρά στο λέω. Γιατί παιδιά το γυναικείο μπάσκετ. Και έναν άνθρωπο που δεν τον έχει ξανακούσει, εγώ δεν ξέρω αν έχει μεταδώσει ξανά γυναικείο.
0: Όχι, γυναικείο όχι. Παλιά στο ραδιόφωνο αντρικό ήταν.
3: Μια χαρά, χάρηκα πάρα πολύ. Εύχομαι σε πολλές μελλοντικές μεταδόσεις να σε έχουμε, γενικά και στο μπάσκετ. Όλα να πάνε καλά και εύχομαι και σύντομα να βγει εφαρμογή γιατί δεν έχουμε πατήσει με το site.
0: Ναι, για άλλους κόσμους. Τώρα θα είναι.
3: Ναι, κύριε Γιάννη, αν με ακούς, κύριε Γιάννη, λεβέντη μου. Αν με ακούς, εφαρμογή.
0: Έγινε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, και 26, ναι, πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Δεν έχουμε, όχι.
0: Δεν έχουμε γραμμή.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι σοκαριστικό.
1: Όχι. Πέσανε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εβδομάδα να έχετε, λέει ο Μάκης. Και πάμε σε γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς τα.
4: Ο κύριος Ασβηστάς, έτσι.
1: Ο κύριος Ασβηστάς, ναι.
0: Ποιον θες?
4: Ανδρέας λέγω από κέντρο.
0: Ποιον θες? Ποιον Ασβηστά θες πρωινιάτικα? Σοβαρά μιλάς τώρα?
1: Γνώρισα το τρολάρι.
0: Ξέρεις που έχεις πάρει?
4: Νερασιάς μου, λάθος έκανα.
0: Έχει λίγο διαφορά. Μόνο η κατάληξη είναι η ίδια.
4: Μπερδεύτηκα τώρα γιατί είμαι στη δουλειά τώρα που απονύχθηκα.
0: Βαγγέλης, μπας περιπτώσει να γνωριστούμε. Εσύ?
4: Βαγγέλη, ναι, κύριος Βαγγέλης.
0: Εσύ? Το όνομά σου?
4: Ανδρέας, είπα.
0: Ανδρέας. Δεν χρειάζεται το κύριος. Ανδρέα, πάμε. Έλα.
4: Εντάξει. Για την εθνική δεν απόφευες. Λάθος στήσιμο του κύριου Γιώμα, το κατάλαβες το ημίχρονο. Τον Κιζερίς, τώρα πού το θυμήθηκε τον έβαλε μέσα.
0: Προφανώς τον έβαλε γιατί θέλανε να είναι πιο στιβαρός, να παίξει πιο αμυντικά. Αλλά δεν βγήκε τόσο πολύ, μπορώ να πω.
4: Και με τον Μαυροπάνο, λέτε εκεί πέρα ότι δεν ήθελε να βγει ο Μαυροπάνος, γιατί με άλλαξες. στο 80 που τον είχαν αλλαγή.
0: Γιατί από έξω από τον πάγκο τον είδαν 10 λεπτά να πηγαίνει κουτσένοντας. Μετά όμως και αυτός δεν ήθελε να βγει. Μπας περιπτώσει δεν έγινε και τίποτα. Αφού είχε αλλαγή.
1: Δεν ήθελε να βγει ο Τζόλης, ρε παιδιά, ο οποίος είχε και πρόβλημα.
4: Όχι, εμένα μάλιστα ο Τσιμίκα στα 490 λεπτά.
0: Ναι, ναι, αυτό σχολιάσαμε κι εμείς. Αυτό σχολιάσαμε κι εμείς πριν.
4: Και, δεν έχει, και στην ομάδα του είχε 64 λεπτά φέτος παίζει, έτσι.
0: Ναι.
4: Αλλά στο πρώτο μας είχαν κάνει οι Γερμανοί να ανάψουμε μια λαμπάδα και
0: στο πρώτο εμίχρονο είναι, το πρώτο εμίχρονο είναι κανονικά πως λέμε.
4: Εφιαλτικό ήταν.
0: Λιοντάρια χριστιανοί που λέμε, ένα τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα ήταν το πρώτο
4: εμίχρονο. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα κιόλας η Εθνική τόσο πολύ καλά να πάει. Με Γερμανία, Ολλανδία, μπράβο τους.
0: Ναι.
4: Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, χαμηλά το κεφάλι, να πάρουμε το μυαλό τους αέρα. Και με τις επιστροφές, με τις τραυματίες και αυτά θα πάει η Εθνική πολύ καλά. Και ένας καλός να κάνουμε και στο μπάσκετ τώρα, εχθές με τον κύριο Μπαρτζόκα πάνω στο Θεσσαλονίκη πάλι που το βρίζανε.
0: Ναι.
4: Απαράδεκτη πάλι, επειδή πήρε το time out και εξήγησε και το λόγο που το πήρε. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω θα γίνει, δεν το λέω μόνο για τον Ολυμπιακό, επειδή είμαι Ολυμπιακός προπονητή, για όλους τους προπονητές και τους παίχτες, έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, τώρα, δεν γίνεται τώρα να βρίζουν μανάδες και τέτοια στα γήπεδα.
0: Είναι, υπάρχει θέμα με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία πώς και τι και γιατί. Πάντως υπάρχει θέμα, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
4: Α, και ένα τελευταίο και ήταν και σοκαριστικό αυτό το 07 με την Αγγλία, με την Κροατία.
0: Ναι,
4: που
0: ναι,
4: το
0: ναι,
4: είδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπροστά σε μαθητές ναι. Κιόλας,
4: δεν ξέρω.
1: ήταν τιμωρημένοι, ναι, ρε, δεν είχαν κόσμο και βάλανε.
4: Βάλανε
1: σχολεία.
0: Κατάλληλο δηλαδή μπροστά στα παιδιά. Τι είπες, φίλε.
4: Κάτι λέει προβλήματα με τον προπονητή, δεν το θέλουν οι
1: παίκτες.
4: Δεν ξέρω.
0: Ό,τι και να έχουν εκεί πέρα τώρα τους διαλύσανε τώρα, αυτό είναι...
4: Εντάξει.
1: Είναι ντροπή για τους Κροάτες, για τις ομάδες που έχουν τώρα
4: να έχουν ναι. Και ένα τελευταίο και η Ιταλία τη βλέπω πολύ, έχει πάει και τα πάνω τους τώρα. Με τη Γαλλία που την είδα ήταν πολύ καλή.
0: Καιρός είναι.
1: Ισχύει.
0: Καιρός είναι να πάρει τα πάνω τους.
4: Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αντρέα. Γεια
1: σου, καλά.
0: Λοιπόν. Η ώρα είναι 6.30. Διαβάζω ένα-δύο μηνύματα να μας πάνε ως γέφυρα στο δελτίο ειδήσεων σε σύνδεση με το Sky. Έδωσε ευκαιρίες, λέει, και έδειξε εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες. Αυτό είναι πιο σημαντικό και από το αποτέλεσμα. Και όλοι έδωσαν από κάτι σε αυτά τα τέσσερα μάτς. Παιδιά, καλημέρα. Πάνω έχω τζάμπα τραπέζι στο γονίδι, είσαι μέσα.
1: Α, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Να πάμε.
0: Ετοιμάζεται ήδη, τώρα γυαλίζεται.
1: Καλό, καλό παιδί που σταμάτησε. Περιφάλιο. Τι γελάτε.
0: Τίποτα, πνίγηκα, ρε. Τρομερή κεφαλιά Μασούρα, Βαγγέλη, τρομερό άλμα και το βρήκε όσο πιο γεμάτη. Ναι, έργα μου το, αλλά στείλτε στην απέναντι εκεί. Καλά, εύκολα το λες από τον καναπέ. Πες. Καλημέρα, Λιάκος από Νίκια, την αγάπη μου, αδερφέ μου. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αγτζής. Συνεχίζω μηνυματάκια. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης, λέει καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και την παρέα που δέχτησε ο Δημητρός πρώην τα Αίγυπτο, είχα βούζα. Ρε Γιάννη, τι είναι αυτό το μήνυμα, αδερφέ, βγες τώρα να τα πούμε. Πολύ μεγάλο ρε μαγκά. Παρακαλώ, το διαβάζω και όσο διαβάζω μέχρι το δελτίο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στον Πάνο Γιάννης Ολυμπιακός. Μια αντικειμενικό συμπαλίτσα. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Το στήσιμο λάθος. Εμείς 4-4-2, αυτή 4-3-3 που σημαίνει ένας επιπλέον στο κέντρο για αυτούς. Αδόκιμο το σχήμα. Με το να έχεις δύο επιθετικούς μέσα δεν σημαίνει ότι θα τους κρατήσεις πίσω. Άσε που και τα δύο παιδιά είναι αργά. Ο Μέν Παυλίδης καλύτερος στο κράτημα μπάλας. Ο Ιωαννίδης καλύτερος στην υποδοχή μπάλας. Και καλύτερος στο παιχνίδι με πλάτη. Βγάζει ένα από τους δύο. Θα περνούσε ο Ανδρούτσο, λέει, να έρθουμε στα ίσα στον άξονα και εφόσον κρατήσουμε το 60-0. Στη θέση του Μασούρα που βέβαια τακτικά είναι καλός, θα βάζα ένα 30 λεπτό τον Καρέτσα. Προς το άποψη εκφράζω, μα ανάλογα έκανε και ο προπονητής, ρε Σιγέννη. Δεν έκανε και πολλά διαφορετικά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πάνω στο site σας γράφετε, λέει, Σάλιακα στον πηγόνι Sport FM. Τρώγοντας ανήκει όρεξη, δεν έχουμε να βοηθούμε κανέναν. Να βοηθούμε κανέναν. Βοηθούμε, μάλλον φοβηθούμε.
1: Ναι.
0: Κωστής Μπραζιλέρο, τώρα θα πούμε τον Σταύρακα να το διορθώσει. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτμουντ. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Λέει εδώ ο φίλος είναι πολύ κακός, λέει ο Μπαρτζόκας και είναι ρατζιά. Είπα εγώ κάτι τέτοιο, αγαπητέ κύριε. Απλά η συμπεριφορά του κάθε προπονητή, δηλαδή παράδειγμα, επειδή ξέρω που το πας, και ο Αταμάν προκαλούσε πολλές φορές το αντίπαλο κοινό. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Προπονητής με προπονητή έχουν διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε δυνατά.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
6: Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του δεύτερου τούνελ με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην περιοχή της Καλυθέας στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτα να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαινε ένα 17χρονο και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτό που έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή αυτή την ώρα η Αχαρνών από το ύψος οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέδεν και οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες τρεις μέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Ζαφίρης, Κουρπέλης, Παυλίδης, μες στην έγραφη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εχτρέ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κονταρεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημερούδια κόσμε στο πρωινό της Δευτέρας και καλή εβδομάδα σε όλους σας. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι ξύλο έφαγε, Ευαγγέλη, ο Φωτάκος συγκλονιστικός μαζί με Τσιμίκα Μαυροπάνο Κορυφαίλη, ο Πάνος από την Κηφισιά. Η ξεφθύλα του Μπάση θέσε μια γιορτή με μια γιαγιά στον Ηρακλή. Έβριζαν σε όλο, λέει, το παιχνίδι τη μάνα του Μπαρτζόκα που πέθανε δυσπίδυμηση του μπάσκετ και οι διαιτητές ατάραχοι. Νομίζω τα σημειώσανε τα υβριστικά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη μουσκεμένη Κρήτη. Τόσο πολύ νερό και τόσο μεγάλη ένταση πρώτη φορά είδα από τη μέρα που έχω μνήμες. Αν τερματίσουμε στο 1-2 και νικήσουμε στο ζευγάρι που θα προκύψει μπαίνοντας τα ημιτελικά, σημαίνει ότι έχουμε, λέει, παριστήριο για το επόμενο γύρο. Λέω και μόνο όχι πρέπει να το κατακτήσει για ένα παριστήριο. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Ο Ισάκ λέει καλημέρα, μάγκε από χτες στην Εθνική. Υπάρχει μια φανέλα σε size 4 extra large. Είναι αυτή του Ιωαννίδη από το πολύ τραβήγμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Πόσο ξύλο έφαγε ο Ιωαννίδη θες. Μπράβο στα παιδιά. Όλοι αυτό λένε. Καλημέρα, Βαγγέλα, ρε. Την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο. Πού και πώς μπορούμε να βρούμε, λέει, την τηλεοπτική πλατφόρμα του σταθμού, γιατί ψάχνω να την βρω εδώ και μέρες δηλώσεις και δεν την βρίσκω. Καλή εβδομάδα στην υπόλοιπη ραδιοφωνική παρέα. Μίλτος Παράφων Περιπτεράς. Μίλτο, δεν την βρίσκεις γιατί δεν έχει κατέβει ακόμα η εφαρμογή. Προς το παρόν μπαίνεις απλά στο ίντερνετ, Sport FM TV, και βλέπεις τα παιχνίδια. Σε αυτό υπάρχει ένα θέμα, γιατί κάποιες τηλεοράσεις δεν είναι συμβατές και παίζει μόνο στο τηλέφωνο και υπολογιστής. Παίζει και σε κάποιες τηλεοράσεις, στις πιο πολλές. Αλλά το επόμενο διάστημα θα βγει η εφαρμογή, την οποία θα την κατεβάζεις και θα είναι πολύ πιο εύκολο. Αυτό το τραγούδι ήταν παλιά σε κάποια αθλητική εκπομπή. Ναι.
1: Ναι, δεν είναι απίθανο.
0: Ναι, ήτανε. Ήτανε, αλλά δεν θυμάμαι πού. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σε αθλητική ήτανε. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν σε αθλητική. Πάντως στην τηλεόραση ήταν σε κάτι σίγουρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχουμε στους δρόμους, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα, φίλοι μου. Καλή εβδομάδα. Από την Παραμεθόρειο, ο Βαρίστας είμαι. Παρακαλώ, για χθες στέλνω άιμπαν λογαριασμό. Ο Κώστας Κόσνερ Ατζάκης. Λοιπόν, και να πω χαιρετίσματα και στον Πάνο, λέει, από τον Ημιτό, λέει, το ξέχασα πριν, με παρέσυρο Δαρβίνος, λέει ο Τζόρνταν. Πάμε σε κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς
0: τον. Δεν σε ακούω καλά.
1: Δεν έχεις καλό σήμα.
0: Δεν μας ακούμε, ρε, μας ακούμε, άστο, άστο, άστο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Γιατί αναρωτιέσαι αν είσαι εσύ. Δεν ξέρεις, έχεις παρξιακά. Έχεις παρξιακά.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρεις ποιος είσαι.
2: Στους ρεπόρτερ δεν ήταν αυτό το κομμάτι.
0: Στο Serial Reporter με τον...
1: Όχι, όχι Serial Reporter, ήταν εκπομπή.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Όχι αυτό.
0: Κάτσε, κάτσε, μπερδευτικά.
2: Μήπως στο θησαυρό της Βαγγείας.
1: Όχι, όχι.
0: Πώς τον έλεγαν που έκανε επιτυχίες τότε το Σταΐτης.
1: Αυτός είναι Ζαν Μισελ Ζάρ. Η Βαγγεία είχε μουσική του Σπανδάκη.
2: Κοντά έπεσα.
1: Όχι και τόσο, θέλω να σου πω.
0: Ρε Μάγκη, εγώ νομίζω ότι είναι σε ένα σύριαλ που ήταν γυρισμένο και λίγο στην Αμερική. Πώς το έλεγαν ένα στη Σταΐτης.
2: Όχι, όχι, ελληνική τηλεόραση ήταν, νομίζω.
0: Ελληνική τηλεόραση σου λέω, αυτό σου λέω. Που είχαν κάποια γυρίσματα και στην Αμερική. Με έναν ηθοποιό τώρα που μου διαφεύγει, που έκανε όλο επιτυχίες τότε.
2: Τέλος πάντων. Ωραία σειρά ο Θησαυρός της Βαγγείας.
1: Ισχύει. Και νομίζω ότι υπάρχει και στο Netflix για ποιους θέλουν να τη δουν.
2: Αλήθεια.
0: Ορίστε, τη μαθαίνεις. Είδες, ορίστε. Άντε, τώρα τον έψησες. Το βλέπω μετά.
1: Για τσεκάρε.
2: Τώρα, παιδιά, έχω τρελαθεί. Έχω πάθει πλάκα με Mobland. Απίστευτη σειρά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξέρετε, η δική μου αντίθεση με τους πανηγυρισμούς είναι ότι, ρε παιδί μου, την έχω ικανή την εθνική για περισσότερα πράγματα από το να κλείνεται και να περιμένει για ολόκληρο, σχεδόν ολόκληρο παιχνίδι, μια ομάδα η οποία φυσικά και είναι καλύτερη. Ο τεχνικός καταρτισμός, ας πούμε, φαίνεται μες στο γήπεδο. Αλλά δεν ξέρω, έχουμε κι εμείς, έχουμε ικανότητες που δεν τις βγάζουμε, και μάλιστα λίγο ως προς το ότι η εθνική μεγαλώνει, θα πρέπει κάποια στιγμή για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο να σταματήσει να πανηγυρίζει σε κάτι τέτοια αποτελέσματα.
0: Δηλαδή αν κάνει πρώτη φορά στην ιστορία της Γερμανίας, μέσα στη Γερμανία να μην
2: πανηγυρίζει. Όχι, για το χθεσινό λέω, για το χθεσινό λέω. Ας πούμε στο 2-2 με την Ολλανδία. Ναι. Ξενερώσαμε γιατί ήμασταν 2-0. Έτσι νομίζω ότι... δεν σου λέω να βγούμε γιούρια τώρα με τη Γερμανία, έτσι. Δεν λέω αυτό, αλλά όχι αυτό το κλείσιμο. Και ξέρεις, Επειδή πολλές φορές λένε κάποιοι, α, έχω παίξει μπάλα. Επειδή εγώ όταν έπαιξα μπάλα ήμουν μέλος ομάδας που δεν ήταν καλή για κάποια χρόνια, έχω ζήσει το τι σημαίνει, καλά όχι σε αυτό το επίπεδο βέβαια έτσι, το τι σημαίνει να είσαι μονίμως κλεισμένος και μονίμως να αμήνεσαι. Δηλαδή ταυτίνεις κάποια στιγμή, δεν γίνεται.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά δεν έπαιξε όπως όλο το παιχνίδι χτες, έτσι.
2: Όχι,
0: κυρίως η εικόνα ήταν στο πρώτο ημίχρονο, έτσι.
2: Ναι,
0: αν έπαιζε με τον ίδιο τρόπο και στο δεύτερο θα το έτρωγε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μου πεις 2-0 ήταν.
0: Να σου πω κάτι, εγώ έχω την αντίθετη άποψη που την εξέφρασα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δηλαδή ότι πρέπει η εθνική να είναι και του Σαλονιού και του Λιμάνιου. Δηλαδή πρέπει να παίζει και έτσι. Πρέπει να, γιατί στα προβληματικά του Μουντιάλ ένας από τους λόγους που δεν περάσαμε ήταν αυτός. Γιατί δεν είναι όλα τα παιχνίδια για να κάνεις κουμάντο. Η Ελλάδα είσαι. Μην παίρνουμε τα μυαλά μας αέρα. Έχουμε καλούς παίκτες, έχουμε καλή φουρνιά. Αλλά τώρα η Γερμανία, η ταχύτητα με την οποία κυκλοφορεί την μπάλα η Γερμανία, το βάθος που έχει αυτή η ομάδα, η κίνηση που κάνουν με την ένταση που κάνουν χωρίς την μπάλα μέσα στο χώρο. Δεν έχει σημασία αν είναι, δεν είναι πλέον ο Ματέος και ο Λιμπάρσκι και οι άλλοι παιχταράδες. Δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ δύσκολη να την αντιμετωπίσει, αδερφέ.
2: Εντάξει, εγώ το πάω περισσότερο στο ότι δεν θέλω το κλείσιμο που όταν θα κόψεις την μπάλα αμυνόμενος, το μόνο που θα κάνεις είναι να τη διώξεις στο πουθενά.
0: Αυτό γινόταν στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό γινόταν στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι, αυτό ναι, αυτό ναι. Δεν μ' αρέσει το τόσο πολύ κλείσιμο, ας πούμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Εντάξει, απλά θεωρώ και πάντα το λέω ότι όταν μια ομάδα, δηλαδή όποτε και αν το έχω δει, όταν μια ομάδα κλείνεται πίσω και τους περιμένει, τους αφήνει να είναι έξω από την περιοχή της, τους αντιπάλους, θεωρώ ότι είναι...
0: 9 φορές στις 10, αν παίξεις όλο το μάτς έτσι, 9 φορές στις 10 θα χάσεις.
2: Ακριβώς.
0: Αν παίξει όλο το μάτς, αλλά δεν το παίξαμε όλο το μάτς έτσι.
2: Εντάξει. Θα πω και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
2: Το έχω ξαναπεί κάποια στιγμή, αλλά το ξαναέζησα το Σάββατο. Σάββατο 9 πήγαινα κάπου με τα μάξι βράδυ προς το κέντρο.
0: Ναι.
2: Και πήγα από Αλεξάνδρας και να στρίψω Υποκράτους. 9 και 1 λεπτό, επειδή έτυχε και κοίταξα το ρολόι, έμπαινα Υποκράτους. Άναψε το φανάρι και έστειλε. Βγήκα Ακαδημίας 9:28 από Σκουπιδιάρικο που το πέτυχα με το που μπήκα Υποκράτους 9 η ώρα το βράδυ Σαββάτου τώρα έτσι
0: ναι.
2: Και το οποίο πήγε μέχρι κάτω. Αυτοί οι δήμαρχοι τι σκέφτονται, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται και σε άλλες περιοχές αυτό. Σε ώρες ξέρω εγώ 7:30-8 το πρωί που πάει ο κόσμος στη δουλειά να είναι μέσα στα στενά Σκουπιδιάρικα βράδυ. Κέντρο βράδυ τώρα έτσι. Στην Υποκράτους.
1: Δεν βγαίνουν οι βάρδιες, οπότε αναγκαστικά θα γίνει και αυτό.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει. Εγώ το πάω περισσότερο στο ότι δεν θέλουν να πληρώσουν παραπάνω ημερομίσθιο.
1: Νυχτερινά.
2: Ναι. Και τους βγάζουν και άντε ταλαιπωρηθείτε όλοι. Εγώ αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, Άκ, έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Η μουσική ήταν σήμερα στις αρχές της εκπομπής μεσημεριανής, η ρεπόρτερ.
1: Όχι, παιδιά.
0: Και στη συνέχεια αρέσει την εκπομπή της στον αέρα.
1: Τον ρεπόρτερ θα το βάλουμε στην επόμενη.
0: Ο Κώστας Αγάκταυρο λέει: ο ηθοποιός, μάλλον λες, είναι αυτός, είναι ο Θάνος Λιβαδίτης. Σειρά η Ιερόσυλλα, αλλά η μουσική δεν είναι από εκεί. Και ένας άλλος λέει πάλι, ο Κώστας από τον ζωγράφο, ότι η μουσική έπαιζε στην εκπομπή ρεπόρτερ με Χαρδαβέλα Γιάννη Δημαρά.
1: Όχι, παιδιά. Θα το ακούσουμε
0: γι' αυτό στην
1: επόμενη.
0: Σε βλέπω πολύ κάθετο.
1: Ναι, πρόσεξε. Ναι, κάθετος. Πάλι Γάλλος είναι, πάλι instrumental έκανε εκείνος.
0: Πρόσεξε.
1: Είναι ο Ζαν Λουκ Ποντί. Θα το ακούσουμε μετά το διάλειμμα. Ποντί. Ζαν Λουκ Ποντί.
0: Όχι, δεν θέλω. Προτιμώ Ζαν Μισελ Ζαν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Άντε πάλι.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Κάποιος δεν έχει δουλειά να κάνει, μάλλον.
1: Όχι, όχι. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
1: Ο Γιώργος.
3: Μπορώ να ανοίξω λίγο τον Νίκο, δεν σε ακούω, Βαγγέλη.
1: Πάμε.
0: Ο Γιώργος ήταν πριν.
1: Ναι. Έλα.
3: Ναι. Έλα. Ναι, εσείς νομίζω ότι αυτή η μουσική έπρεπε να πούμε στην Ονά με τον Μουστάκα.
0: Πού.
3: Στην Ονά, στην ελληνιά ταινία με τον Μουστάκα.
1: Δεν είναι απίθανο.
0: Λες να πεις και εκεί κανένα που
3: θέλει. Αν βάλεις ταινία θα δεις ο Μουστάκας επάνω σε ένα κρυσκράφτ, κάνει σκι και κυνηγάει να πούμε την Ονά. με ένα μαύρο ράσο. με άσπρα μαλλιά κάτω και μάλιστα εκεί τον έχουν παρομοιάσει και με τον Καρβέλα γιατί είναι ο ίδιος.
0: Άσπρο μαλλιά.
3: Ναι ρε, αυτή η μουσική παίζει νομίζω, αλλά δεν κάνω.
1: Δεν είναι απίθανο.
3: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Θα ήθελα παιδιά να πω για αυτό τον Ιωαννίδη εχθές. Δηλαδή, ο επιθετικός κάνει αφορά στο ρεκόρ, δεν βάζει γκολ, έτσι, αλλά το τι μάχες έδωσε μπροστά, το τι ξύλο έχω για αυτό το παιδί εχθές. Λοιπόν, και από τα 30 φάουλ που του γίνανε, του έδωσε τα 2, έτσι. αυτός πήρε την κάρτα έλεγε στο τέλος ο γουόρ, πώς το λένε, ας πούμε, ψηλός. Τέλος πάντων, που θα έπρεπε να έχει πάρει κάρτα από το 10ο λεπτό.
0: Σημασία έχει ότι τον έπαιξε πολύ καλά το ρόλο που χρειάστηκε. Έτσι.
3: Ναι, ναι φίλε, ας μην έβαλε γκολ, δηλαδή εμένα μου θύμισε η Ιωαννίδια τα παλιά του Παναθηναϊκού όταν πρώτο ήρθε, έτσι. Και στο προηγούμενο παιχνίδι που έβαλε τον γκολ. Δηλαδή έχει αρχίσει και ανεβαίνει αυτό το παιδί και πάλι και μπράβο.
0: Μα εντάξει, φίλε, πάντα ήταν καλός παίκτης. Τώρα του κάτσανε πέρσι τραυμάρες μαζεμένες με τους τραυματισμούς. Πάντα ήταν καλός παίκτης τώρα ο Ιωαννίδης. Τώρα τι να θυμίσω τώρα για τον Ιωαννίδη. Να θυμίσω την κολάρα που είχε βάλει στο Europa από το κέντρο που πετάει την μπάλα 100 μέτρα ψηλά και προσγειώνεται στην αιστεία. Το παιδί ξέρει ποδόσφαιρο, είναι καλός επιθετικός.
3: Έτσι, έτσι, αλλά μετά τον τραυματισμό αυτός βγήκε.
0: Ναι, ταλαιπωρήθηκε, εντάξει, λογικό είναι. Όταν μια χρονιά πάει στράφη και είσαι και σε καινούριο περιβάλλον, δεν θέλει πολύ να γίνει αυτό, φίλε.
3: Πιστεύω ότι εχθές έπαιξε με την... Δηλαδή όλα τα παιδιά παίξανε, αλλά αυτός και ο...
0: Μαυροπάνος, αυτός ο Μαυροπάνος, εγώ θα βάλω και τον Τζολάκη, γιατί πάλι έχει κάνει...
3: Ναι, και ο Τζολάκης. Αλλά Μαυροπάνος, Ιωαννίδης, παιδιά, ήταν απίστευτη. Νομίζω ότι πήραν το παιχνίδι. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να δω Κέντρο, Ζαφύρη, Ανδρούτσο και τον... τον Μουζακίδη. Αυτή η τριάδα.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Θα ήθελα να τους δω να παίξουν μαζί, έτσι. Σε ένα παιχνίδι τέτοιο δηλαδή που έχει τρεξίματα, που έχει... που πρέπει να κρατήσει λίγο μπάλα, γιατί μου λέει ότι κρατάει λίγο μπάλα και στις πάσες του είναι σχεδόν ολό σωστός, δεν κάνει λάθος οι πάσες. Λοιπόν, που και το Κουρμπέζι είναι καλό το παιδί, πως εγώ έτσι. Δεν κατηγορώ κανένα παίχτη του
0: τεχνικού. Εντάξει, δεν μπορεί να παίζει στα μάτια. Δεν μπορεί να παίξει. 4-5 λεπτά στην τριάδα. Γιατί με πλόγει στα 33.
3: Δεν ξέρω βέβαια να μας πει ο Τσιμίκα τι πίνει. 90 λεπτά να βγαίνει το παιδί για να τρέχει έτσι, δηλαδή έχω πάρει πλάκα από τον άνθρωπο να κάνει τα σπίτια για να με τρελαίνει, λέω τι κάνει.
0: Ρυθμό ρε δεν έχει αυτός ρε, δεν είναι θέμα του χρόνου. Ρυθμό δεν έχει. Ρυθμό δεν έχει γιατί δεν παίζει σταθερά. Όταν παίζει σταθερά κάθε φορά γίνεται η καλύτερος.
3: Όντως. Και βέβαια συμφωνήσω λοιπόν με τον προηγούμενο που λέει ότι η Γερμανία είναι καλύτερη. Εγώ ξέρω ότι ο καλύτερος κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί σε δύο παιχνίδια για εμάς έχουν μία ήττα και ένα χ. Δεν μπορούσαν να μας κερδίσουν έτσι. Και πρόσεχε χωρίς να έχουν βάλει και γκολ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με τη Γερμανία, πήγε η Γερμανία σε κάθε παιχνίδι. Δεν υπάρχει παιχνίδι, αν ψάξεις το ιστορικό της, το 0 να μην έχει κάνει γκολ δηλαδή είναι σπάνιο. Έτσι. Και νομίζω ότι και το πρώτο ημίχρονο ήταν αποτέλεσμα του Γιωβάνοβης. Αυτό ήθελε να κάνει. Για το δεύτερο ημίχρονο αν είδες μπήκαμε και ελευθερωθήκαν λίγο οι παίκτες. Βέβαια μέσα με τον ερχομό του Ανδρούτσου, έτσι. Άλλαξε λίγο το σκηνικό. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήθελε να κάνει ο Γιωβάνοβης. Πήγε να βγάλει το ημίχρονο 0. Γιατί ήξερε ότι θα έχουμε μεγάλη πίεση και αυτό πες ότι θα υποφέρουμε στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω εγώ. Μετά οι Γερμανοί είχε θυμάνα όπως είδες. Ναι. Έτσι. Ναι. Και δεν έχουμε και την πολυτέλεια.
0: Καμία ομάδα δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά με αυτή την ένταση.
3: Έτσι. Και να ξέρουμε να μην ξεχνάμε ότι εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτό που έχει ο Κλόμπ 40, να πάρει 45 παίχτες. Έτσι, να
0: ο Μάβο είναι πολύ πιο μικρή δεξαμενή. Ρε φίλε, αυτή είναι 80 εκατομμύρια, εμείς είμαστε 10. Πρώτα απ' όλα αυτό βάλει στο μυαλό σου.
3: Οπότε και τα δύο χινάκια που είπαμε, που το είπες την Παρασκευή, δεν σ' άκουσα. Ναι. Γιατί είμαι Ελληνάρας και το έπαιξα άσοδο και τα δύο δεν πειράζει. με την Ολλανδία φίλε, το είχα πιστέψει ότι θα το πάρω το παιχνιδάκι, έτσι. Αλλά με το δεν σ' άκουσα, όχι, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα σ' ακούσω. Έχεις το λόγο. Λοιπόν, καλημέρας να μιλήσει κανένας άλλος.
0: Λοιπόν, έστω και αν πρόκειται για το ανταγωνιστικό ραδιόφωνο, νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Ότι μήπως ήταν λέει στην εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα στην Air Sport, λέει ένας Παναθηναϊκός από Βόρεια Κέρκυρα, νομίζω ήταν και αυτό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
4: Παναγιώτης, έχουμε από Νέα Ιωνία, ο Παναθηναϊκός και Πας Γιάννηνα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για την εθνική και για... και αν ξέρετε και για γάμα εθνική.
0: Ναι.
4: Στο μικρόφωνο, στα γήπεδα, μια παρένθεση. Να κάνω, ήταν το τραγούδι που βάζανε, που έλεγανε μικρόφωνο στα γήπεδα, ήταν από τον Μισελ Κρετού.
0: Μπάς περιπτώσει, πάμε στα δικά σου τώρα.
4: Ναι. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για αυτή την εικόνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
4: Σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Ήταν εξωπραγματική, δηλαδή δεν φανταζόμουν σε αυτά τα 4 παιχνίδια να παίζαμε τόσο πολύ καλά όπως παίζαμε παλιότερα. Γιατί παλιότερα δεν παίζαμε τόσο καλά όπως παίζαμε τώρα. Επί εποχή Γιωβάνοβιτς εννοώ. Και μ' άρεσε πολύ το παίξιμο, δηλαδή το πώς καταφέραμε στην τετραθλήτρια, πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία, μέσα στη Γερμανία, να τους βάλουμε δύο γκολάκια. Όπως βάλαμε και στην Αγγλία τότε, αν θυμάσαι, μου φαίνεται 2-1, είχαμε φέρει εκεί μέσα στο Wembley, αν πάμε καλά. Αλλά ο Φωτάρας, γιατί έτσι τον λέω, ο Φωτάρα τον Ιωαννίδηνο.
0: Ναι.
4: Παναγία μου, πώς άντεξε. Πώς άντεξε. Από αυτόν τον, από τον Γερμανό, αυτόν εκεί πέρα που... μία του τράβαγε τη φανέλα. Μία του, του άλλαζε τα φώτα εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Γνωρίζετε, πάμε τώρα λίγο, θέλω να μιλήσω εγώ και για... για αυτό το ανεκδίκητο προπονητή στο μπάσκετ.
0: Ποιον?
4: Καλά δεν βλέπουνε τόσα χρόνια το τι κάνει αυτός ο προπονητής στο μπάσκετ. Μιλάω για το λιμάνι του Πειραιά.
0: Κάτσε να σου πω, να σου πω, κοίταξε να δεις, λίγο...
4: στο μπάσκετ, μιλάω για το λιμάνι του Πειραιά.
0: Κάτσε να σου πω, να σου πω, κοίταξε να δεις, λίγο ήρεμα.

0: πούμε κάτι, δεν πήγε αυτός στους άλλους. Αυτός κάτωταν στη γωνία εκεί στη θέση του και όλη η Μπολόνια πήγε και έπεσε πάνω του. Και όπως πήγαν πάνω τους έσπρωξε. Άλλο είναι να πάει να κάνει επίθεση αυτός, άλλο είναι αυτός στη θέση που κάθεται να πάνε και να πέσουν οι άλλοι πάνω του. Βέβαια, δεν φταίνε και τα παιδιά της Μπολόνια, διότι πανηγύριζαν μπάζερ μπίτερ, δεν βλέπαν ποιος είναι δεξιά-αριστερά εκείνη την ώρα, έτσι. Αλλά μην το αλλοιώνουμε. Έτσι. Ο Μπαρτζόκας ήταν στη γωνία, γωνία του πάγκου του. Αλλά δεν βρίσκω και λόγο να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε τώρα αυτό το θέμα δευτεριάτικα. Ναι, αλλά δεν βρίσκω και λόγο. Δεν βρίσκω και λόγο όχι μόνο για τον Μπαρτζόκα, γενικά σε τέτοιου τύπου περιστατικά να μένουμε παραπάνω πέρα από την αναφορά. Ήθελες να πεις κάτι για Γάμα Εθνική.
1: Τι ναι, για Γάμα Εθνική. Παρακολουθείτε καθόλου το Γάμα Εθνική?
0: Να παρακολουθώ. Βλέπω τα αποτελέσματα. Παιχνίδια δεν βλέπω. Τα αποτελέσματα τα παρακολουθώ.
1: Πού κατάντησε ποιος? Η ομάδα του Πάζη Γιάννη, παιδάκι. Δηλαδή να χαίρεσαι να την έβλεπε στην Αλφα Εθνική και στη Β, εντάξει, και στη Β, εντάξει, λογικό. Αλλά να παίζεις τώρα στη Γάμα Εθνική, να παίζεις με την αναγέννηση Άρτας που έπαιξε στην πρώτη αγωνιστική, τώρα θες με τη Θεία Λακατσικά Ιωαννίνων εκεί πέρα, δηλαδή τοπικό τέρμπι. Εκεί πέρα. Και να, εντάξει, δεν θέλω να πω κακό για τη Γάμα Εθνική που είναι ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, αλλά αυτός από εκεί που τον είδαμε με το επιπετράκι να βγαίνει στην Ευρώπη να παίζει τέτοιο Ιντερτότο σε ποια διοργάνωση ήταν, γιατί ήταν και χρόνια πριν, και να, τώρα να βλέπει να παίζει ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
0: Περνάει τώρα τα μαύρα της χρόνια, φίλε. Είναι τα σκοτεινά χρόνια αυτά για τον μπάσκετ. Πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσει κάποια στιγμή, θα γίνει ο κύκλος αυτός. Θα βρεθεί και κάποιος άνθρωπος που θα έχει διάθεση να επενδύσει. Γιατί
1: ακούσατε μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό. Αν υπάρχει ασκαρδιά κανένας που να θέλει να γράψει την ομάδα, να επενδύσει, να έχει λεφτά, τύπου Χρήστο Βασίλη.
0: Το καλοκαίρι είχαν γίνει κάποιες κουβέντες. Το καλοκαίρι είχαν γίνει κάποιες κουβέντες, αλλά δεν νομίζω ότι ευωδόθηκαν, ότι προχώρησαν. Έτσι.
1: Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή θα βολοδένει στη Γάμα Εθνική ιστορική ομάδα, πας Γιάννενα. Έβλεπες τώρα στην Εθνική, γιατί αυτό ταιριάζει που μιλάμε για το πας Γιάννενα. Ο Σάλιακας. Ο Σάλιακας ήταν παλιά παίκτης του πας Γιάννενα. Mm-hmm. Ή κάνω λάθος?
0: Ο Σάλιακας.
2: Έχει περάσει τον πας σίγουρα.
0: Στον Πας Γιάννενα ο Σάλιακας.
2: Ναι, ρε, δεν έχει παίξει.
0: Είσαι σίγουρος ότι έλειωσε τόσο πολύ?
2: Έλα, ρε.
0: Και πώς θα το έπεφτε εγώ τόσο έξω, δεν το θυμάμαι πολύ. Ο Σάλιακας έχει περάσει, ναι. Έχει περάσει και έχει κάνει δύο καλές χρονιές, ναι. Αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις, φίλε, όσο το ποδόσφαιρο.
1: Παλιά έπαιζε στο Πας Γιάννενα.
0: Το ποδόσφαιρο είναι όπως και η ζωή, αγαπητέ. Αγαπητέ, το ποδόσφαιρο είναι όπως και η ζωή. Άκουσε με.
1: Και να βλέπεις τώρα πώς.
0: Ναι, εντάξει, το είπες αυτό και πριν, μην λέμε τα ίδια. Το ποδόσφαιρο σου εξηγώ ότι είναι όπως η ζωή. Κάνει κύκλους. Έχεις τα πάνω σου, έχεις τα κάτω σου. Ο Πας τώρα περνάει τα δύσκολα χρόνια. Σίγουρα όταν θα βρεθεί κάποιος άνθρωπος που θα έχει όραμα και θα βάλει πέντε φράγκα, θα ξαναγίνει μια ομάδα η οποία πάλι θα επιστρέψει και θα ανέβει πάλι να παίξει την πρώτη εθνική. Το έχουμε δει με πάρα πολλές ομάδες αυτοεπαρχιακές. Δεν είναι ούτε πρώτη τελευταία η Λάρισα. Δεν ταλαιπωρήθηκε ο Πας Γιάννενα. Δεν ταλαιπωρήθηκε ο Όφη. Δεν ταλαιπωρήθηκε η ΑΕΛ και ταλαιπωρείται ακόμα. Όλες οι ομάδες περνάνε δύσκολα.
1: Για να διαγραφούν τα χρέη.
0: Όλο ωραία θεματάκια είσαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, τίποτα, καθηκά μου.
1: Η ΑΕΛ έπεσε
0: στη Γάμα, έπεσε στη Γάμα, ναι.
1: Ή Γάμα, δεν θυμάμαι.
3: Γάμα.
0: Λοιπόν, έγινε, φίλε.
1: Έγινε, φίλε μου. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, γεια.
3: Λοιπόν, ο Σαλιάκας από τον Μπάς έφυγε και πήγε Γερμανία.
0: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Θέλουμε Δαρβίνο για σήμα εκπομπής, όχι Σταύρο, συγγνώμη, μέχρι ένα σημείο. Αυτό ούτε όλοι τον βάζει.
3: Παρακάνατε.
0: Ούτε όλοι τον βάζει.
3: Παρακάνατε.
0: Καλημέρα, πάνω, καλή εκπομπή. Όλο το Σάββατο στο σταμάτη για τον ετήσιο χώρο του συλλόγου μας, Σύλλογος Αντιστασιακό Νομού Αρκαδίας, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Πέστε ρε Τζόρνταν, ήταν πανεύκολη στοιχηματικά η βραδιά. Χ, η εθνική, γκολ, γκολ και over η Ολλανδία και ταμείο, λέει ο Αλέξανδρος. Ασβεστά, ασβεστά. Εγώ θα τον έβριζα να ξέρεις με τη μία, λέει ο Μπαγκανίνη.
4: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά...

0: Σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων εμβρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων εμβρίων Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.

0: Ναφταλίου Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
8: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η μουσική του Reporters. Γεια σας που την ψάχνετε.
1: Jean-Luc δεν πήγε το μυαλό μου πουθενά, Μορτή.
0: Πολύ folk, dance το κομμάτι.
1: Λοιπόν, επιστροφή στη δράση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη μας ώρα, πάντα στο πρωινό της Δευτέρας 5 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο, από όπου και μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Την αγάπη μας και στους Έλληνες του εξωτερικού μας, που είναι πάντα πολύ κοινό εδώ συντονισμένοι. Σε όλο τον κόσμο γενικά. Πάνω στο Ρίλος, τα αντέξει τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΗ, μενοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εβδομάδα με υγεία. Κάτι τέτοια άκουγε ο Δαρβίνος και ζήτησε συγγνώμη από τον Μπαμπουίνο. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη, κράτα γερά. Μαρίνος, Λένα Λιγαριά, Λαμίας. Δεν διαβάζα τα μηνύματα, πάω σε κόσμο. Για τον Περέα που μου λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο Περέα, ο Κολομβιανός, ο Χουάν Χωσέ Περέα, ο Περέα, ο οποίος γύρισε στα μέρη μας τώρα, ο Περέα έχει έρθει στον Ατρόμητο.
0: Μάλιστα.
1: Που έπαιζε στον Μπάς τότε. Mm-hmm. Λοιπόν, που είχε πάει από τον Παναθηναϊκό βέβαια. Πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Τι κάνουμε,
1: έλα, μ' ακούς, χάθηκες λίγο.
2: Περνάω τώρα, πάω νέα μάκρη και είμαι στο τούνελ εδώ στη Κατεχάκη. Μ' ακούς τώρα καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, ναι.
0: Τώρα, ναι.
2: Ναι, βγαίνει. Λοιπόν, είχαμε πει, είχα μιλήσει λίγο πριν παίξουμε τα δύο παιχνίδια, ότι αν παίρναμε δύο βαθμούς θα ήμασταν εξαιρετικοί και αν παίρναμε τρεις θα ήμασταν σούπερ ευχαριστημένοι. Εγώ νομίζω πρέπει να είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι για την ομάδα. Mm-hmm. Μου άρεσε χθες το παιχνίδι, μου άρεσε η διάθεσή τους. Σίγουρα νομίζω ότι είχαμε λίγο και την τύχη που δεν είχαμε στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να είχαμε πάει ένα γκολ,
1: ναι,
2: και θα άλλαζε το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, μα το είπα και εγώ πριν, ότι ειδικά εκείνο που ακυρώθηκε, αν έμπαινε θα είχαμε άλλο μάτσο. Αμέτρηγε.
2: Αλλά ρε παιδιά, άμα δεν έχεις και την τύχη, εννοώ να μην έχεις τραυματισμούς, να έχεις να πάρεις δύο παιχνίδια που δεν είσαι καλός. Όσο καλή ομάδα και να είσαι, δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διοργάνωση.
1: Ναι.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ότι επιτέλους πάμε σε όλα τα παιχνίδια με μια ψυχολογία και εμείς οι οπαδοί ότι μπορούμε να τα χτυπήσουμε. Δεν φοβόμαστε, δεν έχουμε φοβικά σύνδρομα. Mm-hmm. Ακόμα και όταν είμαστε στα σκοινιά από τον αντίπαλο. Το προπονητή δεν θα σχολιάσω. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί, έτσι. Δεν βλέπω κάτι που να μας βγάζει.
1: Να σου πω κάτι, μα πριν ένα λεπτό είπες ότι είσαι φουλ ευχαριστημένος. Από τη στιγμή που και όπως πρέπει να είμαστε όλοι φουλ ευχαριστημένοι, εγώ το είπα, ναι, ότι είμαι φουλ ευχαριστημένος. Ο άνθρωπος έβγαλε μια τετράδα αγώνων, εκ των οποίων τα τρία ήταν με Γερμανίες, Ολλανδίες και ένα με τη Σερβία. Μη συζητάμε τώρα πράγματα αυτονόητα. Τέσσερα ήττα μάτς, δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, ήδη εξασφάλιση του ισχυρού γκρουπ δυναμικότητας, του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας για το Euro. Μην το κάνουμε τώρα. Μα το λέγαμε αυτό πριν 10 μέρες πριν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, πριν 15, θα λέγαμε όλοι μέσα. Φέρ' το όπως είναι, δεν παίζουμε καθόλου. Δύο νίκες, δύο ισοπαλίες. Άρα και ο προπονητής έχει βάλει το χέρι του κι αυτός, ώστε να έρθει αυτό. Και νομίζω ότι τα έχει πάει μια χαρά.
2: Αν το λέγαμε αυτό πριν 4 παιχνίδια, θα λέγαμε παιδιά, κάνει το κλειστό συμβόλαιο για 5 χρόνια ακόμα. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε μια χώρα που θέλουμε να κρίνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο, τέλος πάντων. Όσον αφορά τα εμπιστικά συνθήματα, θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουν στα γήπεδα. Δεν θα σταματήσουν, μην τρελαθούμε όμως, ναι, γιατί δεν είμαστε θέατρο. Από εκεί και πέρα, ο κάθε άνθρωπος κρίνει πώς πρέπει να εκφράζεται, έτσι, και πώς πρέπει να λειτουργεί μέσα σε ένα γήπεδο. Το να βρεις βέβαια μάνες και παιδιά δεν είναι κάτι ευχάριστο, μπορείς να πεις κάτι άλλο, αλλά το να βρεις μάνες και παιδιά δεν τιμάει κανέναν, ναι, όπου σε όποια ομάδα και να νίκει, όποια ομάδα και να υποστηρίζεις.
1: Πάντα στα γήπεδα, Φιλαράκο, υπάρχει μια μερίδα κόσμου μέσα η οποία δεν νιώθει τίποτα. Για μένα είναι απαράδεκτο και αυτό που έγινε χτες από μερικούς στην Τούμπα στον ύμνο της Γερμανίας, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο αυτό, δηλαδή σε εθνικό ύμνο. Δηλαδή θα μας άρεσε εμάς να πάμε να παίξουμε κάπου και να ακούμε γιούχα, όπως φορές έχει γίνει, τρελαινόμαστε να ακούμε γιούχα στον ύμνο της Ελλάδας. Και έχουμε ξαναπεί, μην κάνεις ποτέ αυτά που δεν θες να σου κάνουν. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Συμφωνώ και κλείνω να πω ένα μπράβο και στον Κλοπ για την προσέγγιση του, την ανθρώπινη, την προπονητική, και στους οπαδούς αλλά και στους παίκτες της Εθνικής. Και αυτούς πρέπει να είναι παράδειγμα για όλους μας. Και ο προπονητής μας, έτσι, είναι ένας πολύ, είναι κύριος ο άνθρωπος.
1: Είναι ηθικός, ναι. Ναι, έγινε, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, γεια.
1: Πάμε παρακάτω, μες πάνω. Καλημέρα και στους λειψούς, στο φιλαράκι και στο φιλο με το κάπα το κεφάλαιο. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα. Καλημέρα από Λαύριο.
1: Καλώς το να. Μάζει τον παμένα στόμα με φωνή.
3: Παιδιά, κάτσε μια στιγμή να κλείσω το σοτάρισμα μου, κουάνουν τα κρεμμυδάκια.
1: Ω, μάγειρας.
4: Πρωινός.
1: Μάγειρας.
3: Από τις 4 ώρα κάθε μέρα. Σήμερα έχει φασολάδα το μένω.
4: Αυτά είναι.
3: Πιάσαν τα κρύα.
1: Ναι, θέλει.
4: Θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Από,
3: ναι,
1: από
3: αλλά
1: σήμερα.
3: Εδώ κάνει το πρωί, παιδιά.
4: Πώς καλά, εντάξει.
3: Κάνει κρύο, θέλει ώρα... κάτι πιο ζεστό. Mm.
1: Ναι. Α, δηλαδή μαγειρεύει για κόσμο φασολάδα.
3: Ναι.
1: Πόσο. πόσο άτομα.
3: Γύρω σε. Όχι μόνο φασολάδα, κάθε μέρα γύρω σε 300 μερίδες.
1: Φιλαράκο, έχω εικόνα από αυτό, γιατί ξέρεις ήμουν μάγειρα στρατό πολλά χρόνια τώρα και έχω εικόνα.
3: Α, δηλαδή. Καλό.
1: Ναι.
3: Όλα.
1: Είμαι μάγειρα στρατό, άρα το θέμα είναι ότι. Πήγα 8 μήνες ελέσχης αξιωματικών και εκεί έμαθα πραγματικά να μαγειρεύω. Γίνεται στα στρατόπεδα μέσα, βάζει ο ένας, πετάει ο άλλος μέσα στις μαρμίτες εκεί, γίνεται χαμός. Αλλά στη λέσχη αξιωματικών εκεί αναγκαστικά θες δε θες.
3: Εκεί στο κέντρο.
1: 8 μήνες μακριά. σε μονάδες ήμουνα.
3: Σε μονάδες.
1: Ναι.
3: Εντάξει, είναι και περίεργη η γαλονάδα.
1: Πάντως για τη φασολάδα, αυτό που έχω να σου πω, έτσι από την εμπειρία μου λοιπόν πριν πολλά χρόνια, είναι ότι όσο περισσότερο μαγειρεύεις μαζί, τόσο πιο νόστιμη είναι.
3: Ναι, ακριβώς. Και να πούμε και κάτι που εσύ θα το καταλάβεις αμέσως. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι το φαγητό είναι πιο νόστιμο μετά από μία ή δύο ημέρες. Μιλάω για τα βραστά, έτσι.
1: Τα βραστά, Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Εγώ δεν το ξέρω. Απλά για τη φασολάδα το ήξερα. Γιατί ενώ πιτσιρικά σπίτι, ας πούμε, δυσκολευόμουν να τη φάω στο στρατό που την κάναμε πολλά κιλά μαζί μέσα σε αυτά τα τεράστια τα καζάνια. Ήταν πιο νόστιμο.
3: Ναι, γιατί και τη χυλώνεις και καλύτερα. Και ξέρεις, μετά από δύο μέρες το μαγειρευτό φαγητό, η κατσαρόλα γενικώς, ομογενοποιείται.
1: Ναι.
3: Όλο. Γίνεται ένα πράγμα, η σάλτσα του, και μετά μόλις τη ζεστάνεις, είναι υπέροχη. Ενώ το φαγητό της ημέρας δεν είναι τόσο νόστιμο.
1: Μάλιστα, το κρατάμε αυτό.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το πιάσω λίγο από τον προηγούμενο φίλο που είπε για το φοβικό σύνδρομο. Όντως, οι παίκτες, έτσι το αισθάνθηκα και εγώ βλέποντας την ομάδα στους 4 τελευταίους αγώνες. Και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι παίκτες παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα στο εξωτερικό.
1: Ναι.
3: Τι λέτε κι εσείς, ρε παιδιά. Δηλαδή όταν έχεις τους αντιπάλους σου κάθε Κυριακή...
1: Τους απομυθοποιείς πολύ απλά.
3: Και μια επιπλέον απομυθοποίηση που έκανε ο Κλοπ χθες, έβαλε δύο γορίλες μέσα, παίζουν ξύλο στην αλλαγή που έκανε. Τον ψηλό, τον ξανθό μπροστά, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους.
1: Δεν πειράζει.
3: Και ένα δεύτερο, επειδή δεν κάνει τίποτα άλλο, παίζαν ξύλο. Αν το δεις με αυτή την οπτική, οι δύο αλλαγές που έκανε ο Κλοπ, επίσης δεν υπάρχει κανένα σεβασμός από παίκτη σε παίκτη. Δηλαδή έτσι όπως παίζαν τον Ιωαννίδη χθες, εμείς δεν παίζουμε ποτέ έτσι.
1: Εντάξει τώρα, μην παίρνεις ορκό.
3: Κάτσε, όχι, δεν μιλάω τώρα ως σύνδρομο. Εμείς παίξαμε ποτέ έτσι κάποιον επιθετικό. Εθνική. Πότε.
1: Δεν σε αφήνουν κιόλας να σου παίξεις τόσο σκληρά. Αν έπαιζαν οι δικοί μας επιθετικός Γερμανίας, έτσι θα είχε πάρει 7 κάρτες.
3: Θα είχε πάρει 7 κάρτες, θα είχε αποβληθεί. Ήτανε μεγάλο λάθος ο Τουρπέν αυτό που το άφησε. Δηλαδή δεν το έκανε αυτό ανάποδα. Πότε, έτσι δεν είναι, παιδιά. Είσαι μεταξύ Γαλλία-Αγγλία, ας πούμε, ή Αγγλία-Γερμανία, θα το άφηνε ποτέ. Δεν λέω για αδικίες και τέτοια, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς ότι πρέπει να αρχίσουμε να παίζουμε και έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός, μάχη είναι. Μπαίνεις μέσα και παίζεις, πολεμάς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτή είναι και η γοητεία του. Ο αδύνατος μπορεί να πάρει το βαθμό από τον εντός εισαγωγικών δυνατό.
1: Ναι.
3: Και τα καταφέραμε. Αυτό ήθελα. Να πω συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Έγινε, ρε φίλε.
3: Και να αρχίσουμε σιγά σιγά να παίζουμε όπως παίζουν στις ομάδες τους στο εξωτερικό.
1: Και όπως λέει ο Στέλιος από τη Γερμανία, λέει φασολάδα και κοιλιά γεμάτη και τα παντελόνια ζεστά. Λοιπόν, έγινε. Αργυγέ, να είσαι καλά.
5: Μέρα.
1: Καλή συνέχεια στο μαγείρεμα.
4: Λοιπόν, για τον Τζόρτζι. Το κλασικό μουσικό θέμα της Αθλητικής Κυριακής, λέει, είναι του Χρήστου Λεοντή. Σωστά. Διατέλεσε και πρόεδρος της ΕΡΤΟ, εν λόγω κύριος. Γραμμένο για διαφήμιση του Παπαστράτου.
1: Και βέβαια...
4: Απαγορεύτηκε η διαφήμιση και πέρασε στην Αθλητική Κυριακή το 82-83.
1: Και να πούμε και ότι μας στέλνει και ένα μήνυμα ο Βαγγέλης από τη Γερμανία που λέει αυτό που συζητάμε, ότι έχει γίνει θέμα εδώ στα κοινωνικά δίκτυα υγιούχα στον εθνικό μας, στον εθνικό του σύμνο. Δεν είναι συνδυσμένοι σε αυτά οι Γερμανοί. Εντάξει, σε κανένα δεν είναι ευχαριστώ. Τι κάνουμε, break time out. Break time out. Τι πάρε. Είμαι μέσα στο πνεύμα, ρε φίλε. Δεν τους αφήνω επιλογές στους αγροατές. Break time out. Όπως θέλετε, πείτε το. Πάμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ περισσότερο.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Πολύ καιρό έχουμε να το ξεχωρίσω το κομμάτι. Και μ' άρεσε κιόλας. Λοιπόν, στα 19 μετά τις 7, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5, ξαναβάλω τους λίγο πάνω, πάμε να βγάλουμε κόσμο τώρα. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς.
0: Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα πάνω και σε σένα.
2: Επίσης.
1: Εγώ θα ξεκινήσω λίγο πιο πριν.
0: Θα ξεκινήσω πιο πριν, πώς τώρα βγήκες.
1: Αφορά το σεβασμό για τον Γιοβάνοβιτς. Εγώ θα μιλήσω με εικόνα, όχι με λέξεις.
0: Ναι.
1: Γιατί, εντάξει, ακούσαμε πολλά από την Παρασκευή και είναι κρίμα. Όταν πριν ξεκινήσει ο αγώνας σε Γερμανία, Ελλάδα, ο Κλοκ σαν την αγκαλιά και το σεβασμό που έδωσε στο Γιοβάνοβιτς, το είδατε?
0: Βεβαίως.
1: Αυτό φτάνει μόνο, ρε παιδιά. Από εκεί και πέρα τι να πούμε. Και ήταν η εισαγωγή μου έτσι, γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω την Παρασκευή που βγήκε να σχολιάσει τον αγώνα με την Ολλανδία και πήγε να συγκρίνει, ο Γιώργος πως λέγεται δεν θυμάμαι, με τον Αρχοντίδη. Την εθνική Ελλάδος αυτή με τον Αρχοντίδη. Το θυμάσαι, Ευαγγέλη?
0: Το θυμάμαι τον Αρχοντίδη, ναι, βέβαια.
1: Όχι, το θυμάσαι που το σχολίασε.
0: Ο Χρήστος Αρχοντίδης.
1: Ας μας βγει ο Γιώργος να μας πει πότε ο Αρχοντίδης έπαιξε ένα ημίχρονο τέτοιο απέναντι στους Ολλανδούς. Πότε είδαμε αυτή την Ελλάδα να παίξει απέναντι στην Ολλανδία αυτό το ημίχρονο? Εσύ Γιώργο, είμαστε 56 χρονών, πάνω στα 57. Τα έχουμε δει κι εμείς. Μη μας κοροϊδεύεις μπροστά μας. Φεύγουμε. Μάλλον δεν τους αρέσει.
0: Πρόσεχε να δεις τώρα έβαλα επίτηδες να δω πότε ήταν ο Αρχοντίδης. Και λέει, κορυφαία στιγμή της θητείας του ήταν η ισοπαλία 0-0 που απέσπασε το παλιό Γουέμπλι από την Αγγλία.
2: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο.
0: Συνέχισε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να πούμε ένα μπράβο στο Κλοκ που δεν έχει κόμπλεξ. Δηλαδή είχε πολύ έτσι γέλιο η συνέντευξη που είπε ότι έχει μάθει από σένα ο Τιμίκας πράγματα, έχει μάθει, του έμαθες πράγματα και γυρνά και λέει μακάρι να μην έχει μάθει τίποτα. Τα ακούσατε, το θυμάστε.
0: Όχι, δεν το παρακολουθήσατε. Δηλαδή,
1: είναι απίστευτες δηλώσεις, ρε παιδιά. Έχουν μεγάλο σεβασμό σε αυτό.
0: Είναι ακομπλεξάριστος, είναι αν είσαι σε αυτή την κατηγορία των ακομπλεξάριστων. Ένας άνθρωπος δεν έχει να αποδείξει τίποτα, είναι και ακομπλεξάριστος. Δεν τραβάει κόμπλεξ, δεν τραβάει ζόρια. Έτσι.
1: Μα δεν περίμενε κανένας ότι θα τελειώσουμε αίτητοι.
0: Δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε άλλα δύο μάτσα.
1: Λέμε αυτήν εδώ ότι.
0: Τη σειρά. Εντάξει, ναι, οκ.
1: Που σχολιάζαμε και λέγαμε οχοχοχ και δηλαδή ρε παιδιά λέτε εντάξει όλα καλά με την Ελλάδα αλλά είδαμε ένα ημίχρονο Παναγίτσα μου, εντάξει τα έχουμε ξαναδεί τέτοια ημίχρονα, τα είχαμε δει και στο Euro μα θυμάσαι
0: με πολλή πίεση, ναι με πολλή πίεση,
1: ας πούμε μου έγινε στο μυαλό η Τσεχία
0: πώς να μισούρθει.
1: Λοιπόν,
0: αφού σφυρίζαν οι μπάλες στην πλάτη του τέρμα όλη την ώρα.
1: Μα τα έχουμε ζήσει, αλλά μην κάνουμε άλλο και εγώ. Τέλος πάντων, μπράβο τους, πολύ, αλλά επειδή μιλάμε και για συνθήματα. Είναι καταπληκτικό το σύνθημα όμως που έχουν βγάλει έτσι, το ακούω και γελάω συνέχεια. Εντάξει, αυτό με την Νορβηγία μου,
0: ναι. Εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω το άλλο που νομίζουμε ότι οι διαιτητές ξέρουν ελληνικά και το σφύρα καλά της Άννας Γε. Αυτό δηλαδή, αυτό με έχει ξεπεράσει δηλαδή. Λες και ξέρουν οι Γάλλοι τώρα και ξέρουν οι διαιτητές. Πες και αυτό για να προχωρήσω, ναι.
1: Να κλείσω, να πω όμως και κάτι άσχημο, γιατί μου ακούστηκε άσχημα στα δικά μου τα αυτιά, για το σταθμό εννοώ. Βασίλη μας, είπαν ότι αυτή τη στιγμή είναι ο εθνικός ύμνος. Και δεν έχει συνδεθεί ως ΠΟΡΕΦΕΜ. Είναι ακόμα στο στούντιο και μιλάει αυτός που έχει την εκπομπή, πώς λέγεται, ξέρω εγώ. Και δεν έχει συνδεθεί. Και λέω, γιατί ήταν. Και όπως πατάω σε ανάλογο κανάλι, είχε συνδεθεί και άκουγα με τον εθνικό ύμνο. Αυτό γιατί δεν το έκανε ως ΠΟΡΕΦΕΜ.
0: Εντάξει, τώρα τι να σου πω τώρα, Σινικόλα. Προφανώς τους διέφυγε στα πρώτα δευτερόλεπτα ύμνος. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, δεν είναι ωραίο. Εντάξει, οκ. Έγινε.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, θα τα πούμε μέσα εβδομάδα.
2: Γεια.
0: Έγινε, για χαρά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται, αδερφιά?
0: Ξέρεις, υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι γίνεται μαθαίνεται. Το ξέρεις αυτό?
1: Ναι. Αυτό είναι σλόγγαν δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται, καλά είσαι?
1: Καλά. Πήγαμε στο μήνα τον καλό.
0: Και τι περιμένεις?
1: Τίποτα, περιμένω να περάσει και, και αυτό ο Σαββατοκύριακο να έρθει το άλλο να πάει στο τσίπουρο.
0: Α, βράζει τα τσίπουρα, γι' αυτό είναι ο καλός. Επέστονται.
1: Βέβαια, ρε φίλε, θα βγει αυτό το λευκό, το άγχρωμο ποτό. Λοιπόν, είστε προσκεκλημένοι, έτσι.
0: Πού να έρθουμε σε βράσιμο, άστο, δεν θα μπορούμε.
1: Να πάμε να φάμε, να πιούμε για να ψήσουμε.
0: Μετά θα μας κουπίσετε με τη σκούπα και του φαράσι για να δεν πεις να μάρθουμε εμείς σε βράσιμο.
1: Δεν πειράζει. Δεν θα μας βλέπει κανείς, μόνοι μας θα είμαστε. Θα σας πάρω με το βανάκι να πούμε.
0: Πού γίνεται το βράσιμο, σε ποια περιοχή, γίνεται το βράσιμο, φίλε?
1: Είπαμε, Σμοκοβάρα, Καρδίτσα.
0: Α, στο χωριό κανονικά, μπράβο, εντάξει.
1: Θα κάτσουμε εκεί, θα ανάψουμε τον μπάρμπικ εκεί, ο φίλος μας εκεί, ο Μπάμπης που έχει τον καζάνι.
0: Και κλείνεστε εκεί μέσα σε αυτά, είναι και μικρά δωμάτια συνήθως εκεί που τα βράζετε.
1: Έχει χώρο πολύ καλό.
0: Βρωμοκοπάει ενόπνευμα, φουμάρουν όλοι μαζί, ρίλο, ξέρεις τι γίνεται μέσα. Δηλαδή εκεί ξενέρωτος να πας, μπαίνεις, βγαίνεις, είσαι οκ, okay, έτοιμος
1: για... Εύκολα. Είναι μια χαρά, εκεί ξεχνάς πράγματα που πρέπει. Δηλαδή αφήνεις πίσω τα πάντα. Και δύο μέρες είσαι αλλού. Λοιπόν, έχουμε χαρές φέτος πολλές. Έχουμε και από την ομάδα μας και την εθνική. Δόξα τω Θεώ δηλαδή.
0: Βρήκες λόγους.
1: Το περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Δόξα την Παναγιά. Λοιπόν, γι' αυτό πήρα περισσότερο, για να είχα καιρό να μιλήσω, να δω τι κάνετε.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Και να σας προσκαλέσω να πούμε να πάμε στο χωριό.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε, δεν θα πάρω. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρω.
1: Δεν γίνεται.
2: Έλα.
1: Πάμε, θα αρχίσεις, θα πάμε.
0: Ναι, τρέχοντας.
2: Πότε?
0: Τρέχοντας.
1: Είπαμε το Σαββατοκύριακο, όχι τούτο το επόμενο, 18.
2: Ξέρεις τι έχω τα Σαββατοκύριακα?
1: Ας εκεί στα Παλιωμάγαζα αυτά εσύ.
2: Όχι, εδώ πρωινά.
0: Νυχτόβιος ρε. Της νύχτας άνθρωπος. Της νύχτας. Λοιπόν έγινε. Έγινε ψηλέ.
2: Εκπομπές εχώρες.
0: Θα το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν έλα τα λέμε.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα. Πάμε άλλη μια γραμμούλα εμείς.
2: Λοιπόν άλλη μια γραμμούλα θέλεις?
0: Ναι βεβαίως θέλω άλλη μια γραμμούλα. Έχω τρία ολόκληρα λεπτά να μιλήσω με έναν άνθρωπο.
2: Δεν έχω.
0: Και να μου την κάνει την εκπομπή ροήδο αυτός. Αν με τόσο θέμα συνήθως θα γίνει τόσο κουβέντα. Στο τέλος βγαίνει κάποιος που θα κάνει όλα. Θα χτυπήσει τώρα.
2: Παίξε μπαλίτσα.
0: Θα χτυπήσει τώρα το τηλέφωνο. Θα χτυπήσει, δεν μπορεί.
2: Το τηλέφωνο.
0: Με πνιγεί το παράπονο. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Χτες έπαιξαν Ζαφύρης, Ανδρούτσος και Μουζακίτης. Αυτό που έλεγε πριν ο ακροατής, ναι, ναι. Το Love Me Do θα το βάλεις για τον
2: Άντρα. Ναι, ρε, μετά.
0: Καλημέρα, Παχταράδες.
2: Στο παρατέταρτο το βάλω.
0: Καλή εβδομάδα. Εγώ από το παιχνίδι της Εθνικής κρατάω το βίντεο που δείχνει τον Τάισον που ακολουθούσε τους παίκτες παντού και φώναζε κουλιαράκια I miss you. Παναγιώτη, δώστε δαρβίνο στον κόσμο. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουτζού.
2: Έλα, πάμε.
0: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Φώτης Εφέλ.
0: Σε κατάλαβα από τη φωνή, από τι μπορούσα άλλωστε.
3: Καλή εβδομάδα. Επίσης.
0: Επίσης.
3: Άκουσα δεν είχατε γραμμές και τι καλύτερο να βγαίνω μετά από τον αγαθό γίγαντα και να ακούω ότι θα πάει για τσίπουρα. Καιρός, ωραίος.
0: Εσύ μαθαίνω γυρνά στα ροκάδικα. Έτσι μαθαίνω, μου λένε κάτι φωνές.
3: Έφτασε προχθές η Παρασκευή για να πάω κι εγώ εκεί που παίζει ο Παναγιώτης, καταπληκτικός, πολύ ωραίο μαγαζί.
0: Α, πρώτη φορά πήγες εσύ. Πρώτη φορά έρθει ο Φώτης.
3: Ναι, ναι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Λοιπόν, είναι γουρλής τώρα ο Πρωθυπουργός.
0: Πώς φαίνεται ο Μεσίνιος, ε?
2: Ο Μεσίνιος τώρα έρχεται...
0: Α, ναι, τώρα έρχεται άλλος τώρα.
2: Έρχεται Σαμαράς.
0: Έρχεται Σαμαράς τώρα, ναι, θέλει να προσέχουμε τι λέμε, ναι. Ναι, έρχεται Σαμαράς τώρα.
3: Λέω για... Μου λένε όλοι θα πάρουμε 4 και 5 θα αρπάξουμε. Εντάξει, χιούμορ κάνω.
0: Έμειναν με την έρεξη.
3: Εντάξει, η Εθνική έπαιξε δεύτερο επίχρονο πολύ καλύτερη. Εντάξει, έκανε τις ευκαιρίες της. Πήρε το παιχνίδι, πήρε αυτό που ήθελε. Πήρε αυτό που ήθελε. Ήταν αυτά τα δύο ταχύ που θέλαμε, που είχαν πει Βαγγέλια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μια χαρά ήταν. Μια χαρά, μια χαρά.
3: Με Γερμανία, τελικά το καταφέραμε. Μια χαρά. Έχουμε βάλει δύσκολα και προβληματισμό, μπορώ να πω, και στους Γερμανούς και στο Κλοπ. Και πιστεύω ότι θα μας υπολογίζουν από εδώ και πέρα. Λοιπόν... Τίποτα άλλο, να πας σε δελτίο ειδήσεων, μην το χάσουμε.
0: Ναι, ναι, γιατί και ο Πάνος είναι πολύ αυστηρός. Είναι πολύ αυστηρός ο ρόλος αυτό το κομμάτι.
2: Πες αν έχεις κι άλλα.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε, φωτάρα μου.
3: τα λέμε.
0: Γεια σου Λεβέντη μου, να είσαι καλά, καλή σου εβδομάδα.
3: Γεια, γεια, γεια.
0: Να πω στο φίλο εδώ πέρα που λέει, μάλλον είναι εκεί το ψάχνει, πως λέγεται το μαγάζι του Πενιρλή, λέγεται Χειροποίη το Πενιρλή, είναι Φιλικών 36 το Περιστέρι. Mm-hmm. Εκεί τον βρίσκεις. Και είμαστε 29 μετά τις 7, ένα-δύο μηνυματάκια να μας οδηγήσουν στο δελτίο. Καλημέρα Βαγγέλη, όσο για τον κύριο που είπε για τον ανεκδίγητο, ο ανεκδίγητος είναι ο ίδιος λέει που δεν είπε πως έγιναν τα πράγματα. Στην...

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
0: Sport FM Patras.
14: Εγώ στο ΣΚΑΙΘ, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: ElastoFlex ST από την ElastoTech. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
8: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
9: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
10: Big Win. Sport FM. 94,6.

0: Επιστροφή εδώ με τις μουσικές από το παρελθόν. Στο τελευταίο μας ημίωρο, στο οποίο επικοινωνείτε μόνο μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους, sportfm.gr, λαδάκι πόρτα θέλει. Sportfm.gr, από το site μας, πατάτε στην κατηγορία ραδιόφωνο live, μας ακούτε ενδικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο και με τη φόρμα του live 24, ενώ στο Facebook πάνε εύκολα στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, φωτο προφίλ Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Περιμένουμε και εκεί το like στην σελίδα της εκπομπής μας. Ξέρετε τι είναι ωραίο? Να μην χρειάζεται να αποφασίσεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος εδώ πέρα, λέει. Τι φάση, λέει.
1: Αυτό είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα.
0: Ναι, μικρόφωνο στα γήπεδα, λέει. Σπορεφέμα, ακούμε, λέει. Ιερά. Καλημέρα στο Γέννη από την Καλυθέα. Καλημέρα στο Μανώλη από τη Νέα Υόρκη που λέει: καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Ψυχάρα, εθνικάρα, υγεία και δημιουργική εβδομάδα. Γεια σου, φιλαράκο, εκεί στην Ξενιτιά. Λοιπόν, είχα μείνει εδώ. Ο Μιχάλης λέει: καλημέρα, παιδιά. Στου Βαγγέλη να βγάλουν το μίσο στου Μπαρτζόκα που του έβριζαν τη μάνα Ηρακλητή επειδή τόλμησε να πάρει time out. Αυτό ο Βαγγέλη έφταιγε όταν τον προκαλούσε το μέλο του. Άκτορ στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, βλέπεις ότι προς όλες τις κατευθύνσεις προσπαθώ να αποφεύγω τέτοιου είδους θέματα τοξικότητας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Περιμέναμε την καινούργια πλατφόρμα του Αλαφούζου. Επιτέλους να είχαμε, λέει, εκφωνητές στο τηλεοπτικό κανάλι για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα το Διονύση τον Τάσο, ανταυτού κάνουμε μεταγραφές από την Νόβα. Εντάξει, Λαράκο, τώρα Τάσο, μην με φέρεις σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να σου απαντήσω εγώ σε αυτό. Δεν αποφασίζω εγώ. Και δεν μου αρέσει κιόλας να σχολιάζω συναδέλφους, όπως δεν θα μ' άρεσε και εμένα να το κάνουν για μένα σε άλλες εκπομπές. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επειδή λόγω δουλειάς δεν το άκουσα, λέει, αν το είπες, ο Τετέ, για ποιο λόγο δεν ήταν καν στην αποστολή? Για λόγους τακτικής. Δεν ήταν κανένας λόγος αγωνιστικής, δεν είχε κάποιο θέμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την πρωινή παρέα. Παντόμορφη εικόνα γεμάτη τούμπα, τη πάει και το γαλάζιο τη εθνική φιλιά. Χαιρετισμού στα κορίτσια τη εκπομπή, λέει η Αρετή η Παοκτζού. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω να είστε πάντα καλά, Σπυράν Μαρούση. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Μια χαρά εθνική αποκτά σιγά σιγά καλή χημεία, λέει ο Ραλής. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, πάνω. Τα ευρεστικά συστήματα σαφώς πρέπει να σταματήσουν. Πότε θα κλείσει επιτέλους όμως το στόμα του αυτός ο προπονητής, ο οποίος από την αρχή ξεκινάει το μάτς, δεν σταματάει να βρίζει. Και μάλιστα θίγει θέματα σημαντικά για πολλοί κόσμο, όπως είναι η Παναγία και ο Χριστός, που τους θεωρεί μάνα του και πατέρα του, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα για τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Υπήρχαν άτομα που περνάνε 10 χρόνια διαρκείας και δεν ανανέωσαν. Εντελώς λάθος ο χειρισμός του Αγγελόπουλου στο θέμα του γηπέδου. Γιάννη, η ερώτησή μου είναι: μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό? Αυτό είναι η ερώτηση δική μου. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούσε. Λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και εκεί που υπάγεται το κλειστό της ΑΕΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στην αντιπαράθεση με το μάτι τη Εθνική Ελπίδα με τη Γερμανία στη Λεωφόρο και σεβάστηκε απόλυτα τον εθνικό ύμνο του. Αντίθετα, οι Θεσσαλονίκοι έχουν κάποιο έλλειμμα, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα. Ούτε οι δύο παγκόσμιοι ήταν ευχάριστοι για τον κόσμο, αλλά οι Γερμανοί του έκαναν. Δανεικά είναι, λέει ο Φίλιππος. Οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εβδομάδα. Είναι δυνατόν ο Μαυροπάνος αυτός ο εξαιρετικός παίκτης να μπαίνει σε κάποια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού? Την καλημέρα μου σε όλους, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, ομάδα. Γραμμές βγάζετε, βράζετε πράγματα. Καλά περνάτε, κύριε, λέει ο Νικόλας. Εδώ δεν βράζουμε τίποτα. Κουβέντες κάνουμε. Καλημέρα, έκανε Σαρδάμ ο πρωθυπουργός και αντί να πει καλή επιτυχία στην Ελλάδα, είπε καλή επιτυχία στην Κροατία, λέει ο Γιάννης. Έγινε αυτό?
1: Δεν
0: το έχουμε υπόψη μας. Καλημέρα, φίλοι μου, λέει ο φίλος του Παναγιώτης ο αγωνιστής. Πού είσαι, ρε φίλε?
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Το βράδυ εκείνο που είδα το Δαρβίνο, δεν είχε πιει, ήταν ανυφάλιος. Συγχώρεσέ με, καλέ μου Μπαμπουίνο, πώς εξέλιξε, κρίθηκα κατάλληλος. Ξανά και ξανά, Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Πάνω χαρακτηριστική και η μουσική του Βαγγέλη, όχι του Νερατζιαλή, με τίτλο Αποκάλυψη, που χρησιμοποιήσαν στους τίτλους εκπομπής παρασκήνου της ΕΡΤΙΟ. Βαγγέλη, παίζει, λέει, ο Στρέντερ για σέντερ στο Παναθηναϊκό ή μπουρδες μας γράφουν? Ποιος Στρέντερ, Ο Στρέντερ είναι γκάρτ πρώτα απ' όλα. Εκτός να μπερδεύεις τα ονόματα. Ή μπερδεύουμε εγώ? Ο Στρέντερ δεν είναι ο γκάρτ της Γερμανίας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στο προηγούμενο παιχνίδι της Εθνικής ενοχλήθηκαν κάποιοι επειδή δάκρυσε, λέει, ο Σάλιακας με το εθνικό ύμνο. Λογικά έπρεπε να κλάψει για τις Παλαιστίνες, λέει ο Παναγιώτης.
1: Πολύ έξυπνο, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έλα, σπόρε, βαλά. Ρωτήσω το δωρεί στο Παόκι. Όχι, εδώ είσαι καλά. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Να έχουμε ποιο λόγο που έχουν αρχίσει σχεδόν όλοι οι δημοσιογράφοι να λένε ότι ο Ναν θα είναι πρόβλημα φέτος και πως θα τσακωθεί με τον Ομπράντοβιτς και πως μέσα στη χρονιά θα φύγει. Φέτος έχει δει τους χώρους που δημιουργούνται στον Παναθηναϊκό. Είναι το ψωμάκι του ελεύθερου σουτ. Νίκο, δεν ξέρω ποιοι το λένε αυτό. Αλλά εγώ δεν το λέω, άρα δεν σου απαντάω κιόλας για αυτό το θέμα. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, καλά ξεκίνησε τον μπάσκετ, λέει και ο Τάκης ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Τετέι, λέει, τακτική σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Δεν σου πω τώρα. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος. Έλα, Ρεβάγκο, επιτέλους λέει κάποιος, είπε ότι η πόρτα χρειάζεται λάδωμα. Έχω φάει τα λισακά μου να το λέω. Κάποιος να λαδώσει την πόρτα.
1: Ξέρεις πόσες φορές έχω ρίξει το γνωστό W. Αλλά είναι βαριά.
0: Καλημέρα, λέει, μουσική που είχαν τα αθλητικά κάθε Κυριακή στην Ερασπορ με τον συνάδελφό σας τον Πιλιαρό. Ο Πιλιαρός, ο Αντώνης ο Πιλιαρός, τον οποίο έχω σταθεί και άλλες φορές, δεν ξέρω αν το θυμάται, ο Πάνος, ήταν καθηγητής μου στη σχολή και είχαμε εξαιρετική σχέση. Εξαιρετική σχέση. Είναι ένας από τους ανθρώπους στους οποίους λέω ότι χρωστάω για την εξέλιξή μου μετά στο χώρο. Ο Αντώνης ο Πιλιαρός, όπως και άλλοι από την παλιά γενιά, και είμαι και πολύ περήφανος που τους πρόλαβα. Τρομερός άνθρωπος, καταπληκτικός άνθρωπος και φωνή, η οποία μέχρι και παρελάσει του στρατού έκανε. Τα πάντα έκανε. Πραγματικά τιμή που το γνώρισα και έμαθα πράγματα από αυτόν. Τι δεν έγινε, λέει, και πώς έφαγε, λέει, 7 από την Αγγλία η Κροατία, λες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, είναι και 43. Και στράβωσε και ένας φίλος εδώ για τον Μαυροπάνο. Λέει, σε μεγάλη ομάδα παίζει, από τις μεγαλύτερες West Ham άσχεται. Εξάλλως. Λοιπόν, θέλει ένας φίλος να μιλήσει και για Β' Εθνική. Θα μιλήσω μετά τον break. Τώρα θα πω την ατζέντα των αγώνων, των μεταδόσεων τη σημερινή, και μετά θα πούμε δύο πράγματα και για την Β'. Λοιπόν, σήμερα έχει Nations League, έχει και Super League 2 όμως. Έχει 3 παρατέρα το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου στην ΕΡΤ 2. Στις 3 η ώρα, το ξέρω απ' έξω αυτό, παίζει και η Ονέστος Χρυσούπολης με τη Μαρκό. Αυτό είναι YouTube-ικό το παιχνίδι. Απλά είναι σημαντικό γιατί η Μαρκό είναι πρώτη και την έχουν πλησιάσει στον ένα βαθμό οι διώκτες της. 7 η ώρα Κύπρος Λετωνία Nova Sports Prime. 10 παρατέταρτο Ιταλία Τουρκία Nova Sports Prime. Ρουμανία Σουηδία Nova Sports Start. Γαλλία, Βέλγιο, Nova Sports 2, Βοσνία, Πολωνία, Nova Sports 3, Ουκρανία, Ουγγαρία, Nova Sports 4, Μαυροβούνια, Αρμενία, Nova Sports 5 και Βόρειος Ιρλανδία, Γεωργία στο Nova Sports Premier League. Μπάσκετ, βλέπω ένα παιχνίδι για δεύτερη κατηγορία, 8 η ώρα, Κρόνος Πανιόνιος για την Elite League στην ΕΡΤ 2. Χάντμπολ, 5 η ώρα, Δούκας ΠΑΟΚ στο ΕΡΤ 2. Και 3 και 4 τα ξημερώματα, Νέα Ορλεάν, όχι, αυτό είναι NFL, όχι είναι NFL, εντάξει, μην το τερματίσω. Είδα Νέα Ορλεάν, νομίζω είναι NBA. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πίμας να ξεχωρίζει.
9: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
8: Μας τώρα, βοήθεια.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
10: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
9: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
10: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
8: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πι, έργο τέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
11: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Δεν θα τα ακούσω ολόκληρο ο φίλος, αλλά τι να κάνουμε. Παλού το ρεφρέν. Λοιπόν, θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Ridges Casino Mon Parnes σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε την βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Mon Parnes, εκεί που εμπειρία ξεκινά, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη ρε φίλε, είχαμε ένα τρακάρισμα εδώ, ένα μικρό κόλο με κόλο που λένε. Λοιπόν, άστο Αλέξανδρε, όλα καλά, ρε φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτό το ποίημα λέει που έχει στήσει, λέει ο Λιώνος, δεν βλέπει κανένα. 48 βολές αγώνα ισοδύναμων ομάδων. Άστο Προμηθέας Περιστέρη, ναι. Το νου σας, ρε Μάλια, ακολουθεί εκπομπάρα στο YouTube. Θα πάρω παρουσίες, λέει, γιατί έβαλα το σούπερ στις 10, λέω Τζόρνταν. Γιατί λέτε την αλήθεια πως η πόρτα, λέει, τρίζει στα πλαίσια, λέει, της διαφήμισης αλουμίλου που παίξατε?
1: Όντως γράσω θέλει, αδερφέ, αλλά
0: γράσω, ναι.
1: Να μπλέξεις τώρα το γράσω.
0: Το γνωστό W, λέει.
1: Το γνωστό W δεν δουλεύει τελικά, είναι βαριά.
0: Λοιπόν, Β' Εθνική, Super League 2, να το πω αλλιώς. Super Bet, Super League 2, για να το πω ολόκληρο. Είχαμε τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής εχθές. Και το Σάββατο, Νίκη Βόλου Λάρισα 2-2, Παθρακικό Σέρες 1-1, Πύργος Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Β' Καρδίτσα 2-0. Σήμερα έχουμε 2 το μεσημέρι Ζάκυνθος Καλαμαριά, 3 παρατέρα του ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου, 3 στο R2 Sports και 3 ακριβώς Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, 3 στο YouTube channel τη Super League. Τώρα στη βαθμολογία, η Μαρκό, παρά το γεγονός ότι έχει μάσει λιγότερο, είναι πρώτη με 12, η ΑΕΛ Νόβι Μπετ είναι στους 11, ο Πανιώνιος στους 10, Καλλιθέα Σύρου στους 9, Πάνθραξ 8, 6 ο Αστέρας, 5 ο Πύργος, 5 η Νίκη Βόλου, 4 Καλαμαριά, Νέστος Χρυσούπολης, ΠΑΟΚ Β', Ολυμπιακός Β', 3 Πανσεραϊκός, 2 η Καρδίτσα και 1 η Ζάκυνθος. Αν η Μαρκό καταφέρει να περάσει νικηφόρα σήμερα από τη Χρυσούπολη, θα πάρει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Από τη δεύτερη θέση, από τη Λάρισα, θα έχει 4 βαθμούς, από την τρίτη θέση, από τον Πανιώνιο, θα έχει 5 και θα έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα με δύο ομάδες που ξεκίνησαν ως φαβορί αλλά δυσκολεύονται φάνταστα στο ξεκίνημα. Μιλάω για την Νίκη Βόλου που είναι στους 5 βαθμούς, που ήρθε προχθές ισόπαλη με την ΑΕΛ. Έχει μόνο μία νίκη μετά από 5 μάτς, η Νίκη Βόλου που ξεκίνησε σαν γκράντε φαβορί. Αλλά και ο Πανσεραϊκός που είναι τρίτος από το τέλος, μόλις με 3 βαθμούς. Βέβαια στον Πανσεραϊκό έχουν αφαιρεθεί και οι βαθμοί για τη γνωστή υπόθεση με τον Βόλο. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η σημερινή αγωνιστική. Στον Πανιώνιο τα πράγματα, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, παδιολόγια. Δεν είναι καθόλου καλά. Υπάρχει τρομερή γκρίνια μετά την ήττα από τον Πύργο. Η πρώτη νίκη του Πύργου στο πρωτάθλημα. Και δεν αποκλείω να έχουμε και εξελίξει το θέμα του προπονητή στον Πανιώνιο. Θα το δούμε.

0: Να σας προτρέψω να μπουκάρετε όσοι είστε μπροστά σε ίντερνετ, υπολογιστή, τηλέφωνο κτλ. Σχεδόν όλοι δηλαδή. Έχει βάλει ο Σταύρος Καλογεράκης σε 7.30 ώρα ένα στιγμιότυπο με το Γιόκιτς να κάνει μια τρομερή assist. Μια τρομερή assist από τη μια μεριά του γηπέδου στην άλλη. Στην επίθεση από τη μια γωνία του τρυπόντου στην άλλη, πίσω από την πλάτη. Η πάσα πίσω από την πλάτη που τρέλανε το NBA. Όποιος έτσι είναι λάτρης του μπάσκετμπολ μπορεί να μπουκάρει για να τη δει. Για την εθνική λοιπόν, τα είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, να πούμε και πάλι. Η εθνική καπάρωσε την τρίτη θέση στον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League. Και παράλληλα το σημαντικότερο είναι αυτό, παιδιά, την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028. Αυτό σημαίνει ότι θα αποφύγουμε μεγαθύρια στην κλήρωση για το Euro. Όλα τα μεγαθύρια της Ευρώπης. Δεν θα συναντήσει τον όμιλο της ομάδες όπως Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο. Τι άλλο θέλετε. Και βέβαια υπάρχει και η διάκριση στο Nations League, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι πιθανότητες μας να είμαστε στην πρώτη διάδα και εκεί θα πάρουμε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Nations League. Όλα αυτά τα ωραία μαζεμένα για την εθνική μας ομάδα και τα αξίζει, γιατί δεν είναι εύκολη πίστα, παιδιά. 4 παιχνίδια σε 12 μέρες. Είναι κάτι ασυνήθιστο για εθνικές ομάδες και μάλιστα όταν δεδομένα έχεις πιο μικρό ρόστερ από τους δύο, από τους τρεις αντιπάλους. Συνεπώς αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά της εθνικής και στον coach και σε όλο το επιτελείο για αυτή την πολύ καλή παρουσία και θεωρητικά έρχονται καλύτερες μέρες, διότι πιστεύω ότι αποφεύγοντας όλα αυτά τα μεγαθύρια στην κλήρωση για το Euro, κοντοζυγώνει η ώρα που θα γυρίσουμε σε ένα μεγάλο τουρνά. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για μας και για αυτή τη φουρνιά των Έλληνων ποδοσφαιριστών. Καλημέρα, καληνύχτα, Βαγγέλη από Μεξικό, λέει ο Νίκος Πανάθα 13. Φιλαράκο με το Δαρβίνο, μην τα παίρνεις τόσο σοβαρά όλα στη ζωή.
1: Καλά,
0: μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά στη ζωή. Δηλαδή, πλακίτσα κάνουμε.
1: Τι γίνεται.

Και στην Αργεντινή να πούμε ότι έχουν έτσι. Και στην Αργεντινή να πούμε ότι έχουν έτσι

χρόνια ότι ναι, με την Βαρσελόνα που έχει τους άλλους τα κάνει, αλλά στην Αργεντινή τίποτα κτλ. Γιατί θα πρέπει πάντα να το λέμε ότι καλή και χρυσή η Μέγκα Στάρ, η Σούπερ Στάρ σπίτι τους όπως θέλετε, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια καλή ομάδα για να στήριξει τον Σούπερ Στάρ να κάνει τα δικά του. Έτσι, δεν θα μπορούσε ο Μέση δηλαδή να νικάει τους πάντες μόνος του, όταν και η Αργεντινή μπήκε σε μια σωστή ρότα και είχε την υποστήριξη που χρειαζόταν ο Μέση. Τότε έγιναν αυτά που έγιναν, δηλαδή τα δύο Κόπα Αμέρικα, το Μουντιάλ και όλες αυτές οι επιτυχίες. Φυσικά και τώρα ο Μέση τι συζητάμε. Τώρα ο Μέση θα συζητιέται για άλλον αιώνα. Όπως και ο Ντιέγκο. Για τα κατορθώματά του, όπως και όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Και δεν θα λέμε ότι στεναχωριόμαστε που σταματάει, γιατί τα πλησιάζει τα 40 κι αυτός. Θα λέμε ότι χαιρόμαστε που τον απολαύσαμε 25 χρόνια. Αυτό θα λέμε για το Μέση. Σε εθνική ομάδα ακόμα, έτσι, γιατί προς το παρόν σε σύλλογο θα παίξει από ό,τι φαίνεται και άλλη χρονιά.

0: Α, ανοιχτό το έχεις. Για δώσε. Καλά που δεν λέω πράγματα δηλαδή. Καλά που δεν μιλάω για πρόσωπα και πράγματα, μου λες.
1: Έτσι.
0: Φύγαμε για Fox Lewis. Πιστεί προσθέτει, αν θέλετε να υπάρχει αγαπημένη σας εκπομπή, κάντε like του Μάρια. Δεν κοστίζει τίποτα. Βάγκο σε περιμένω, μην αργήσει πάλι. Δεν αργώ ποτέ εγώ, Αλέξανδρε. Τεχνικά ζητήματα πολλές φορές το πάνε πιο πίσω. Βγήκαν, λέει, κάτι σακάκια, σαπάκια μάλλον θα πει από το NBA και είπαν πως στην Ευρώπη, λέει, στέλνουμε τα σκουπίδια που δεν μπορούν να βρουν θέση στην Αμερική. Δεν βάλανε μυαλό αυτοί εκεί πέρα μετά το 6. Εγώ προτείνω να φύγουν οι Ευρωπαίοι για ένα χρόνο από την Αμερική για να δουν όλοι μας κάτι, λέει ο Νίκος. Ναι, την είδα τη δήλωση, την είδα αυτή τη δήλωση. Εντάξει. Εντάξει. Έπαρση να πούμε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν χρειάζεται σε τέτοιου τύπου τοποθετήσεις. Όλοι μας ξέρουμε πλέον πόσο έχει αλλάξει το μπάσκετ. Αυτή η δήλωση που έκανε ο τύπος αυτός μπορούσε να την κάνει δεκαετία του 80, αλλά από τα τέλη των 90s με τον Κούκοτς και τα λοιπά και μέχρι τις μέρες μας, εγώ ξέρω ότι οι Ευρωπαίοι όχι απλά είναι εκεί, είναι και πρωταγωνιστές και είναι και παιχταράδες. Και γίνονται και MVP. Τώρα, περάστε χουλιά. Λοιπόν, αυτά λεβέντες και λεβέντισες και λατρεμένα μου παιδιά, και για σήμερα στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη τον Πάνο Ρίλο που ήταν στα ντεξ, τεχνική μου σκεπημέλεια και όλα αυτά. Έρχεται η Σοφία μας, Σοφία Θεοδωράκη με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότους από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, καλή εβδομάδα και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Τρίτης, λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6 πάνω. Τα λέμε.
1: Καλημέρα.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι αντίχαμινε.
1: Σπορ FM Πάτρα.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
12: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
13: Άσε, στάζει.
12: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
13: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
14: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
15: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
16: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
17: Τηλέφωνο 2610 527 588.
18: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
19: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
20: Δεν υπάρχει!
19: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη της Στοίχημαν Super League. Φτάνει στην Αθηνά ο Λιβάη Γκαρσία που θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του στη Γάμπα. Φανέλα βασικών πυρανού Ναΐ και Σαλάχ Εντίν στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε Μαρόκο και Μάλι. Την ευκαιρία να τεστάρει παίκτες που σκοπεύει να τους δώσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή στα επόμενα μάτς της ΑΕΚ αλλά και αρκετούς παίκτες από την K19 ή ο Μαρκό Νίκολες στο χθεσινό φιλικό με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Τελευταία μέρα ξεκούραση σημερινή στον Ολυμπιακό πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ πιθανότητα θα είναι στο πλευρό του Ιμανόλα Λουγαθήλ στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και Σά εν ώψη του ντέρμπι Ιωνίων. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαηλίδη για την επεκτέση του συμβολέου του θα μπουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟ. Ξεκίνησε στο ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του δικεφάλου του Βορρά που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Συνάντηση με τον τεχνικό της Εθνικής Γερμανίας Γιούργεν Κλόπ είχε ο προπονητής του Άρη Μιχάλη Γρηγορίου αφού οι προσεχείς αντίπαλος της Ελλάδας γυμνάστηκε στο νέο Ρήσιο Ρε που έχουν και σήμερα κίτρινοι που επιστρέφουν τρίτη στις προπονήσεις. Για την πεντεγωνιστική της Super Bet League 2 πύργους Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Β' Άκτορα Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Στην τριάδα των υποψηφίων για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή στίβου της Ευρώπης βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου μαζί του παγκόσμιος ρεκόρντμαν του επικοντό Μόντο Ντουμπλάντης και ο Ιταλός χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι. Απόλυτο Πορτογαλία ανοίξει 2-1 την Νορβηγία και έκανε το 4-4 στο τέταρτο όμιλο της Λιγκέ και εξασφάλισε την παρουσία της στα πρώιμη τελικά του Nations League. Στο άλλο μάτς για το ίδιο γκρουπ, Ουαλία Δανία 0-1. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: δύο ωραία να έρθει Δευτέρα στην εργασία σου και να έχω ένα ίδιο φορτηγό 45 λεπτά μπροστά μου στον κυφισό. Ένα ίδιο φορτηγό.
1: Έτσι, να αλλάξει.
0: Ρε παιδί μου, φαντάζει, δεν έστριψε κι αυτός, δεν άλλαξε κι εγώ λωρίδα. Θα πάω με Αμβροσιάδη. Δεν θα πω τι είναι. Αμβροσιάδης εκεί, και όχι απλό φορτηγό. Πολύ ψηλό. Να μην έχει ορίζοντα. Νομίζω, ναι.
2: Να μην βλέπεις μπροστά.
0: Να μην έχει ορίζοντα, πολύ ψηλό. Και να έχει μια εξωτερική σκάλα, λες και θα ανεβούν τα χιλονονιτζάκια με την April. Λοιπόν.
1: Θα άνοιγε και θα έβγαινε από πίσω ο kit.
0: Ποιο kit? Αυτό το σκεφτόμαστε όλοι όταν βλέπουμε όχημα που μεταφέρει άλλα οχήματα και έχει μπάρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τυρι, τυρι, τυρι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλεξανδρός Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Του Σαμπλόκη!
0: Πού, στον Big Wheels for FM. 94,6. 30 χρόνια your father. Κορυφαία αθλητική συχνότητα και όχι μόνο. Ένα ίδρυμα ζωής και αγάπης είναι εδώ και σας περιμένει. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και αυτή τη Δευτέρα με κέφι όρεξη. Κλόν, αρλεκίνο, ξυλοπόδαρα.
1: Τι έγινε η Γερμανία.
0: Δεν μπορείς να χορέψεις άμυκο.
1: Δεν μπορείς να μας βάλεις γκολ. Πρόκειται.
0: Ήμασταν παλικάρια της Ελλάδος, παιδιά.
1: Και μπράβο, γιατί δεν ήξερα ότι ο Φώτης Ιωαννίδης εκτός από μπάλα
0: είναι
1: ξέρει,
0: center backs.
1: Ξέρει και άλλα αθλήματα.
2: Ξέρει και πάλι.
1: Ξέρει Ζιουζίτσου.
0: Brazilian
1: Ζιουζίτσου. Ναι.
0: Παγκράτιο.
1: Παγκράτιο. Νεοκόσμιο.
0: Το νεοκόσμιο. Δεν ήταν πολύ κόσμιο. Είχε πολύ μπουκέτο. Τον ευρίασε, τον εκνεύρισε αυτό τον τσου. Του σπάσε τα νεύρα.
1: Εν τω μεταξύ φεύγει ο Ιωαννίδης αφού έχει φάει το ξύλο της καριέρας του. Του έχουν τραβήξει τη φανέλα από εδώ και μπράβο, είδη η φανέλα. Γι' αυτό κάνει 160 ευρώ. Τράβα, τίποτα δεν έπαθε. Με το που μπαίνει, ποιο μπήκε, ο Κοστούλας, παίρνει φαόλ. Και λέω, άμα είχε θέση του ανεθού, του λέγα, πες μου πώς το έκανες.
0: Ανε τώρα.
1: Κατευθείαν.
0: Ανε τώρα.
1: Πες μου πώς το έκανες. Σου λέει, σαν την ελιά. Τη ζάλισα. Εγώ κλακ, εσύ την καρφά.
0: Α, βέβαια τώρα, εγώ τι είμαι δηλαδή.
1: Ναι, και βγήκε ο Γιωβάνος και λέει μην υποτιμάτε την ομάδα.
0: Μην το λέτε αυτό, μην το υποτιμάτε την ομάδα.
1: Ό,τι μας υποτίμησαν.
0: Έχουμε μια πολύ καλή. Νόμισε και ο Γιωβάνοβιτς, ήμασταν τόσο τσάμικο χτες. Όποιος έπαιρνε την μπάλα, πέφταμε πέντε πάνω σας φύκε στην πορτοκαλάδα. Ποιες μια πορτοκαλάδα Ιούλιο μήνα σε αυλή. Θα σου πω εγώ.
1: Τώρα είδα ότι βγήκαν οι σφίγγες, δεν έχουν φύγει ακόμα.
0: Κράτησε με να χορέψω ένα θελίμπεϊ. Νόμισα ότι θα χορέψει. Ήμασταν όλοι με φουστανέλες παλικάρια. Παλικάρια χτες.
1: Αντίσταση.
0: Τζολάκης με μουστάκι και φουστανέλα. Δεν περνάει τίποτα εδώ πίσω. What can art.
1: Άμα έρθει. Σαν το μήνυμα.
0: Γεμίζω.
1: Έρχεται Γερμανός. Γεμίζω.
0: Να βάλουν γκολ. Γεμίζω. Βίρτς και Βούρτς και Βάρτς. Τίποτα. Αίτητη εθνική. Σίγουρα τρίτη. Σίγουρα προχωράμε παρακάτω.
1: Έτσι. Και... σίγουρα δεν πέφτουμε.
2: Πάμε στους χειρούς.
1: Ναι, πάμε στους χειρούς. Δεν πέφτουμε. Με κάτι Γαλλίες, με κάτι Αγγλίες, με κάτι Πορτογαλίες, με κάτι Βέλγια. Με
0: κάτι τσίρκα που τα έχουμε. Έλα, Ντεμπελέ, να βάλεις γκολ στην εθνική.
1: Λέει ο Κλόπ, ευτυχώς, μαγιέ μου, δεν θα τους πετύχουμε στην κλήρωση.
0: Δεν αντέχω άλλο.
1: Είμαστε στο ίδιο.
0: Δεν αντέχω άλλο. Πολύ ξύλο. 47 χρόνια είχε να έρθει 0-0 και φυσικά έπαιζα γκολ-γκολ. Και η αλήθεια. Γελάτε ρε.
1: Γκολ-γκολ έπαιζες. Κοίτα αισιοδοξία.
0: Εντάξει. Ναι. Ελλάδα-Γερμανία λέω δεν 47 χρόνια δεν θα γίνει
1: πάμε,
0: σήμερα.
1: Θα βάλουμε
0: δεν θα γίνει σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν θα σπάσει
1: δεν
0: σήμερα,
1: θα γίνει σήμερα.
0: Και είπαν στην Τούμπα. Όχι.
1: Φέρνει
0: τα δελτία. Τι έχει παίξει αυτό. Γκολ-γκολ. 2-3 γκολ. Over. Όλη η Ευρώπη στο κουβά. 0-0. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μόνο κάρτες. Ποιος έχει παίξει ξύλο, πάρε ξύλο.
1: Ναι. Όλοι πήρανε κάρτες. Όλοι οι Έλληνες.
0: Όλοι
1: μετά.
0: Πήρε ο Γιωβάνοβιτς κάρτα, δεν το θυμάμαι αυτό. Εμένα δίνεις κάρτα, ρε κολοπέδι, εμένα δίνεις κάρτα.
1: Μετά όμως δώσανε και τα χέρια και εντάξει.
0: Πήρα κάρτα γυναίκα σήμερα, πήρα.
1: Και ο Μαυροπάνος που βγήκε. Μα
0: για
1: τι έκανα.
0: Λόγο.
1: Πες μου τι έκανα.
0: Μαυροπάνος του ήλπε το ένα πόδι, το χέρι και το αυτί. Για ποιο λόγο βγήκε.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι. Άσε με.
0: Έχεις γιατί... πάει σε λάθος πάγκο. Ή πήγες στους Γερμανούς. Α, για ποιο λόγο με βγάζεις. Η σχολή Τράιντεν είχε φάει αγκονιά. Για ποιο λόγο με βγάζετε. Είναι το Τράιντεν. Γιατί φοράει καπέλο κότς. Ο Κλόπ είμαι, από εδώ είμαστε.
1: Την άλλη, ρε,
0: για ποιο λόγο με βγάζετε, ρε.
1: Ο και το είπε ότι έγινε μπέρδεμα.
0: Ναι.
1: Και τώρα ρώτησε η δημοσιογράφος, λοιπόν, εντάξει, πόναγα, όχι πολύ.
0: Για να πέσει κάτω, Μαυροπάνος, όποια μπάλα ήταν στον αέρα, έλα ρε κεφαλιά. Και γιατί είναι εντυπωσιακό, γιατί έχει το μαλλί της επιτυχίας του Ριτς Φόρεστερ, οπότε όποτε κάνει την κεφαλιά ανέμιζε κιόλας.
1: Ναι, αλλά ξαναπήγαινε στη θέση.
0: Δεν ξέρω πώς το
1: κάνει. Δεν το είχε κολλημένο, ξέρεις, με ζελεδιές και τέτοια πράγματα.
0: Εάν εγώ βάλω ζελέ και πάω για μπάλα θα γίνω σαν το Σαμάκ. Τον θυμάστε της Άρσεναλ. Το Σαμάκ της Άρσεναλ. Γκουγκλάρετε Σαμάκ για όποιον δεν θυμάται. Έτσι γίνομαι σαν το Μετβέντεφ. Δεν ξέρω
1: λίγο crouch, να... λίγο θα θύμιζες.
0: Όχι, όχι. Έχουμε αυτό τον υδρότα με τα κενά. Δηλαδή είμαστε χάλια. Υπάρχουν μερικοί που υδρώνουν και φαίνονται κουγκόμενοι.
1: Ναι.
0: Είμαστε κι εμείς που είμαστε. Πού να ρίξω το σοβάτορα. Άσε να φάμε μια ρέγκα με αναπτήρα. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ.
1: Πάλι κοιμήθηκε. Ξεκουράστηκες όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Τρεις μέρες.
1: Μανιμάνι. Ωραία μανιμάνι.
0: Πάρα πολύ ωραία στιγμή.
1: Έτσι θα ήταν χάλια, θα ήταν μανιμάνι.
0: Τρεις μέρες. Άθλια διατροφή με την έννοια ό,τι χειρότερο στον οργανισμό μου. Σφέλες, σύγκλινα.
1: Βούτυρα.
0: Τσουχτές.
1: Οι τσουχτές. Ζυμαρικά με αυγά και βούτυρο. Γεια σας, φιλάκια, χαιρετίσματα.
0: Αυτό για σαλάτα, έτσι.
1: Αυτό ήταν για πρώτο. Τι θα ήταν.
0: Για σαλάτα αυτά, με σύγκλινο φάτε γκουατσάλε εσείς. Και ανάλυση εθνικής. Πώς το βλέπεις σήμερα και δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Με θέα όλο το γήθιο.
1: Ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ. Και πολύ χαμηλές τιμές. Το λέω γιατί μου έκανε τεράστια εντύπωση. Είναι αυτά τα χωριά που πας και λες μετά, μήπως έχετε κάνει λάθος.
1: Ναι, μήπως δεν βάλατε
0: γιατί
1: τα τρία κύρια.
0: Έχει συνηθίσει το.
1: Ναι.
2: Χωριό το γήθιο, ρε φίλε.
0: Όχι, όχι, σε ένα
1: τα γύρω-γύρω λέει τα μικρά.
0: Στην Δροσοπηγή πήγα. Λοιπόν, αυτά σαμάκ με χέτι λασποτήρα. Ναι. Επίσης ο Μπούρκαρτ έφαγε δεύτερη ποδιά. Έχει φάει μία από τον καράτσι και γκαντέμι.
1: Ρε δεν τρέπεστε λίγο.
0: Καλός παίχτης αυτός.
1: Για να τρώει ποδιές από τους Έλληνες διεθνείς.
0: Πληροφορώ ότι αυτός θα κάνει τεράστιο.
1: Ναι. Όχι, είναι καλός παίχτης. Αλλά τώρα που έτυχε.
0: Έτυχε να τρώει ποδιές. Τι έγινε ο Σάλιακας. Καλός ο φίλος. Σάλιακας.
1: Καλός ο
0: φίλος. Καλός. Τσιμίκας καταπληκτικός.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Ιωαννίδης. Εντάξει, ποιος θα χορεύει μπροστά Τσάμικο, ο Ιωαννίδης που χορεύει μπροστά και οι άλλοι περπατάνε.
1: Δηλαδή τον μαρκαράνε τρεις, πέφτανε τρεις πάνω του.
0: Ναι, αλλά
1: τους έχει όλους. Έλα εσύ εδώ, εσύ αριστερά και είσαι στο κέντρο.
0: Τάνκ.
1: Είναι τάνκ και έχει γίνει και λίγο γρήγορος.
0: Και εκτός από αυτό, παιδιά, εάν τώρα εγώ με το ρίλο 30 δευτερόλεπτα σπροχτούμε, θα κάτσω.
1: Έλα
0: σκέψω 95 λεπτά να το κάνεις αυτό. Γιατί δεν έκανε άλλη δουλειά, πόσο έπαιζε.
1: Όχι, βγήκε λίγο νωρίτερα. Δεν έκατσε μέχρι το τέλος. Τον αντικατέστησε ο
0: κόσμος. Μα έσπρωχνε και στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Πήγε στον πάγκο και έσπρωχνε τον πάγκο.
1: Δεν είχε χώρο γι' αυτό.
0: Δεν έσπρωχνε περαστικούς. Έπιασε ένα στιούαρτ και του λέει τράβαμε τη φανέλα, δεν μπορώ να ξεκουραστώ.
1: Πολύ καλός. Και ο Καρέτσας πάρα πολύ καλός. Έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Πήρε την μπάλα, του κορόιδευε του άλλου. Είμαι δεξιά.
0: Ο Μαυροπάνος είναι ακόμα στο πούλμαν. Ρε παιδιά, τι έγινε. Γιατί φύγατε.
1: Γιατί με αντικατέστησε. Σήμερα το πρωί κατέβηκε. Γιατί με έβγαλε.
0: Δεν έκανες μπάνιο.
1: Δεν έβλεπες τον άλλο.
0: Ποιο μπάνιο ρε παιδιά. Γιατί έπαιξα.
1: Το πουλιαράκι δεν τον έβλεπες που κούτσενε ένα τέταρτο. Γιατί έβγαλες εμένα.
0: Και Ανδρούτσος πάρα πολύ καλό. Γιατί θα στείλω φίλες του. Για τον Ανδρούτσο δεν λέτε. Αφήνετε τον Όφι έξω επειδή δεν είναι στο ΠΟΚ.
1: Γιατί ο Τζολάκης δεν ήταν καλός.
0: Ναι. Καλά ήταν. Όταν έκανε και μπλοκάρισμα. Δηλαδή κάνει άλλος ωραίο σουτ. Λες τώρα αμάν.
1: Και την κατεβάζει.
0: Έλα, φέρ την μπάλα.
1: Δεν μπαίνει στη λίγα. Δεν θα σου δώσω κόρνερ. Όχι, θα την πιάσω και θα την κατεβάσω. Από εκεί πέρα. Άντε από εκεί. Ορίστε. Παίξαμε χθες ξύλο. Ναι, βεβαίως παίξαμε χθες ξύλο. Αφού χρειάστηκε να παίξουμε ξύλο, παίξαμε ξύλο.
0: Ναι.
1: Αντί να πανηγυρίζετε, θα έπρεπε να κράζετε. Δεν θέλουμε να σας πάρουμε τη δουλειά. Αρχικώς.
0: Εγώ πιστεύω πήγε ο Ιωαννίδης στην Βουλγαράκη. Καλημέρα στο Ζεύγος. Βάραμε. Βάραμε μια σφαλιάρα να πέσει για ύπνο.
1: Τράβαμε
0: και σκάσαμε κάτω από το κρεβάτι. Ρίξε με κάτω από το κρεβάτι. Τι έπαθες. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: eWin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επειδή παρακολούθησα τώρα το Nations League και έμαθα, αν τερματίσουμε πρώτοι, είμαστε πάνω από το δεύτερο. Και αν τερματίσουμε δεύτεροι, είμαστε ανάμεσα στον πρώτο και τον τρίτο. Δεν μπορούμε να υποβιβαστούμε.
1: Αν τερματίσουμε τρίτη,
0: αποφεύγουμε βέβαια τους ισχυρούς και οι Σέρβοι δεν μπορούν να μας απειλήσουν.
1: Οι Σέρβοι.
0: Εντάξει, βάζεις και μια ομάδα να δείξεις ότι κάτι για να κάνει ο Κροατής. Α, εντάξει, θα ρωτήσω παρακάτω. Δεν σου τυχαίνει πάντα ένας που σου λέει πού μπορώ να πάω στην τάδε εδώ, Λυσικράτους. Α, είσαι αντίθετα. Ποτέ δεν είσαι ίσια. Άκου. Έκτο, λοξός αριστερά, αμέσως δεξιά, εκεί δεν πάει. Κάνεις αναστροφή, γυρνάς στη μούρη, περνάς από εκεί.
1: Ευχαριστώ.
0: Άκου όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου ξαναλέω. Όσο
1: το
0: πέμπτο,
1: το έκτο,
0: από μέσα σου. Ρωτάω έναν άλλο.
1: Ρωτάω τον επόμενο.
0: Εμένα μου έχει τύχει ένα. Αγιαγιαγιαγια. Στο τζάμι. Σου λέω, πάει καλά η φάση. Άγιος Ιερόθεος Κολωνός 04, δεν το είπατε. Ρούφαγε Ιερόθεε.
1: Κάτσε ρε φίλε, τώρα ξεκίνησε η εκπομπή. Μισό.
0: Ναι.
1: Μισό.
0: Να πούμε ρουφ, ατσάλινος και πράσινα πουλιά. 1-2. Μάλιστα.
1: Αχ, μπράβο στην εθνική, αλλά σπέσουν οι τόνοι γιατί το επόμενο μάτς που είναι σε ένα μήνα είναι με τους Ολλανδούς και οι Ολλανδοί είναι καλύτεροι από τους Γερμανούς. Δεν ξέρω, λέει, τους φοβάμαι αυτούς. Παιδιά, καταρχάς, έτσι, ενός λεπτού σιγή και λίγο να σκεφτούμε και αυτούς που περίμεναν την εθνική μας να φάνε τεσσάρες και πεντάρες.
0: Πάρτε τα.
1: Και δεν μπορούν.
0: Χαχανούλιδες, πού είστε χαχανούλιδες.
1: Και λένε τώρα γιατί δεν έβαλε τον Καρέτσα από την αρχή. Α, φοβήθηκε τους Γερμανούς, α, δεν θέλαμε να κερδίσουμε.
0: Πώς, πήρε Ντόρτμουντ τηλέφωνο, ηρεμήστε λίγο.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτόν ευρήκατε.
0: Έλα τώρα και Ολλανδία, πού θα βάλεις γκολ εδώ πέρα, δεν μπαίνει γκολ.
1: Εντάξει. Σε ένα μήνα, περίμενε, σε ένα μήνα θα τα πούμε.
0: Μου έχει λείψει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, αυτό το Σαββατοκύριακο θα το έχεις. Και νομίζω παίζει με
0: Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, ναι, η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη. Εντάξει, καλά τα θυμάμαι.
0: Καλά.
1: Τα θυμάμαι καλά.
0: Θα τα δούμε την Παρασκευή που έχουμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και ναι, αυτός ο ψηλός που έβαλε ο 2-10.
0: Τον
1: ο Βόλτεμορ, Βάλτεμαρτ.
0: Είχε δώσει η Νιουκάστιλ 80 εκατομμύρια ευρώ να την πάρει. Ο Βόλτεμορ. Ο Βόλτεμορ αυτός λέει, ψάχνουν αυτό το ψηλό για ελιές. Κάτι τέτοιοι μένουν χρόνια στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, ναι, και παίρνουν σπίτι.
0: Στη Γερμανία, ναι, ζήσα στο Βόλσμπουκ, αλλά εδώ είναι το δεύτερη πατρίδα μου, το ρεθύμνο.
1: Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, αν τερματίσουμε πρώτη δεύτερη, περνάμε στην επόμενη φάση του Nations League.
0: Πάμε για προημιτελικά,
1: ναι,
0: και πάμε να το κατακτήσουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε στην οχτάδα.
1: Άμα το κατακτήσουμε, παίρνουμε και τσάμπα εισιτήριο για Euro.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Όχι τις γυναίκες σας, είναι μονή η πρόσκληση. Γιατί βρίζεις Ολλανδούς, φίλε μου.
1: Γιατί ρε, εντάξει.
0: Βρωμόλα, γιατί ρε φίλε.
1: Γιατί μωρέ.
0: Έλα ρε 2.38 να... Α, που τους έκανε ψηλούς και όμορφους. Α.
1: Ο Μαυροπάνος είναι ο Άλκης Γιαννακάς. Είναι.
0: Είναι ο Γιαννακάς. Το ρεμάλι της Φωτίνος Νέγρη,
1: ναι, ναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί με βγάζετε ρε παιδιά.
1: Γιατί με τα δύο χέρια έτσι. Γιατί
0: δεν φεύγεις.
1: Καλημέρα και στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Τώρα είναι καλός ο Μητσοτάκης.
0: Και τι είναι.
1: Που πήγε και επισκέφθηκε την εθνική και λέγαμε να τι τριάρα. Τι τριάρα. Ούτε αυτό δεν πιάνει.
0: Εγώ πέρασα
1: στο
0: Γιωβάνοβιτς.
1: Ούτε αυτό.
0: Φορούσα το 8. Πάρ το 10 του λέγανε. Αυτό έκομαι εσένα. Είχε πολύ πλάκα και βάλε. Ο κότσι είχε ενθουσιασμό. Το είδες Ρήνιο. Τα 10, το 10, το Μητσοτάκη. Άκα, κουάκα. Κύριε Πρωθυπουργέ, το 10. Έχω το 10.
1: Καλημέρα στο Λαύρο. Φεύγοντας από δροσοπηγή, λέει, μας την είχαν πέσει 3 τσοπανόσκυλα. Ήσυχα,
0: παιδιά,
1: ρε.
0: Δεν ήταν απλά τσοπανόσκυλα. Ήταν άνθρωποι. Αυτοί που ντύνονται σκύλοι, που είναι μια νέα μόδα στη Γαλλία, που ντύνονται όλο και πιο πολύ να γλιτώσουν την εφορία.
1: Ναι, ναι, ναι, και τους αφήνεις έξω από το σούπερ μάρκετ.
0: Και μυρίζει ο ένας στο λουκό του άλλου για να γνωριστούν. Ναι, ναι, ναι. Και μιλάμε, ήταν ίσα με το τζάμι ένα σκυλί άσπρο. Μου έκανε, τι έγινε, καλά είσαι. Καλά είσαι, ήρθα τώρα, βγάλω μια σέλφι.
1: Ο Τάκης λέει καλημέρα, εγώ είμαι ικανοποιημένος από την εθνική. Αποδείξαμε ότι είμαστε καλοί και στο ξύλο. Βεβαίως. Καλημέρα και στον Δαμιανό. Να τολμήσω να πω ότι έχουμε το καλύτερο υλικό τα τελευταία χρόνια. Θα τολμήσω. Πολλά μπράβο, περιμένουμε πολλά.
0: Στον τελικό με Γερμανούς, όπως το ποδοσφαιράκι μπλιμπλίκι. Πόσο χρόνο
1: είναι. Το ποδοσφαιράκι μπλιμπλίκι είναι το τραπέζι.
0: Το τραπέζι.
1: Ε? Ναι.
0: Το σέρβι.
2: Όχι, το κικόφ.
0: Ποιο ήταν αυτό.
2: Αυτό ήταν το.
0: Το τέκαν.
2: Τέκαν, μπράβο.
0: Μπράβο. Πάμε για.
2: Τέκαν World Cup.
0: Φίλε, τα θυμάμαι πολύ καλά. Πάμε για στεφανιογραφία. Λοιπόν, τέκαν. Πολύ δυνατό. Με Γερμανούς ήταν ο τελικός. Mm-hmm. Δεν ήταν με Βραζιλιάνους.
2: Οι Βραζιλιάνοι ήταν τρίτη, τέταρτη. Ήταν πολύ, πολύ χαμηλά.
0: Έπαιρνε Αργεντινή.
2: Όχι, εσύ είχε μια ομάδα με κόκκινα. Τώρα κάποιοι λέγανε ότι ήταν οι Ρώσοι, κάποιοι λέγανε ότι ήταν οι Ιάπωνες.
0: Με κόκκινα οι Ιάπωνες.
2: Με κόκκινα ήμασταν εμείς πάντως όταν έπαιζες.
0: Κομμούνια ήσασταν.
2: Και αν έπαιζες διπλό με αντίπαλο ο φίλος, έπαιρνε τους μπλε.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λέμε Γερμανία, ποια ομάδα είναι δεύτερη, ανάλογα τα γκολ, παιδιά.
0: Όχι, όχι, πάει με τα μπουκέτα που έχει ρίξει. Όπως το box.
1: Θα θυκιαλέ.
0: Μετά τα. Θα έρθει το μπουκέτο.
1: Θα θυκιαλέ.
0: Θα έρθει το μπουκέτο.
1: Ανάλογα τις επιθέσεις και τις άμυνες. Εντάξει. Περιμένετε. Περιμένετε. Μην βιάζεστε. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι με την Ολλανδία στην Ολλανδία και ένα παιχνίδι με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Και όχι στο Παμπέλο Πονησιακό. Επειδή το έμαθα να το λέω.
0: Μπράβο Μαρία.
1: Είδε η Μαρία. Γιβραλτάρ.
0: Τι λέγανε χαζί. Τα κατάφερε αυτά τα. Τι λέγανε χαζί.
1: 16 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θυμάσαι και ημερομηνίες.
1: Το είδα χθες.
0: Κάτι γίνεται.
1: Και νομίζω είναι και Δευτέρα. Δεν ξέρω. Μπορώ να λιποθυμίσω τώρα.
0: Αν είναι Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.
1: Ναι, είναι Δευτέρα.
0: Μετράς να δεις τα τριήμερα.
1: Είναι 14 στα γενέθλια του Υιού γι' αυτό.
0: Α, 14 είναι ο μικρός. Μάλιστα. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Τσολάκης στέλνει ένα μήνυμα.
1: Πάρα
0: σαν να λέει βρέχει. Και έξω να βρέχει. Δηλαδή ψάχνουμε σεισμός τώρα παιδιά. Και είναι όλοι κάτω.
1: Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα.
0: Παιδιά είναι Δευτέρα ε. Χαρούμενες καλημέρες. Δεν θα ήταν ωραίο να τα λέμε αυτά που γράφουμε. Να μπει σε μια τράπεζα. Χαρούμενες καλημέρες. Κλωτσιά. Που λες και στο Σβέρκο.
1: Στο Σβέρκο, κλωτσό. Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Ο οποίος δεν έχει φωτογραφία ούτε με τον Γκλοπ, ούτε με τον Voldemort, ούτε καν με το Γιωβάνοβιτς. Έχει φωτογραφία με Κασέλ.
0: Α, με Βελσάν Κασέλ
1: με
0: που ήταν χθες με Ρωμαίη Γαβρά.
1: Ναι,
0: για,
1: ναι, ναι.
0: Τη θυσία,
1: για τη θυσία στο μπράβο.
0: Στέγιο Νάσης εκεί. Mm-hmm. Και ήταν κυρία Ταϊκόφσκη, έτσι. Λογικό.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι η γυναίκα του Γαβρά. Που παρουσίαζε δικό του το έργο.
1: Όχι, δεν ήξερα γιατί το Γαβρά και τη.
0: Ο Γαβράς, ναι. Θέλω να σου πω ότι είναι ο μεγαλύτερος γκόμενος στο Hollywood. Το λέω απλά, τον έχω κάνει ad και
1: ναι,
0: απλά
1: δεν
0: τον παρατηρώ.
1: Δεν έχω καμία αντίρρηση,
0: όχι,
1: δεν ήξερα ότι είναι ζευγάρι.
0: Νομίζω ήταν ναι. Πριν με την Dua Lipa. Mm, mm. Ο Γαβράς δεν είναι, ψωνίζει πολύ ψηλά. Ενώ,
1: από τα πάνω ράφια. Μην κοιτάς εμείς από τα καλάφια.
0: Είναι ζευγάρι με τη Ρατακός πάρα πολλά χρόνια, είναι πολύ αγαπημένοι. Και δεν είναι απλά ένα ζευγάρι πάει χέρι-χέρι και αποφεύγει παπαράτσι. Γλωσσοφιλιούνται δημοσίως. Ο Γαβράς είναι. Αν έβγαινε Μαυροπάνος έμπαινε Γαβράς.
1: Α, mm-hmm. Α, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Είναι στην ίδια. Ισοβαθμούνε δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: ισοβαθμούνε. Ναι, ναι.
0: Δεν είναι εύκολο εδώ mm-hmm. πέρα. Δεν είναι. Και έχει κάνει. Ήταν με το Βισάν Κασέλ για το Sacrifice. Τους υποδέχθηκαν εδώ στην Αθήνα άνθρωποι του πολιτισμού και κυρίως του κινηματογράφου, πολλά περιοδικά.
1: Ναι, ναι, χαμός έγινε, το είδε.
0: Πολλοί δημοσιογράφοι. Είναι ο γιος του Κώστα Γαβρά, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Δεν είναι μια συνεπωνυμία. Ο Γαβράς είναι ίσα με μένα το 81. Αλλά εγώ έχω την Γκαριδόφσκι. Δεν έχω την Ραταϊκόφσκι. Εντάξει. Έχουν παντρευτεί, έτσι. Δεν είναι. Είναι νυφευμένοι. Νυφευμένοι.
1: Μάλιστα. Όχι, α, έχουν μπλεχτεί και σόγια δηλαδή.
0: Δεν είναι κάποιος που λες, ο Ιρατακόφ είναι ο Γαβράς, είναι ο Μαν.
1: Λες, είναι η κοπέλα ποια είναι. Λες η κοπέλα ποια είναι.
0: Είναι ο Μπος.
1: Εντάξει.
0: Όχι, υπάρχει λόγος που είναι ο Μπος.
1: Ναι. Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Συγγνώμη,
1: εγώ στην κουζίνα μου και καμιά φορά βλέπω και καμιά μπάλα.
0: Όποιος είναι φυσιογνωμιστής.
1: Τώρα με είδες εσύ.
0: Ξέρει.
1: Ξέρω εγώ από τέχνη και από τέτοια πράγματα και από κινηματογράφο. Όχι.
0: Τι είσαι, ο Χονδροθύμιος.
1: Έλαντε.
0: Πως όποιο θέατρο πας βλέπεις μια καράφλα στο πλάι του Χονδροθύμιου. Αφού η τότε να πάει κατά διαόλου σου λέει θα πάω να δω και τον υπηρέτη διαφεντά. Τι θα δεις. Την τότε να. Ήτανε ο. Θέλω να σου πω ότι είχε. Και την Dua Lipa ήταν μαζί με την Dua Lipa και με τη Ρίτα Ώρα. Η Ρίτα Ώρα είναι δύναμη.
1: Μάλιστα,
0: δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, την ξέρω. Την ξέρω.
0: Δηλαδή τώρα τι μένει με την μπαλάδα Αθηνά να τα φτιάξει μετά. Να βγει η θεά Αθηνά από κάποιο μαντίο. από γάλα καρύδας, από παρθένες μέσα, από λίμνη.
1: Με τα λευκά της.
0: Με τα λευκά και να αγκαλιάσει το Γαβρά και να πει φύγε από εδώ βλέπω μπάλα. Μη μου σπάς τα νεύρα.
1: Θα χάσουν το πάνω.
0: Τίποτα, αυτά είναι είδωλα, role models. Πάρτε το χαμπάρι.
1: Πήγε ο Κλοπ και χαιρέτησε όλους τους παίκτες της εθνικής μας. Ωστόσο, ναι παιδιά, αυτό το έδινα του Τσούβι πριν, ότι πάει να μπει στη φυσούνα και σταματάει και αρχίζει και χαιρετάει.
0: Φιστούνα.
1: Φιστούνα, με συγχωρείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιωαννίδη, καλά, καρέτσα, κουλιεράκι. Εντάξει, τσιμίκα και μετά του πιάσε την κουβέντα και του έλεγε: να, τι είπε ότι θα κάνει. Να.
0: Να σπάσω την οθόνη με κλωτσιά.
1: Να σπάσω την οθόνη με κλωτσιά. Το είδα. Το είδα. Ξέρω.
0: Η Ντούα Λίπα είναι κοριτσάκι τη πλανή πόρτα, λέει. Ο άνθρωπο, αυτό θα έχει τουλάχιστον με τι αλήθερων. Αυτό. Είναι ο Οδυσσέας με λωτοφά. Μόλις έστειλε μήνυμα ο Οδυσσέας, ο Ματ Ντέιμον.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ένας.
1: Α, δεν, ανυπόγραφο. Ναι. Ανυπόγραφο. Ναι. Θα ήθελα να δω που μένεις, ρε αδερφέ. Και στη διπλανή σου πόρτα είναι η Ντούα Λίπα.
0: Πρόσεξε.
1: Πραγματικά
0: είναι,
1: θα ήθελα να δω που
0: είναι
1: μένεις.
0: Είναι ο Γαβράς με τη Ραταϊκόφσκι. Και είναι ο Βινσάν Κασέλ που ήταν παντρεμένος με την Μπελούτσι. Ναι. Τα ποτά από τα παιδιά. Τα
1: έλα,
0: παιδιά.
1: Με την γριά.
0: Τα παιδιά. Τα ποτά από τα παιδιά. Τα παιδιά. Αυτοπεποίθηση που έχουν αυτά τα δύο παιδιά. Θα μας βάλουν μέσα, θα φάμε πόρτα στο κλαμπ. Oh. Ζαφυρά του, κάνεις ότι είσαι φίλοι μας, να πούμε. Έτσι είναι αυτός που λέει για την Ντούα Λίπα.
1: Θα ήθελα να δω τις διπλανές σου πόρτες, ρε φίλε.
0: Πραγματικά είχε 400.000 θεατές και έκανε αλβανικό σύφτε τέλη του Αλήπα και έγινε.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
12: Etotitech.sos.gr. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα
13: ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στη Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
14: Bwin Sport FM 94,6.

0: πήγε για καφενείο στην αίθουσα.
1: Ναι, ναι. Ο Τζουβί, κάνουμε break. Παίρνανε διαφημίσεις και τα λοιπά. Και με το που ξεκινάμε, ο Τζουβί ξαφανίζεται. Έρχομαι, λέει. Έρχομαι. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί λέγαμε για τη Γερμανία, για το ποιο θα είναι πρώτο σε περίπτωση ισοβαθμίας. Εγώ περίμενα και άλλο παιχνίδι με τη Γερμανία.
0: Δεν έχει άλλο.
1: Δεν έχει άλλο. Μανδάμ.
0: Δεν του χώρασε.
1: Μανδάμ, δεν έχει άλλο. Εντάξει, ρε παιδιά, εννοείται. Εφόσον έχουμε μία νίκη κόντρα στη Γερμανία, εμείς θα είμαστε από πάνω σε περίπτωση ισοβαθμίας.
0: Άμα δεν ξέρετε, φίλοι μας, να μην λέτε βλακίες. Εντάξει. Θα ενημερώνεστε εδώ από τέτοιες εκπομπές.
1: Ρε, ξεκολλάτε, πολύ όμορφη είναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ γήινη σε σχέση με τη ραταϊκόφηση που είναι υπερόπλο. Αυτό εννοώ της διπλανής πόρτας. Εξακολουθώ να αναρωτιέμαι, αδερφέ, όσο γήινη και να είναι η τύπισσα, τι έχεις στη διπλανή σου πόρτα. Άνοιξε τη διπλανή σου πόρτα και αν βρεις μία τύπισσα σαν κι αυτή.
0: Ή τη Ρίτα Ώρα.
1: Ή την παραδιπλανή πόρτα.
0: Πάντα χτυπά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Βαλκάνια,
1: εγώ σε όλη την πολυκατοικία δεν έχω μία τέτοια. Όχι στη διπλανή πόρτα. Και στη διπλανή πολυκατοικία δεν έχω μία τέτοια. Και στην παραδιπλανή πολυκατοικία δεν έχω δει μία τέτοια γήινη.
2: Πού έχει γεννηθεί το Ρίτα Ώρα, στην Πρίστινα.
1: Και τι έγινε.
2: Όχι, ο Γκαβρός χτυπάει Βαλκάνια. Χτυπάει Δουα Λίπα, Πρίστινα. Λες και είναι όμιλος των Nations. Εδώ.
1: Τώρα είμαστε στους ισχυρούς.
0: Ναι, είμαστε ισχυροί. Είμαστε ισχυροί.
1: Εμένα στην διπλανή μου πόρτα λέει μένει ο Δρακουμέλ. Αριστομένης ο σκύλος. Παιδιά, και σε μένα κάτι τέτοιοι μένουν. Και τέτοιες μένουν παραδίπλα μας. Δεν ξέρω που μένετε εσείς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω που. Εγώ την αγαπάω την Ασμήνη, το ξέρετε. Αλλά δεν έχω τέτοιο.
0: Ναι, παιδιά, σιγά μην ξέρετε τους γείτονές σας. Καλημέρα! Η Τζαφίρα με τα χέρια πίσω για τα παιδιά. Όμορφα, όχι το δρόμο.
1: Ωραία, δεν ξέρεις ποιοι μένουν στην πολυκατοικία σου. Να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι.
1: Εγώ ξέρω ποιοι μένουν από κάτω.
0: Εγώ ξέρω ότι απέναντι μένει ένας σαν το Θείο Αριστείδη και όποτε το βλέπω κάνω μόνος. Τι έγινε, εγώ είμαι εσύ και εσύ είμαι εγώ.
1: Εγώ ξέρω από κάτω γιατί μένει η κυρία που μαζεύει τα κοινόχρηστα. Να είναι καλά η κυρία Στέλλα.
3: Επισκέπτεσαι μια φορά το μήνα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι,
1: ναι. Ξέρω ποιοι μένουν στον έκτο γιατί είναι οι σπιτινοικοκυριδές μου. Αυτά.
0: Βάλανε πόρτα για να μπουν να δουν το.
1: Και ένας κύριος που δεν ξέρω σε ποιον όροφο μένει, αλλά ξέρω ότι ποτίζει τον κήπο.
0: Πάντα κάθε πολυκατοικία δεν έχει έναν σαπράκτορα που δεν ξέρει τι δουλειά κάνει, έρχεται
1: τίποτα,
0: νύχτα.
1: Ποτίζει τον κήπο, σου λέω.
0: Μέρα, αυτό. Φεύγει το πρωί, ξανάρχεται, δεν μιλάει πολύ, είναι σκοτεινός. Λες πότε θα μας ρίξουν καμιά μπόμπα εδώ πέρα και θα μας κοινάξουν στον αέρα. Και έχει μια διαφωνή, τι έγινε όλα καλά. Και στα σαρσέ δεν μιλάει. Δεν του μιλάς, δεν είναι σαν αυτού.
1: Κάνει ένα νόημα.
0: Ή στο ασανσέρ υπάρχει ο αμίλητος ή αυτός που δεν βουλώνει το στόμα του. Που έχεις πατήσει το 4 κάνει μήπως δεν το πάτησες και βάζει
1: και
0: τα χέρια σου μπροστά. Μπορεί να μην το πάτησες.
1: Μια θεία με κάτι σκυλάκια έχω εγώ, λέει, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, όλοι έχουμε μια θεία με κάτι σκυλάκια.
0: Της διπλανής πόρτας, ναι, να έχεις και έναν Dua Lipa.
1: Είμαι με μια γάτα, εγώ. Λοιπόν.
0: Αυτό που συναντάς τώρα χειμώνα είναι μια κυρία που φοράει φόρμες και ένα σαν μπουρνούζι από πάνω. Για τα μαλλιά της είναι σαν την κούκλα Σατανά.
1: Και παντόφλες.
0: Παντόφλα.
1: Γιατί κατεβαίνετε με τις παντόφλες να πετάξετε. Είναι δυνατό να κατεβαίνετε με τις παντόφλες να πετάξετε.
0: Μυρίζει τσιγάρο, σαν καφενείο τσιγαριά. Και σας είδα. Το μαλλί είναι. Θυμάσαι τα Hot Wheels που άλλαζαν χρώμα. Αυτό φαίνεται μέσα σαν φλούδι
1: κόκκινο.
0: Τι λουλάκι, μιλάμε μέσα, βλέπεις κρανίο με βαφή. Έτσι, αναμαλιασμένη, κόκκινο ραμόνα πίσω. Έλα, σας είδα. Τα τελευταία τσιγαριά πάνω σου. Η τελευταία τσιγαριά πάνω σου. Σας είδα, πότε ξεκινάτε.
1: Τι ακροατές έχουμε, ρε αδερφέ. Τι ακροατές.
0: Πατάνε, πιστεύω ότι είναι όλοι σαν τον Κλέτσο.
1: Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Την πιο συνηθισμένη φάτσα έχει η Ντούα. Η Ντούα. Είναι και. Η Ντού. Μην τη λες καν Ντούα. Πες την Ντού. Μια βόλτα στην Αθήνα και βλέπεις 50 τέτοιες. Αν δεν ήταν διάσημη, δεν θα έχεις τέτοιο ενθουσιασμό, Ζαφυρά του. Καταρχάς έχω ενθουσιασμό γιατί είναι φίλη μου. Γι' αυτό.
2: Επίσης, από πού είναι το Dua Lipa?
1: Από πού είναι?
2: Από πάνω.
1: Α, από πάνω.
2: Ναι, κάνει και τι αετό. Ναι, βόρεια, νότια. Άμα τώρα μόνο λείπα, άμα ήμουν εγώ γειτόνισσα, θα ήθελε.
1: Να μην ήταν Dua, να ήταν μόνα.
2: Ναι, να ήταν μόνα
1: λίπα. Να κυκλοφορεί μία, τρεις, πέντε κτλ.
2: Μόνα λίπα. Θα βλέπε μπάλα. Ήσυχα! Ολυμπιακός θα το πάρει φέτος! Με κλωτσιά! Τι, τέρμα!
0: Σίγουρα είναι Ολυμπιακός η Ραμόνα.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι, ναι, και μέλος.
1: Το συζητάμε. Εννοείται ότι είναι Ολυμπιακός.
2: Πενοθέση!
1: Έχει διαρκείας.
0: Εννοείται.
1: Πας καλά, μωρέ.
2: Τα είχαμε ένα γκόμενο, έπαιζε Έπαιζα στους μικρούς. Ήμουν κι εγώ μικρή βέβαια.
1: Οι γυναίκες υποστηρίζουν λίπα ακριβώς επειδή λέει διαφέρει από τη μέση Ελληνίδα. Πείτε μου ότι μας τρολάρετε αλήθεια. Έτσι είναι η μέση Ελληνίδα μωρέ.
0: Ναι. Εγώ έχω ένα χουντόγερο διαχειριστή από Πελοπόννησο, λέει κάποιος. Τα κοινόχρηστα, αλλιώς, τα κοινόχρηστα θέλουμε και αστρώγω με πέτρες.
1: Εγώ έχω λέει Σκάλετ Γιόχανσον από πάνω και Ελίζαμπεθ Όλσεν από κάτω.
0: Το μπαρδέμ να είχα ρε, έστω, με το μαλλί από το No Country for Old Men. Αυτό το μαλλί που κουρεύτηκε μόνος του, σαν τον, ποιος είναι ο Αργεντίνος που έχουμε, κουρεύεται μόνος του. Ξεχνάω. Ρέριλο, ο Αργεντίνος που έχουμε παίζει αριστερά που κουρεύεται μόνος του.
3: Ο Αργεντίνος
0: ο Αντίνο. Κουρεύεται μόνος του. Κάνει σιγά μη χαλάζω εγώ 10 ευρώ. Τώρα θα δεις.
1: Εσύ λέει κατεβαίνεις για τα σκουπίδια με τις γόβες. Με παπούτσια κατεβαίνω.
0: Η Μαρία κατεβαίνει με γόβες.
1: Δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνετε με τις παντόφλες και μετά αυτές τις παντόφλες να περπατάτε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Η Μαρία κατεβαίνει σαν τη Μαλένα και λένε ναι, πάρε, ναι. Μα δεν καπνίζω. Μα έχω ένα σπίνακι τεκίλα. Τώρα μιλάς σωστά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Τώρα μπορούμε να συνεννοηθούμε.

0: Καλά, εντάξει, ο Ζεσούς.
1: Έλα,
0: μιλάμε για backflip.
1: Έλα. Γιώνης Μελισανίδης, τα καλά.
0: Παιδιά, είπε ο Ζεσούς για το Ρονάλντο. Είναι μια παρεξήγηση. Πότε έγιναν όλα αυτά? Όλα, Παναγία μου. Βάλτε μούρι κάτω τώρα. Συνέλθετε, σας παρακαλώ. Σκέφτηκα. Είναι εθνική υπόθεση ο Κριστιάνο.
1: Ούτε καν ότι έγινε παρεξήγηση. Τίποτα, κάτι ξέχασε στο σπίτι και θα γυρίσει να το πάρει. Καλέ, η πόρτα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πάντα ανοιχτή.
0: Είναι δυνατόν. Έγινε μια... Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Εμένα ο Κριστιάνο
1: γύρισε.
0: Πρέπει να αποφασίσει για τη ζωή του πριν από την επόμενη κλήση. Φυσικά θα κληθεί. Αν θέλει να είναι, γιατί όχι.
1: Θέλει να μπει, θα μπει.
0: Δεν υπάρχει καμία κακία. Το θέμα είναι εύκολο. Πάμε σε καφενείο να πιούμε με κρασία, τα πούμε. Δεν ξέρω
1: πότε. Δεν χαλάνε οι φιλίες, βρε.
0: Λοιπόν,
1: για τα κόμματα.
0: Δεν χαλάνε, βρε. Λοιπόν, τελείωσε τώρα. Θα δούμε. Αυτός πήγε ψέματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι λυπημένος, κερδίσαμε. Εντάξει. Είχα μια χρονιά δουλέψει μαζί του. Άμα θέλει να παίξει την πυρήμπα, να σηκωθώ εγώ. Να κάτσει αυτός. Είχαμε ξεκινήσει. Είχαμε ραντεβού. Αλλά είχαμε ξεκινήσει. Διάδες. Εντάξει. Εγώ δεν πολύ παίζω πυρήμπα. Έρχομαι εδώ και παίζω. Μία στο τόσο. Α, σηκωθώ, να κάτσει αυτός. Άμα δε στεναχωριέται αυτός, δεν στεναχωριέται.
1: Και κέρδισε και την Νορβηγία.
0: 2-1, ναι. Είδες, μετά από νίκη όμως είπε. Εγώ δεν...
1: Τώρα να έρθει.
0: Αν είχε χάσει όμως.
1: Τώρα να έρθει.
0: Αν είχε χάσει.
1: Είναι πρώτη στην βαθμολογία με 12 βαθμούς. Ακολουθεί η Δανία με 6, η Ουαλία με 3 και η Νορβηγία με 3.
0: Μέρο φώτιο, μέρο. Να σου πω κάτι. Όταν είσαι και πρώτος.
1: Ναι.
0: Πάει αλλιώς η δουλειά. Δηλαδή ο παδί κάνουν... Εμείς τον αγαπάμε τον Κριστιάνο, εντάξει, έκανε περίπου 640 βαθμούς. Τι άτου πεις. Είχε 4 παράδια, τι άτου πεις, σήκω.
1: Ελάτε Κέρκυρα να έχετε τέτοιες γειτόνισσες. Ούτε τα παιδιά στο σχολείο, λέει, δεν μπορούμε να πάμε.
2: Μάλιστα.
1: Δεν το κατάλαβα γιατί δεν μπορείτε να πάτε σε παιδιά σχολεία.
0: Γιατί
2: το φθαλμόλυτρο είναι μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο, πας και έρχονται οι γονείς το πρωί και έχει πολλούς γυπαϊτούς. Κάθεσαι με το πόδι πίσω, Μαρία, λυγισμένο πόδι πίσω. Ακουμπάς σημέντο. Τι έγινε, ρε κουκλά? Τα γερκυρακά με κόκκινο παντελόνι. Νιωράτης είναι. Πάμε διάλειμμα, πάμε. Πάμε ρε παιδί.

0: Sport FM 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Αυτό είναι που πας σε ένα εστιατόριο και φτιάχνεις μια ατμόσφαιρα έτσι. What's up, you don't και πετάγεται πάντα αυτό στο σάγκι ή κάποιοι σαγκοειδείς. What's up, you don't let's go, try to do.
1: Ένα από τα θέματα σήμερα εκτός από το παιχνίδι της εθνικής μας με την Γερμανία είναι και οι γυναίκες της διπλανής πόρτας. Ο Γιώργος Φορτηγό αυτό λέει. Εγώ έχω γυναίκα με 41 νούμερο παπούτσι. Δεν ξέρω αν έχουμε γειτόνισσες. Δεν βλέπω, δεν απαντώ. Εγώ από πάνω έχω την κυρία Λούλα. Και την κυρία Χαρίκλη από κάτω, στο Αγρίνιο, λέει, στην πολυκατοικία.
0: Θα φας και μια χορτόπιτα. Να σε πάω εγώ όμως σε έναν τέτοιο περίεργο τύπο στην Αυστραλία. Έκανε μια ωραία γκάφα. Στους όρκους, όταν παντρευόταν, είπε το όνομα της αδελφής της νύφης.
1: Α, το έχουν κάνει στα φιλαράκια αυτό.
0: Ναι, αλλά εδώ το κάνανε στη ζωή και έγινε ένας χαμούλης.
2: Περάσαν καλά.
0: Η Έμα, μια νεόνυμφα από το Brisbane.
1: Α, μοιράστη... νεόνυμφη.
0: Ναι,
1: τι,
0: το γάμο.
1: Παντρεύτηκαν τελικά.
0: Παντρεύτηκαν. Την είπε Έμιλι.
1: Εντάξει, μωρέ, ένα λάθος έκανε κι αυτός.
0: Η Έμι και η Έμιλι. Τον λένε ο Ρος ο κανονικός. Τον έχουν κάνει tag.
1: Περίμενε, πώς λέγανε την αδερφή της. Πώς λέγανε, είδες.
0: Έμιλι.
1: Έμιλι, και αυτήν πώς τη λένε.
0: Έμι.
1: Έλα, πλάκα μου κάνει.
0: Όχι.
1: Εντάξει, λογικό. Η Έμι και η Έμιλι, μωρέ.
0: Ο Ντίν και ο Ντάν είναι τα αντίσκουερ, τα αδέρφια. Τι θες να κάνω εγώ. Και είναι και δίδυμη. Υπάρχει και ένα γράμμα διαφορά, ο Ντίν και ο Ντάν. Εσύ ο Ντίν ή ο Ντάν. Ο Ντάν, ο Ντάν.
1: Ντάν, Ντίν, Ντάν.
0: Διαφέρω από τον Ντίν. Λοιπόν, μια ταπεινωτική εξέλιξη. Όλοι κάναν. Αυτή το ανέβασε, τον ξεφτύλισε στο TikTok. Τη στιγμή την ανέβασε η νύφη.
1: Η νύφη την ανέβασε.
0: Ναι. Η πλάνερ. Αυτή που είχε το βίντεο λέει ανέβασε το στο TikTok τώρα. Τσακωθήκαμε. Αλλά έχει γίνει ένας χαμός. Κράτησε τη θετική πλευρά ως μια αυτή ανάμνηση.
1: Πλευρά, ότι παντρεύτηκε μία από το ΣΟΗ.
0: Έμεινε στην οικογένεια.
1: Αυτό
0: δεν λέμε, θα μείνει στην οικογένεια. Λοιπόν, οπότε έχει ξεφτυλιστεί ο Ρος από τα Τέμου εδώ, από τα ΣΥΑΝ. Και έχει γίνει viral στο TikTok.
1: Δεν ξεκίνησε καλά όμως. Δεν ξεκίνησε καλά.
0: Και δεν θα τελειώσει και καλά.
1: Έχει ήδη τελειώσει.
0: Τι εννοείς?
1: Έχει ήδη τελειώσει. Οτιδήποτε και να κάνει τώρα θα του θυμίζει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Σημαδεύτηκε. Τίποτα. Άστο.

0: Εντάξει, εγώ απλά πιστεύω ότι έχουμε ακροατές με πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν θα το έλεγα.
1: Τι
0: εγώ θα το έλεγα. Τώρα κατάλαβα γιατί δεν σας ενοχλεί η εικόνα της Εθνικής και ότι δεν κερδίσαμε. Έχετε γερμανική εταιρεία χορηγό. Σε καλή μεριά. Εγώ θα το έλεγα. Εγώ θα το έλεγα.
1: Αυτός πάει στα φωτοβολταϊκά και λένε, να σου πω, εδώ πέρα πετάνε, μας παρακολουθούν τα φωτοβολταϊκά. Μέσα έχει τα περιστέρια, έχουν τσιπάκια, είναι drones. Έχετε γερμανική εταιρεία γι' αυτό.
0: Μάλιστα, σε καλή μεριά.
1: Αφού λέει, μας παίρνω το εμπορικό.
0: Τώρα που είπατε σε καλή μεριά, Γιάννη από Σαντορίνη, δεν έχω λόγια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν έχω λόγια, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γιατί μου έστειλε μία φανέλα της ΑΕΚ από το Champions League 94-95. Το θυμάμαι γιατί ήμουν 35 χρονών τότε. Ήμουνα μέσα στο παιχνίδι. Με μιτσάρα Σαραβάκο. Ναι. Ναι.
1: Και out. Ναι.
0: Παστό.
1: Out το πέναλτι. Αυτό θα θυμάμαι πάντα, ρε. Ερώτηση. 1500 ευρώ στην Αθήνα ή 1200 στην επαρχία σε νησί?
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Άλλο νόμισμα το ένα, άλλο νόμισμα το άλλο, αν με ρωτάς.
1: 1500 Αθήνα, φίλε.
0: Τι λες, ρε.
2: 1200 εκτός.
0: Μισό.
1: Πρώτον, η βενζίνη εκτός έχει 2,60 που είδα εγώ.
0: Σιγά τη βενζίνη που καίστη στο νησί.
2: Πόσα θα κάψει?
1: Μία ή άλλη θα πάει.
0: Δεν είναι μία ή άλλη. Καταρχάς, για ποιο νησί μιλάμε? Πρώτον, για ποιο νησί μιλάμε? Δεύτερον, δεν είναι μία ή άλλη. Καταρχάς, για ποιο νησί μιλάμε? Πρώτον, για ποιο νησί μιλάμε?
1: Έχει δίκη,
0: δεύτερον,

0: Δεν είναι νησί.
1: Όχι. Συνδέεται.
2: Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια ναι, αλλά αν είσαι Σαντορίνη, 1200, δεν σου φτάνουν, Μαρία, αν είσαι Σαντορίνη.
0: Γιατί?
1: Είναι ακριβά,
0: το
1: ρε
0: παιδί. Το βράδυ, λέω, το χειμώνα, σιγά.
1: Δηλαδή θα παραγγείλεις μια πίτσα, θα μαγειρέψεις κάτι, γιατί είναι πιο φθηνά, πιστεύετε? Παντού είναι ακριβά, ρε.
0: Νησί, το νησί, την,
2: α, την Κέρκυρα.
0: Περίμενε, την Κέρκυρα εννοεί.
1: Κέρκυρα είναι φθηνά, στην Κέρκυρα, με κοροϊδεύετε.
0: Δεν είναι φθηνά.
1: Πιο ακριβό είναι το σούπερ μάρκετ. Ναι. Ωραία, παιδί, είναι να τα φέρει και το καράβι.
0: Όχι, πήγαινε.
2: Νησί επίσης είναι και Σαλαμίνα, καλά τα λέει εδώ ο φίλος.
0: Όχι.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Παιδιά, απάντησε.
2: Παλότονο, πόσαμε. Α, απάντησε, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Κέρκυρα.
0: Αυτός πρέπει να, ναι.
1: Είδατε τη μασκότ του Ηρακλή?
0: Να πούμε το μήνυμα. Λέει, θα κάνουμε μασκότ στην ΑΕΚ τη Γριά Τζαφυράτου μια μέρα. Παιδιά, μακάρι. Μακάρι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εγώ θέλω Χάγκα με δυο κεφάλια δικά σου.
0: Ωραίο που ήταν. Έκαναν τη μασκότ τη Γριά. Καταρχάς, μπράβο, πόσο.
1: Είναι η Γριά από τον. Με το καναρίν, τον Ντουίτι αυτή. Μοιάζει πάρα πολύ.
0: Ναι, μοιάζει, μοιάζει. Και ήταν και μια κυρία εκεί.
1: Μέσα στη στολή.
0: Όχι στη στολή, δίπλα. Ήταν μια και δεν το είδα πολύ φευγαλέα.
1: Εγώ είδα που βγαίνει η μασκότ του Ηρακλή που είναι μια γιαγιά και μετά πετάει τον μπαστούνι και χορεύει.
0: Και ήταν και μια κυρία δίπλα της.
2: Ναι, ναι,
0: δίπλα στη μασκότ.
1: Τι πήγε με τη γιαγιά της?
0: Ήτανε μια γιαγιά, ναι. Ναι.
2: Μπορεί να είναι η έμπνευση, ξέρω εγώ.
1: Α,
0: μπορεί, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν η...
0: Κάτσε, θα το...
2: Χάιδο το όνομα της μασκότ.
0: Ναι.
2: Προς τιμή της πιο θερμής και φανατικής.
0: Μπράβο, αυτό, ναι,
1: όμορφα.
0: Τέλειο, εννοείται.
2: Εννοείται.
0: Να με κάνετε και εμένα μασκότ και να βγάλει τη Μαριό, ξέρω εγώ, η Μάρο. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Άκου, λέει. Μ' αρέσει εντωμεταξύ που μερικοί το ότι κάποιος μεγαλώνει και κάποιος και γερνάει και οριμάζει και όλο αυτό. Ότι το πάτε για κακό και το βγάζετε ως κάτι που μπορεί να τον προσβάλλει τον άλλον. Παιδιά, στην κοινωνία που είμαστε και στη ζωή που κάνουμε, είναι ευλογία να μεγαλώνουμε, έτσι. Τώρα, αν μερικοί δεν το καταλαβαίνετε,
2: κάποιοι
0: μπορεί
2: δεν καταλαβαίνω.
0: Κάποιοι, ναι, έχουμε φίλους, έχουμε συγγενείς, έχουμε ανθρώπους που αγαπήσαμε και δυστυχώς δεν θα γιορτάσουν άλλα γενέθλια. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, να είστε πολύ μικροί, να είστε πολύ ηλίθιοι, δεν ξέρω. Μπορεί και το ένα δεν
1: τώρα γιατί,
0: το
1: ρε, Μάρια.
0: Τώρα γιατί,
1: ρε,
0: Μάρια.
1: Είσαι, τώρα το πήγαινες.
0: Το πήγαινες τόσο ωραία. Αλλά πραγματικά, ίσως κάποια χρόνια αργότερα, να μην χρειαστεί ποτέ να το νιώσετε αυτό το πράγμα. Να μην χρειαστεί να χάσετε ανθρώπους σε νεαρή ηλικία και να πείτε δεν πειράζει ρε εσύ, ας ήταν εδώ και ας μεγάλωνε. Και ας ήμουν και εγώ και ας μεγάλωνα μαζί του. Αυτό.
1: Εντάξει, Μαρία. Έλα, Μαρία, τώρα μια χαρά ήταν η εκπομπή.
0: Μια χαρά, γιατί σας συγκίνησα τώρα?
1: Γιατί μη κάνεις έτσι τώρα?
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, ήρθε τώρα η Σοφία Θεοδωράκη, φοράει μαύρα, έχει ρίξει το μαλλί μπροστά.
1: Θυμάσαι στο Χάρι Πότερ, όχι, στο Χάρι Πότερ το δάσκαλο που ήταν σαν τον Πύρλο. Αυτός που έχει φύγει από τη ζωή, ηθοποιάρα, έχει...
0: Αυτό...
1: Ήρθε ένα σκοτάδι.
0: Έτσι, εν τω μεταξύ έκατσε και μπροστά στο παράθυρο.
1: Χαμογέλα, παιδάκι μου. Κοίτα, με το που χαμογελάει φωτίζει. Αλλά με το που σκέφτεται τις επιλογές της. Λοιπόν, ναι. Πάμε στη Σοφία Θεοδωράκη που έρχεται για το Δελτιάκι. Ένα σκοτεινό κοριτσάκι με φωτεινό το προσωπάκι, γιο, ηλιούπολη κάτω.
0: Όταν,
1: δεν πάει παρακάτω.
2: Σε πιάσει μαμαλάκι, σε πιάσει, τι σε
0: πιάσει. Όταν χαμογελάει.
1: Έχω όμως καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο. Πάρε και για το βράδυ. Έχω σοβαρό λόγο να παραγγείλω box. Box booster. Παραγγέλνεις, μεγαλώνει η έκπτωση. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ. Έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Και γιατί να παραγγείλεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις κερδισμένος με box το delivery που πάντα, πάντα, πάντα κερδίζεις.
2: Δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Φίλο και θα μας τα από τέτοιος εδώ μέσα. Τι μιλάς έτσι, Ζαφυράτου?
2: Άλλο.
1: Επειδή είστε αεξίδες μεταξύ σας.
2: Σας βλέπω, μου φεύγετε κανονικά. Πού πάτε? Πήρες δρόμο.
0: Έπαθε μάνα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων με Build a Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
2: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνα Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
3: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
7: Για την πέμπτη αγωνιστική στη Super Bet League 2, Πύργος Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Β' Άκτορα Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Απόλυτη Πορτογαλία ανοίξε 2-1 την Νορβηγία και έκανε το 4-4 στον τέταρτο όμιλο της League A και εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά του Nations League. Στο όλο μάτς για το ίδιο γκρουπ, Αλία Δανία 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά, sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.

0: επιχειρήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κάνω air guitar.
1: Ναι.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Τους άπακι!
0: Και όπως μην πω βάζεις, ρε φίλε, πέρασαν 10 χρόνια σχεδόν, ε. Mm? Πέρασαν 10 χρόνια σχεδόν, ε, για την εκπομπή. Yeah. Του λέω ναι, 9 στα 10 και προχωράμε. Και προχωράμε. Και όλοι εσείς εκεί έξω, καλημέρα, κάποια νεύρα, λίγο Δευτέρα, λίγο κίνηση, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Κάποια σχόλια, πως πέρασα Μάνη φανταστικά. Πολλούς ακροατές, Μαρία, βρήκα. Mm-hmm. Στην Μάνη, σας ακούμε, σας ακούμε,
1: ναι,
0: σας ακούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, τα ίδια και στις Πέτσες. Πού τρέχεις στο Τζούβι.
0: Τι καιρό σας έκανε, γιατί κάτω είχε φοβερό ήλιο.
1: Φοβερό ήλιο δεν είδαμε. Όχι, την Κυριακή είχε ήλιο που φεύγαμε, ευτυχώς. Παρασκευή, Σάββατο, μας πήρε
0: μας πήρε ποταμό.
1: Είχε βοριά. Βοριά καλό. Ναι, μια χαρά. Είχαμε κατεβάσει τα χειμωνιάτικα. Τώρα δεν θα τα χρειαστούμε, γιατί όλη την εβδομάδα θα έχει 25-26 βαθμούς.
0: Εγώ ήμανε έτσι μέσα στον ήλιο.
1: Μπράβο.
0: Αλλά με ένα θερμενόμενο ρο 37 βαθμούς είχε εκεί μέσα. Πραγματικά η καρέτα εκεί γεννάει.
1: Σε βάλανε.
0: Επίσης χάρηκα πάρα πολύ που η Χελώνα Ελένη Μαυρομιχάλη καθάρισε το χώρο της απολουόμενους. Εδώ μάγκες, έχετε κάνει κράτηση? Όχι. Έβγαζε έναν ήχο.
1: Τους κυνηγούσε, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: μπράβο,
0: ναι.
1: Και καλά,
0: ναι,
1: τους έκανε.
0: Η Ελένη Μαυρομιχάλη που απαγορεύεται να την ταΐζεις, γιατί αυτή οικειοποιείται το χώρο εκεί. Και ζει και 250 χρόνια, δηλαδή, δεν είναι συντάξει οφείς, και αυτή θα λέει, α, θυμάμαι, είχα δαγκώσει μία.
1: Ζούνε πολύ ήσυχα.
0: Ναι.
1: Πολύ ήσυχα τα πράγματα από κίνηση στο δαχτυλίδι, λέει κάποιος. Λες να
3: τι.
1: Μπορεί και ναι.
0: Τι κατά. Εγώ νομίζω ότι για λίγο κρατάει αυτό. Πας παρακάτω και είναι κολλημένο.
1: Κάτσε να σου πω, περίμενε.
0: Το δαχτυλίδι, εντάξει, μπορεί να έχει λίγη κίνηση. Μετά όμως προς τα πού θες να πας? Προς Κηφισσά, ε, για τα μαγαζά, Μαρία, για Κηφισσά, ή θες να πας για Αθήνα?
1: Κάτσε, μπερδεύτηκα τώρα, με μπέρδεψες.
0: Τι δαχτυλίδι, της καρτιά έβγαλε και την γκούγκλαρες?
3: Όντως το δαχτυλίδι είναι ήρεμα.
1: Ναι.
3: Ανεβαίνοντας εκεί θέμα.
1: Προς Κηφισσιά.
3: Προς, ναι.
1: Μην πάτε προς
3: Κηφισσιά.
0: Σ' αρέσει η Χελώνα καρέτσα καρέτσα? Μαρία, να κάνει τρίπλες.
3: Όλη η άνοδος είναι.
0: Τι φσού, μωρέ, πες τον κόσμο τι
1: έχει. Έχει κίνηση.
0: Όλη η άνοδος είναι φσά.
1: Α, και στην Αττική Οδό έχει κίνηση. Ω, από λιώσια.
0: Αττική Οδό έχει κίνηση από τις 6.30 που ξύπνησα εγώ να πάω να βάλω μπεντζίνα.
1: Μέχρι το Μόλ. Έχει πολύ κίνηση.
0: Γιατί κοιμήθηκα με λαμπάκι το ζώο.
1: Με λαμπάκι κοιμήθηκα.
3: Πού πας με λαμπάκι, μωρέ?
0: Ρε φίλε, ήμουν κομμάτια και πήγα. Και πήγα κουρασμένος και πήγα με λαμπάκι για ύπνο. Ξυπνά το πρωί, λέω, δεν με βγάζει με κίνηση, όχι αυτά που κοροϊδεύω. Πάω να βάλω βενζίνη, βγαίνω Αττική Οδό που άργησα.
1: Εντάξει.
0: Αργά. Πανάθαμά σας βάσανα.
1: Και στη, βλέπω εδώ και στην παραλιακή έχει πολλή κίνηση. Προς Πειραιά. Αρκετή κίνησούλα. Καλή Δευτέρα, παιδιά.

0: Όχι, Θοδωράκη δεν μπορεί να παίξει το κοριτσάκι στο The Ring λόγω ύψους.
1: Παιδιά,
2: ναι, πώς θα βγει από την τηλεόραση Θοδωράκη. Θοδωράκη πρέπει να βγει από το σινεμά.
0: θα βγαίνει. Δεν
2: είναι ψηλή κοπέλα.
3: Είναι ψηλό κορίτσι.
2: Κάναμε selfie τώρα, θέλω να με κάνει tag. Για, παιδιά, όλοι follow Θοδωράκη. Δεν με έχει κάνει, δεν με έχει βάλει.
3: Όντως.
2: Κάνα μια selfie. Δεν θα με κάνει tag Θοδωράκη, δεν θες followers. Πρέπει να τις μαζέψω followers.
3: Πρέπει το κορίτσι να απογειωθεί. Να το δει ο κόσμος.
2: Να φύγει από τη σκιά του καπάτου εκεί μέσα.
3: Να καταλάβει. Λοιπόν, πολλά βρετανικά μουμουέ αναφέρουν ότι γλυκοκοιτάζουν Βαγγέλη Παυλίδη,
2: ναι.
3: Άστον Βίλα
2: και... τρόμαξα, αστόγια.
3: Και Τότεναμ.
2: Οχ, μην πας Τότεναμ.
3: Όχι Τότεναμ.
2: Με
3: όχι.
2: Τα λευκά ο Παυλίδης θα είναι σαν το σύλλογο κάτω συνοικιών Μεγαλόχαρης. Αυτά τις φουστανέλες.
3: Όχι στην Τότεναμ. Βαγγέλη ακούς, όχι στην Τότεναμ. Όχι στην Τότεναμ. Άστο, θα έρθει κάτι καλύτερο.
2: Να πούμε μια καλημέρα και στο Φίπστερ που μας ακούει, ετοιμάζει τα podcast και όλα αυτά.
3: Βεβαίως, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στον Φίπστερ. Δεν ξέρω ποιος θα έχει καλεσμένους στα νέα podcast. Τη Ραταϊκόφσκη, δεν ξέρω τι ετοιμάζει. Ντουα Λίπα, Άννα Βύση. Ετοιμάζει.
3: Χαμός,
2: ναι, ετοιμάζει. Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, ρε, με
4: κοιτά. I love Φίπστερ. You know it's fabulous.
2: Λοιπόν. Ο ταμπόρδιος δεσμός έστειλε μήνυμα Μαρία.
3: Ωραίο, περνάει. Γατάκια, καθίστε στην Αθήνα να κάνετε μια ώρα να πάτε οπουδήποτε. Χα, χα, χα. Με γκρίκλι.
2: Γιατί χαίρεσαι, φίλε επαρχιώτη.
3: Ναι. Α, πού είσαι εσύ και μας
0: στη δουλειά του σε 5 λεπτά.
3: Καταρχάς, εγώ κάνω 12 λεπτά να έρθω.
0: Κάπου τόσο και εγώ.
2: Έχι, αλλά είναι πόσο καιρό έχεις να φας τάκλιν. Αλλά και να πω μπάλα πήρα και να σε έχω την άκρη.
3: Και τώρα που περνάω, ακόμα πρόκειται. Και από Πειραιά που περνάω τώρα, τώρα έρχομαι νωρίτερα. Μάλλον
2: είναι
3: βαθύ,
2: το βλέπω.
3: Νωρίτερα έρχομαι τώρα, παρά τέταρτο, παρά δέκα είμαι εδώ.
2: Εγώ δεν προλαβαίνω το Βαγγέλη Νερατιά για να μιλήσουμε για το παρέακι. Λοιπόν, στην Αχαρνών έχει κίνηση. Γιατί έγινε ατύχημα. Πέταξαν μια χειροβομβίδα.
3: Σε μια καφετέρια.
2: Ναι. Δεν είχε. Ζαχαρίνη!
3: Δεν είχε γαλακαρίδας.
0: Ευτυχώς δεν έσκασε.
3: Πω, πω.
2: Δεν είναι ξεκαθάρισμα.
3: Όχι, ρε.
2: Όχι,
3: είναι δευτερούλα.
2: Όχι. Κάποιος είχε κάποιος. Κάτι θα του έκανε το μαγαζί. Κάτι θα
3: τι φόραγε.
2: Μήπως έδωσε δικαίωμα.
3: Ξέρω. Μήπως δεν άφησε τύπ.
2: Αυτός άφησε.
3: Μήπως άφησε τύπ.
2: Ναι, και μετά πάει μια κάρτα. Τζάμια, κρίσταλα, επισκευές.
3: Καρτούλα.
2: Ο ίδιος.
3: Ναι, ναι.
0: Και τώρα που το έπες για χειροβομβίδα, είδα την τελευταία κλίση.
2: Με. Εντάξει, είναι φανταστική αυτή η ταινία. Ναι, τώρα ναι. Την είδες.
0: Ναι.
2: Η οποία βραβεύτηκε.
0: Α, αυτό δεν το ήξερα.
2: Βραβεύτηκε
0: τελευταία η τελευταία κλίση που πραγματεύεται στην ουσία το σκηνικό στην Ιώβης το 99.
3: Που ήταν πρόσφατα η επέτειος, νομίζω δεν ήταν.
0: Σεπτέμβρη.
3: Ναι.
2: Η τελευταία κλίση
0: του Σέριφ Φράνσις.
2: Ναι. Φανταστική η ταινία, εγώ την είχα δει.
3: Ο Αυγουστίδης παίζει.
2: Ναι. Ορφέας Αυγουστίδης. Το ξέρω γιατί είναι μεγάλο guest τότε και τώρα.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ η επιχείρηση είχε ξαναγίνει στόχος, λέει, στις 8 Σεπτεμβρίου. Είχαμε πει στην ίδια καφετέρια.
2: Α, έχουν προηγούμενα με την καφετέρια.
3: Ναι, 4 και 25 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή, πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα.
2: Δεν τρώει γκολ με τίποτα αυτή η χειροβομβίδα. Είναι η εθνική μας.
3: Ναι, κουλεράκι.
2: Μια βόμβα κουλεράκι.
3: Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανικών. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Ναι, είχαν κλείσει, είχε διακοπεί στην οδό Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν.
0: Χαμός.
2: Κατάλαβα, τρεις γέφυρες χαιρετίσματα.
3: Ναι, φυλάκια.
2: Ναι, εντάξει, και πιο πίσω, και πιο πίσω. Τον Γκαγκάριν και κάτω.
0: Όχι, ακόμα πιο πίσω.
2: Ακόμα πιο πίσω.
0: Ιουλιανού σου λέει.
2: Έχει δουλέψει, εντάξει. Ιουλιανού
3: κρέμας, Ιουλιανού. Είναι πιο κάτω.
2: Μαντέμνη με βριούλο.
0: Σχεδόν στην αρχή, ρε φίλε.
2: Ρε φίλε, τέμνη με βριούλο.
0: Στην Υπήρου είναι το κύτταρο, ας πούμε.
2: Μπράβο.
3: Ορίστε.
0: Το Γκαγκάρι είναι στην άλλη μεριά.
2: Όλο αυτό. Μα δεν ακούει. Μικρή μεγάλη στο καφενείο. Ρίλος. Και μαρούλι.
3: Είμαι Σπάρτη, λέει, μας που μας λέει να ανακατεύει. Είμαι Σπάρτη, έμενα Νέα Σμύρνη, δούλευα Μαρούσι. Αν έμενες Νέα Σμύρνη, έπρεπε να δουλεύεις Μοσχάτο. Δεν τα έκανες καλά.
2: Εντάξει,
3: σου λένε οι άλλοι.
0: Πάρτε παραδείγματα.
3: Ναι, γιατί σου λένε, γιατί δεν μετακομίζεις, λες και είναι εύκολο.
0: Ναι.
3: Λες και είναι εύκολο.
0: Και πάλι, πολλά τα σπίτια.
2: Εμένα είναι Μοσχάτο η δουλειά, αλλά τα γυρίσματα είναι. Τώρα έχουμε να πάμε σε μια οδό Λευκοσίας, πάνω από την Εκάλη, εκεί που μένει η Λίζα. Άμα είμαι να πάμε σε ένα βουνό, σκέψου να είμαι ένα Νέα Σμύρνη, ναι, και να έπρεπε να πηγαίνω κάθε μέρα εκεί. Θα τώρα... έπρεπε να ένα βενζινά. Έλα εδώ, πώς έλεγα. Δεν ξέρω, φίλε, προσφορά κατοστάρα.
3: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
2: Έλα εδώ, ρε, σ' αγαπάω, είσαι ο άνθρωπός μου. Ο Σούπερ Μάριο πήγε για καφέ, λέει ο άλλος.
3: Την είπαμε, παιδιά, γιατί το είπαμε για τη μασκότα του Ηρακλή.
2: Δεν είναι, επειδή ένας τώρα μπερδεύτηκε, η μασκότα του Ηρακλή δεν είναι Ραταϊκόφσκι. Μπέρδεψε τις ειδήσεις.
3: Είναι ο Γαβράς.
2: Θα ήμασταν όλοι Ηρακλείς. Εντάξει. Δεν θα ήμασταν. Δεν θα ήμασταν όλοι Ηρακλείς.
3: Εννοείται.
2: Ο Γαβράς, μόνο του Ολυμπιακού θα. Εντάξει, σταματάω.
3: Πάμε για break.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Bedeman.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάλεσε το τραπέζι, σε σκάφη. Μια.
1: Και βράσει ποτό. Λοιπόν. Τώρα που είπα και ράσει ποτό.
2: Πρέπει να. Ευτυχώς μένω μακριά με τη ζαφύρα του. Γιατί το αλκοόλ θα ήταν. Θα έρε άφθονο.
1: Ναι.
2: Και καθημερινές.
1: Καθημερινές.
2: Την Πέμπτη θέλω να έρθεις κάπου. Βράδυ όμως μπορείς.
1: Πολύ βράδυ.
2: Πολύ βράδυ.
1: Πολύ βράδυ.
2: 11.30 ώρα το βράδυ.
1: Ναι,
2: μέχρι 3.
1: Και τι θες με κατά
2: 4, ναι.
1: 4, 5.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ναι.
2: Χρειάζομαι συμμάχους.
1: Εντάξει, μπορώ.
2: Εντάξει.
1: Μπορώ. Λοιπόν, θυμάστε
3: με κοιτάς,
1: όλοι.
3: Εγώ είμαι στη Χαλκίδα.
1: Θυμάστε. Α, ορίστε.
3: Πετρίδης.
2: Ορίστε. Πετρίδης είναι φτιαγμένος.
1: Δεν έχεις αγώνα την Πέμπτη.
2: Μετά το μάτς.
3: Μετά τον αγώνα.
1: Μετά το μάτς.
2: Μαθαμε και εγώ στην πρώτη σειρά την Πέμπτη. Με Φενέρ. Την Πέμπτη είμαι δίπλα στο Σάρας. 10 πόντους από το Σάρας.
1: Φέρε και το Σάρας.
2: Εννοείται μπουζούκια θα σκάσει μύτη ο Σάρας. Θα χάσει και 10-15 ποντάκια και δεν τον νοιάζει.
1: Ωραία. Λοιπόν, θυμόμαστε όλοι τον τίτλο που είχε βάλει στο εξώφυλλο της η Bild μετά την ήττα της Εθνικής Γερμανίας.
2: Ένα μάτσο κουρέλια, κάτι τέτοια λέγανε για μας.
1: Ότι έχασε από τον ποδοσφαιρικό Νάνο. Κλοπ έχασε από τον ποδοσφαιρικό Νάνο.
3: Σήμερα,
1: έβγαλε την βαθμολογία για την ενδεκάδα της Εθνικής. Απέναντι στην 11 για την ομάδα.
2: Θα
1: γιατί
2: πεις καλό
1: και...
2: λόγο Bild.
1: Τον καλύτερο λόγο. Λοιπόν, βαθμολόγησα από το 1 μέχρι το 6. Το 1 είναι το καλό, καλό. Το 6 είναι χάλια. Έτσι.
2: Α, πάει αντίστροφο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μια ζωή.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Ο Τζολάκης πήρε την καλύτερη βαθμολογία για την εθνική μας και πήρε το 2. Δεν έβαλε ένα σε κανέναν, δεν έβαλε ούτε στους διεθνείς Γερμανούς. Λοιπόν, το 2 το πήρε ο Τζολάκης. Από 3 πήραν ο Κουλιεράκης και ο Μαυροπάνος, ενώ συνέβη το αντίθετο. Συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, από 3.
2: Η κοπέλα η
1: Κουλιεράκης και Μαυροπάνος.
2: Κακός μένει Νέα Σμύρνη εδώ πέρα, στείλτε την πάλι αλλού.
1: Κουλιεράκης και Μαυροπάνος πήραν 3. Με 4 βαθμολογήθηκαν Σάλιακας, δεν σας άρεσε η ποδιά, Τσιμίκας, Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Κιζηρίδης, όχι, Παυλίδης, συγγνώμη, Κιζηρίδης, Παυλίδης, Μασούρας, Ιωαννίδης πήραν από 5. Ο Ιωαννίδης πήρε 5. Από το ξύλο που έφαγε πήρε 5.
2: Και λίγες έφαγε.
1: Και λίγες έφαγε. Και ο Γιωβάνοβιτς πήρε 4. Στον Καρέτσα δώσανε 3.
2: Επειδή παίζει στη Γερμανία.
1: Συγγνώμη, ναι, 3 πήρε ο Καρέτσας και 4, από 4 πήρανε Ανδρούτσος και Μουζακίτης. Ο Ούρμπικ.
2: Ούρμπικ.
1: Ο Ούρμπικ βαθμολογήθηκε.
2: Νέο δοντόβουρτσα Ούρμπικ. Φτάνει μέχρι πίσω τα ούλα. Και δεν σου αφήνει στίγματα στα δόντια.
1: Βαθμολογήθηκε με 2, όντας ένας από τους 2 παίκτες που πήραν την υψηλότερη αξιολόγηση. Στην άμυνα, Άντων Τιάου πήραν από 3. Ενώ Ράουμ αξιολογήθηκε με 4. Ο Τρόι πήρε επίσης 3.
2: Τρόι, Ράουμ.
1: Ο Παύλοβιτς που όντως ήταν από τους καλύτερους.
2: Αλλά τι έκανε η Γερο Αλεπού Γιωβάνοβιτς. Του βάλε Αντρούτσο Μαντουμάν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά στο δεύτερο ημίχρονο τράβα τώρα και κάνει.
2: Όμως κόπηκε όλη η Γερμανία στη μέση.
1: Το ξέρω.
2: Αλλά ο Κλόπο Καπελάκιας δεν του είπε του Βίρτς ή του άλλου του που έδωγε τις ποδιές να πάνε πιο κοντά να το βοηθήσουν. Τους πήγε στο πλάι. Τους πήγε στο πλάι και κόπηκε η Γερμανία στα 2. Αλλά αυτός είναι. Εγώ όμως ξέρω από προπονητική. Κλόπ δεν ξέρει.
1: Καρλ πήρε 4. Στην επίθεση ο Σέργα πήρε 2. Ο Μπούρκχαρτ πήρε 4.
2: Ο Βόλτεμορ.
1: Θα σου πω, περίμενε.
2: Ο Βάλτερ
1: Μάουτεν. Ο Βόλτεμορ. Περίμενε. 4 πήρε. Τίποτα, χάλια.
2: Μα δεν μπορούσε να κάνει.
1: Και ο Κλοπ πήρε 3.
2: Καλά.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς 4.
2: Δηλαδή που τον κέρδισε στο ένα. Δεν μπορεί.
1: Όχι, ρε, δεν θα πούμε καλή κουβέντα για κανένα. Ναι. Ναι, λίωσε.
2: Πονή. Εγώ πιστεύω αν ο Γιωβάνοβιτς, για να φορέσει καπέλο με τόσο μαλλί, πρέπει να πάρει αυτό το καπέλο του Λίλκον.
1: Πρέπει
2: αυτό
1: να πάρει το
2: μπι. Τι, και θα σας κάνει του Σανκάρα.
1: Του Σαντάνα.
2: Να σου πω, ο Γιωβάνοβιτς άμα βάλει καπέλο θα φεύγει μαλλί από την τρύπα έξω. Έτσι προς τα πίσω.
1: Σίγουρα. Ναι, παιδιά, στο μαύρο... όχι, 3 είπαμε στο μαύρο πάνω. 3 δεν είπαμε, 3.
2: Ο έτερον εκάτουρον είπε. Ο Μαυροπάνος με 4 που θα έκοβε μέχρι και στούκασα μας εικόνανε. Πόνος είναι, δεν θα περάσει.
1: Δεν θα περάσει.
2: Ευχαριστούμε τον έτερον εκάτουρον. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό το προσωπικό. παραπέμπει σε πολλές καταστάσεις. Γιατί μας στέλνει για το
1: γενής. Το είπαμε ρε παιδιά, το άριστα είναι το 1. Το είπαμε. Και την καλύτερη βαθμολογία την πήρα. Μας ακούτε.
2: Λοιπόν, θυμάσαι που σου είχα πει ότι το Βινίσιους θα τον απαγάγουν εξωγήινοι.
1: Να.
2: Έχει βγει μια θεωρία ότι δεν έφτιαξε πηγούνι και ότι τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι.
1: Τον πιάσανε αυτό.
2: Κυκλοφορεί έντονα στα social media παντού σε όλη τη Βραζιλία αυτή τη στιγμή. Από τότε που η Βόμπα Ιάννα, αυτή η medium μπαχαλοσατανίστρια,
1: ναι,
2: που είχε πει αυτά τα πράγματα, θεωρεί ότι οι reptilians, ερπετόμορφα όντα, έχουν πάρει το Vinicius αλλά και τον Neymar. Για τον Neymar το πιστεύω. Αλλά εγώ πιστεύω τον Neymar τον γύρισαν. Παιδιά, πίνει, καπνίζει, παίζει χαρτιά, πάρτε
1: τον. Δεν είναι για μας.
2: Γιατί συγκρίνουν, έχουν... ναι, συγκρίνουν τα πρόσωπά τους και όλα αυτά.
1: Α, περίμενε, τον έχουν αρπάξει και έχουν στείλει έναν άλλον.
2: Ναι.
1: Έχουν στείλει βιτά, προφίλ βιτά.
2: Ναι. Ότι έχουν στείλει έναν άλλον. Δεν είναι αυτός ο Vinicius.
1: Ένα ξαδερφό του που του μοιάζει.
2: Παιδιά έχουν πάρει και τον Άσερ. Να σου πω, πρέπει να περνάνε γαμάτα εξωγήινοι. Δηλαδή, άμα τους έχουν πάρει όλους αυτούς.
1: Και παίζουν 5x5. Τι.
2: 5x5 θα πάρουν. Τους έχουν απαγάγει, λέει, και φέραν άλλους στη θέση τους. Ο Vinicius Junior. Φέραν το Senior.
1: Φέρανε κάποιον που δεν παίζει.
2: Πρώτον, δεν έχει τσακωθεί πολύ με το Μουρίνιο.
1: Πού να τσακωθεί με το Μουρίνιο. Ναι.
2: Γενικά, με κόσμο και κοσμάκι.
3: Γιατί όχι.
2: Δεν έχει, τσακωθεί με άλλους κι άλλους. Δεν έχει. Δεν ξέρω.
1: Λες τώρα. Έχω αρχίσει να τα πιστεύω αυτές τις θεωρίες.
2: Σε λίγο θα αρχίσω να τα πιστεύω όλα αυτά.
1: Λέτε να είχαν απαγάγει και το Ρότα και μας στείλανε έναν που παίζει.
2: Ο Πίλιος γιατί βγάζει έντες φέτος.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει ένα βουνό που.
3: Βγάζει τον ασβέστη.
1: Που άμα αφήσει το αυτοκίνητο στην κατηφόρα πάει πάνω.
2: Το λέει ο Γκιόλβας. Τέλος πάντων, με τα Μέγκατρον.
1: Λοιπόν.
2: Μπέβατρον. Τα Μπέβατρον. Τα θυμάστε, τα Μπέβατρον. Παιδιά, έχω δει όλες αυτές τις εκπομπές. Είμαι φουλ καμένος. Με τα Μπέβατρον από τον Όλυμπο, πάνω από το Λιτόχωρο.
1: Απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που μας ακούνε.
2: Μην ακούτε αυτά που λέμε.
1: Σας αφορούν αυτά τα μηνύματα. Το WhatsApp Under 30. Κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, γιατί το WhatsApp το τερματίσε.
2: Έστειλαν τον Πηγουνίσιους. Στο 2 είμαι κύρα Μαρία.
1: Στο 2 είσαι.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την πηγή νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ και να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην πηγή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αχ, τι έπαθα!
1: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Bwin Sport FM 94,6.

0: Μπέβατρον είναι Transformer.
1: Όχι, ρε φίλε. Ξέρω, Μαρία, θες να ακούσεις όλο αυτό το τραγούδι, αλλά θα θέλεις να ακούσεις και το επόμενο και να πάω να φύγω.
2: Θα το βάλω στο Spotify μετά το τελειώσω.
1: Είναι ωραίος ο Κουτζαμπνίκη.
2: Μ' αρέσει πολύ.
1: Είναι ωραίος ο Κουτζαμπνίκη.
2: Λέει κάποιος, αν χάναμε 0-1, η βαθμολογία της Bild θα ήταν σωστή? Αν είναι να προκριθούμε στο Euro και λοιπά παίζοντας τέτοια μπάλα από τα παλιά, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει δικαίωμά σου φυσικά. Αν χάναμε 0-1, δεν χάσαμε 0-1. Ωραία, δεν άμα χάσε. Το πάμε έτσι, αν έμπαινε και τον γκολ του Μασούρα στο πρώτο λεπτό, θα ήταν σωστή η βαθμολογία, δηλαδή.
0: Άκου εδώ, δημοσιογράφε της Bild.
2: Έτσι.
0: Θα σε πλακώσω στα χαστούκια, αλλά δεν με αφήνει η γυναίκα μου.
2: Κάποια στιγμή θα σε αφήσει.
0: Είναι να μην αφήσει αυτό το σκύλο λιτό.
2: Λιτό.
0: Ελάτε.
2: Αυτό τι είναι?
3: Ο σκύλος.
0: Ο σκύλος.
2: Αν νόμιζα ότι ήταν δραπάνο κατσάβιδο.
0: Δεν τον χάλασε από τον Ακύλα. Ήτα τον κουτ.
1: Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι? Λίγη ψυχραιμία, λογικά 13 Οκτωβρίου, παιδιά. Διάχαστη.
3: Και 12 η τηλεοπτική.
0: Όλες τηλεοπτικές.
2: Όλα. Α,
1: τότε και τώρα, μέρες, τότε και τώρα. Ωραία, θα παίζει Δευτέρες το βράδυ.
3: Πόσο βράδυ?
1: 10:30. Μετά τις, τις μπλε ώρες. Είναι πάρα πολύ ωραία τα επεισόδια, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία τα επεισόδια. Έβλεπα αυτό με το Στάνκοβλ προχτές. Λοιπόν, αυτά.
2: Λοιπόν, βλέπουμε τι έγραψε ο διεθνής τύπος για την ισοπαλία της Ελλάδας με τη Γερμανία. Είπαμε πριν είπαμε για την βαθμολογία της Bild στις δύο ομάδες.
3: Και κανένα
2: ομάδες.
3: Σχόλιο τίποτα.
2: Ήταν στο, πώς το λέω, στα social media.
3: Α,
2: λοιπόν, okay. Η Bild έγραψε μία νίκη σε 4 παιχνίδια. Καλό παιχνίδι απέναντι στους Έλληνες, αλλά χωρίς γκολ. Το μουδιασμένο ξεκίνημα του Κλοπ.
3: Μάλιστα.
2: Η Κίκερ έγραψε: δεν υπήρχε τρόπος να περάσουν από την Ελλάδα. Η Γερμανία έχασε το ρυθμό της μετά από ένα καλό ημίχρονο. Σουντετσε. Η Εθνική Γερμανία δεν καταφέρνει ξανά να διασπάσει το ελληνικό τείχος. Η Welt γράφει: η Γερμανία χαρίζει την νίκη απέναντι στην Ελλάδα. Η Focus: η Γερμανία σκοντάφτει στο ελληνικό μπετόν. Μπετόν.
3: Ξέρουμε από τι σημαίνει.
2: Είναι μπετό, όχι μπετόν.
0: Είναι
2: μπετό.
0: Είναι καλή Φράπορτ τώρα.
2: 0-0 στο Καμίνι. Η Sky Sport έγραψε: η Γερμανία μένει στο 0-0 στην Ελλάδα και κινδυνεύει να χάσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Sport 1, η Γερμανία αγωνία για την πρόκριση στα προημιτελικά. Καλά, εντάξει, είναι αγωνία και αυτό. RTL, η Εθνική Γερμανία δεν καταφέρνει ξανά να διασπάσει το ελληνικό τείχος.
0: Το RTL δεν είχε το τούτη φρούτη.
3: Ναι.
2: Ναι.
0: Απλά όταν κάποιος ακούει RTL, χτυπάνε στο υποσυνείδητο κάποιο πράγμα.
3: Στη ΡΑΗ ήταν.
0: ΡΑΗ.
3: RTL.
0: Πες μου, ρε φίλε. Μήπως κάνω λάθος. Λοιπόν,
2: τέλος πάντων.
0: Είδες που πήγε η κουβέντα.
2: ZDF.
0: Χάρηκα, Αλέξανδρος.
2: Η Γερμανία δεν βρίσκει κενό στο ελληνικό αμυντικό τείχος.
0: Ρε παιδιά, ψάχνω πολυμεθάνη ZDF. Έχετε.
2: L'équipe.
0: Πάμε
2: στα δικά μας παιδιά. Η Γερμανία είναι απογοητευμένη και παραμένει τρίτη στον ομιλό της. Η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ, η οποία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο αλλά τα παράτησε στο δεύτερο, κατάφερε μόνο ισοπαλία στην Ελλάδα. Στα πρώτα 4 παιχνίδια του, ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας έχει καταφέρει να πάρει μόνο 5 από τους 12 πιθανούς βαθμούς. Η ΑΣ γράφει: η εποχή του Κλοπ δεν ξεκίνησε ακόμα. Και η Μάρκα: μία ισοπαλία χωρίς γκολ μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, έναν αγώνα που κυριαρχήθηκε από την ομάδα του Κλοπ, η οποία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κυριαρχία της. Δύο φορές κυριαρχία σε μια πρόταση, ρε παιδιά.
0: Πρέπει να το βάλουμε.
2: Λίγες ευκαιρίες και κακή εκτέλεση από
0: αν
2: μια ομάδα.
0: Αν και η κυριαρχία μας κυριάρχησε.
2: Λίγες ευκαιρίες και κακή εκτέλεση από μια ομάδα που συνεχίζει να υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών. Οι Έλληνες κράτησαν τη θέση τους σταθερά, παραμένουν αίτητοι, αλλά χάνουν το προβάδισμα στον όμιλο από την Ολλανδία, η οποία εκπλήρωσε το καθήκον της εναντίον της Σερβίας. Αυτό που θα παίξουμε με την Ολλανδία και θα. Θα παιχτεί η πρώτη θέση. Φοβερό. Μας το έλεγε και κανένας ότι μετά από τέτοια παιχνίδια θα ήμασταν αίτητοι.
0: Εγώ σου λέω, αυτή η ομάδα θα πάει μέσα στην Ολλανδία και θα φάει δύο μπαλάκια.
2: Να σε κρύψω.
3: Λοιπόν, στο RTL Plus από το 90 έως το 93, τρεις σεζόν, 150 επεισόδια.
1: Τα έχω δει όλα.
3: Τούτη φρούτη.
2: Μάλιστα. Μπράβο. Μπράβο για τις γνώσεις.
1: Μετά το TV Plus, τότε που βγήκε η ιδιωτική τηλεόραση, το TV Plus, ποιο ήταν αυτό, με τη Σίνα, τη Βασίλισσα τη Ζούγκλας.
3: Είχαμε και Λεωνίδα.
1: Ήταν όντως Μέγας Μίστης Τσούβι Δημήτρης από Βέλγιο. Μάλιστα. Στα Καλάβρητα έχουμε τον Βουνίσιος Τζούνιορ.
2: Ωραίο.
1: Ωραίος ο Βουνίσιος.
2: Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός ο Βουνίσιος.
2: Καλημέρα και συναντάς από τον Μπράιτον. Δίνετε ιδέες τώρα να ψάχνει ο Ρίλος Κονέ με εξωγήρους να το στείλουν σε άλλη δουλειά.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον για το Βαγγέλη Παυλίδη, τον θέλει τότε να μην και η Άστον Βίλα. Γενικά βλέπουν τις μεταγραφές των Ελλήνων παικτών που έχουν γίνει στην Αγγλία.
1: Και ζηλεύουνε.
0: Και ζηλεύουνε πλέον των αυτών. Και δεύτερο λέει, παιδιά, φτηνά τους πήραμε αυτούς. Το λένε. Το λένε, παιδιά, φτηνά τους πήραμε. Το λέγανε και για τον Τζόλι. Μόνο τόσα δώσατε γι' αυτόν. Λοιπόν, το ίδιο λένε και για τον Τζολάκη. Η επίσημη σελίδα της Premier League αποθεώνει τον Τζολάκη. Η εξαιρετική φόρμα του Τζολάκη συνεχίζεται. Ο τερματοφύλακας της Χαλ έκανε 4 επεμβάσεις με την Ελλάδα να κρατάει τη Γερμανία στο 0-0 για το Nations League.
1: Έχει κρατήσει το 0. Με την κομπίνα ήταν πολύ δύσκολη η επέμβαση με το σουτ.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Συγγνώμη, σε διακόψα, για πες.
0: Και θεωρούν ότι, ότι ήταν πολύ value for money η μεταγραφή της Χαλ.
1: Καλά να είναι.
0: Θεωρούν
1: το παιδί.
0: Τα 20 εκατομμύρια με τα οποία τον απέκτησε ότι είναι λίγα σε σχέση με αυτά που έχει, που έχει δώσει μέχρι στιγμή στη Χαλ. Και στην Εθνική τον βλέπουν να συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις.
1: Εγώ τον βλέπω σε πολύ μεγάλη ομάδα. Τι μέρα είναι?
0: Τα Αγγλία. Είναι Δευτέρα.
1: Ιταλία.
0: Α, Ιταλία. Okay.
1: Τον βλέπω σε μεγάλο κλαμπ στην Ιταλία. Mm-hmm. 45-50 εκατομμύρια. Okay. Γιατί υπάρχει και το...
0: Τζολάκι, έλα στη Γιουβέντους.
1: Ναι.
0: Μεγάλη κυρία.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί πάνε τα σπρώμαυρα. Όπα, εγώ ήμουν. Εγώ. Συγγνώμη.
1: Καλά να είναι το παιδί. Υγιής, γερός και όλα θα πάνε καλά. Φαίνεται ότι έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Γιατί χρειάζεται. Και το καλό με τον Τζολάκη είναι ότι δεν χρειάζεται να πάει 30 χρονών για να καθιερωθεί.
0: Όχι.
1: Και αυτό το οφείλει στον Ολυμπιακό.
0: Καλά πίστεψε. Το έλεγε ο Λάμπος εχθές.
1: Τι έλεγε?
0: Δεν άκουσα ακριβώς τι έλεγε, γιατί είχα δίπλα μου το γιο που μπορού, δεν με αφήνει να ακούω. Ναι. Ότι είχε 7 διεθνείς Ολυμπιακός κάποια στιγμή μέσα στην ενδεκάδα. Και πολλοί από αυτούς ήταν και από τις ακαδημίες. Καλά, άμα τους βάλεις κάτω και τους μετρήσεις, ήταν εμπόλικοι. Αλλά το καλό με τον Τζολάκη είναι ότι πέρα των τα αντανακλαστικά του, τις ικανότητες κτλ., ότι βλέπει πολύ γήπεδο.
1: Ναι, όταν έχει την μπάλα, έχει βελτιωθεί, δηλαδή, και μετά
0: πάρα πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές βγάζει σχεδόν assist. Δίνει τη μία στην μπάλα με τα χέρια κιόλας, ούτε καν με βολέ.
1: Ψάχνει
0: μπροστά, ναι, από μεσαία γραμμή και μπροστά.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε να το λύσουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέολα στο Flex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες

0: να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο tipa.gov.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: On August 6, 1945, in Hiroshima, United States. On August 6, 1945.

0: Όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό, Τζολάκαρος, κάνατε τις πάπιες.
1: Δείτε, πριν δύο χρόνια. Για τον Τζιμίκα, γιατί δεν λέτε.
0: Τώρα
1: γιατί έχουμε μπιφ. Έχουμε μπιφ με τον Τζιμίκα.
0: Έχουμε γιατί είναι Τσέλσι εδώ τα αγοράκια, δεν
1: έχουμε
0: λένε τίποτα.
1: Έχουμε μπιφ, είμαστε Τσέλσι. Γιατί να πούμε.
0: Όταν έπαιζε στη Ρώμα ήταν ελαλίστατη. Τώρα κάνεις πάπιες.
1: Κουά, mate. Είναι αγγλικές πάπιες.
0: Ιλάντ. Ντακλάντ. Ντακλάντ.
1: Ούτε μια αναφορά για τον Τζιμίκα. Γιατί κατέχω και την Πρέβεζα.
0: Γιατί τώρα ξύπνησες βασικά, αλλά δεν πειράζει.
1: Έχουμε μπιφ. Εντάξει.

0: Κάτσε να τον κάνω μπλοκ τώρα που το θυμήθηκα.
1: Το Τζολάκι.
0: Το Τζιμίκα.
2: Το Τζολάκι τον έχεις ήδη κάνει, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, ρε.
2: Μπράβο.
0: Τι,
2: έτσι. Άντε,

0: και στην Άννα από Κέρκυρα που έχει βάρδια.
1: Καλημέρα και στην Νικόλ
0: που έχει βάρδια.
1: Λέει κάποιος Τσίμας.
2: Τσίμας, Παυλός.
1: Τσιμίκας μάλλον.
2: Okay.
1: Κουλιεράκης διαθέσιμος. Λέει Κουλιεράκης δίνει
0: στο Τσίμα ένα μπακ φοβερό. Σε τρόμαξα.
1: Καλημέρα. Α, στην 11 λέει που τελείωσε τον αγώνα χθες ο Ολυμπιακός είχε 8 από τις 11 παίκτες από τις ακαδημίες του. Αυτό, μπράβο. Ναι. 8 ήταν τελικά, όχι 7.
0: Αφού οι άλλες ομάδες ενδιαφέρονται, αρχίζω και εγώ τέτοιο. Γαβρό ψυχοτσούβι.
1: Είναι βαριά η φανέλα τερματοφύλακα στη Γιουβέντους, λέει Φίλιππος από Μπέρμιγχαμ.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, συγγνώμη ρε Μαρία.
1: Ο Τζολάκης, παιδιά, μην το λέτε Τζολάκη.
0: Είναι Τζο.
1: Είναι Τζολάκης, είναι και πτυχιούχος παπί.
0: Ωραία. Βεβαίως. Να πω κάτι.
1: Αυτή αυτό κάνουμε τις πάπιες.
0: Αυτή η CEO της AI, ωραία.
1: CEO της AI,
0: OpenAI.
1: Ναι.
0: Πάνε και δημιουργούν το AI, το, ξέρω εγώ, του βάζουν τεχνολογικά μέσα δεδομένα και μετά λένε Παναγία μου, θα μας καταστρέψει, παρετούμαστε. Τράβα στο γραφείο και λύστο. Εσύ το φτιάξες. Altman, παπαρ Altman.
1: Αυτοί ανησυχούν.
0: Ναι.
1: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
0: Από την Anthropic λέει δεν μας σέβεται όλο αυτό. Ποιος το έφτιαξε ρε. Το έφτιαξα εγώ. Υπήρχα εγώ και έφτιαξα το Anthropic αυτό της AI. Το διαβάζω κάθε μέρα και δεν το έχω πει. Παρετούμαστε. Από ποιον παρετήσει. Πήγες και έφτιαξες τα ρομπότ αυτά και είπες φεύγω.
1: Ποιος το έκανε αυτό εδώ ρε.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε. Ένα μαγαζάτορα μου σπάνε τα μάξι έξω από παράσταση και μου παίρνει το μπουφάν. Και του λέω φίλε, μου σπάσανε το αμάξι έξω από το μαγαζί και μου πήραν το μπουφάν. Τι κάνουμε, έχεις κάμερα. Μισό λεπτό μου λέει, μπαίνει μέσα και δεν ξανάρχεται. και του λέω πού είσαι. Μου λέει βγάζω ζήτα. Ρε είσαι καλά. Και τι να κάνω εγώ μου λέει, η αστυνομία πρέπει. Και γιατί μου είπες μισό λεπτό. Περίμενα μισή ώρα.
1: Γιατί έπρεπε να κάνει ζήτα.
0: Λέω θα, ανέβει, θα βγει και θα μου δώσει κάποια δεδομένα. Αυτό έκανε αυτό στις Anthropic. Το φτιάξανε και είπατε παρετούμαστε. Γεια σας. Πήγαινε για δουλειά και βρες το αντιβάιρους. Πήγαινε για δουλειά, καταστρεφόμαστε. Εμένα όταν θα έρθει η καταστροφή, εμένα θα μου βγουν σκουλίκια από τα αυτιά. Αλλά οι παρακάτω γενιές τι φταίνε.
1: Ναι. Να, εσύ χρησιμοποιείς καθόλου AI.
0: Όχι.
1: Δεν κάνεις τα κειμένά σου με AI.
0: Όχι. Στο ChatGPT πάω και ρωτάω. Ρωτάω κάποια στοιχεία στο ChatGPT, αλλά εγώ δεν έχω το πληρωμένο. Έχω αυτό που. Έχω τον μπάρμπα αυτόν.
1: Ο Τσούβι ρωτάει.
0: Και τι γνώμη έχει.
1: Η Brighton, πόσες οπαλίες έχει φέρει τα τελευταία.
0: Για το στοίχημα ρωτάω.
1: Το ξέρω.
0: Ναι. Μέχρι εκεί. Πήγαινε Altman. Λέει θεμελιώδης η διαφορά που έχουμε με την Anthropic και παρετήθηκα. Πηγαίνετε εσείς οι δύο. Στα γραφεία πάλι μέσα, κλείστε τους μέσα και πες να απενεργοποιήσεις αυτή την ακία που πήγες και έφτασες.
1: Φέρ το πίσω.
0: Θα λέει ο Χρήστος Ρομπότης, θα είναι για μπάσκετ.
3: Πάμε να δούμε τις τελευταίες. Ο Παλαθηναϊκός έχει 68%.
0: Είναι δυνατόν. Αλέξανδρος Ρομποτίδης με λαχούρι που κάμισε
3: 8%.
0: Είναι δυνατόν. Αλέξανδρος Ρομποτίδης με λαχούρι που κάμισε το ρομπότ.

0: Τέλειο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, από το Παπί. Το Παπί είναι, παιδιά, το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Παπί, έχει τελειώσει και ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain. Παρή Παπί.
0: Που πήγαινε μέσα και βάραγε. Φέρτε μου ένα διαιτητή. Που άρχισε και κάνει φασαρίες.
1: Δεν το έχω πάρει, είχα πάρει.
0: Σε ένα μάτς Champions League που. Εντάξει, τώρα τα παίρνει τα Champions League, δεν τον νοιάζει. Ο Κελαϊφή, πώς τον λένε αυτόν.
1: Ναι, έχει τελειώσει Παπί και αυτό.
0: Ο Κελαϊφή είναι ίδιος.
1: Έχει περάσει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν έχει.
0: Είναι ίδιος με τον Ανιθιό του Αριστόπουλου. Του Κώστα. Έλα, Κελαϊφόπουλος. Κελαϊφόπουλος. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ. Δεν είναι ότι κοιμήθηκα.
1: Εντάξει, εντάξει, θα ξεκινήσουν τώρα τα live σου, θα ξεκινήσουν οι άχαστοι και τα λοιπά.
0: Οι άχαστοι τι να μου κάνουν. Τα Σαββατοκύριακα ήταν το θέμα που ταξίδευα.
1: Κάνετε show, έτσι όπως
0: το κάνετε την εκπομπή show, κύριε Μαλιάτσι. Εσείς κάνετε την εκπομπή show. Εντάξει.
1: Μαρία Ζαφυρά. Ζιώτικες καλημέρες, Νίκο από τον Περιστέρη. Αλέξανδρο Τσουβέλλας.
0: Μαρία Ζαφυρά, το είπα να ακουστεί καθαρά. Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ. Αλέξανδρος Ρομποτέλας, δεν θα ψευδίζω, φίλε, και θα είναι ίσια τα δόντια μου. Εγώ θα σου πω ότι έχω box όμως.
2: Για πες.
0: Και όχι μόνο αυτό. Σχεδιάζω το φοιτητικό σπίτι. Βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές. Φτιάχνεις. Έχω το WhatsApp 30 που κάνει το ξεκίνημα πιο εύκολο για τη νέα σου φάση. 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber για 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, σύνημα και δώρα σε box και Magenta Pay. Αυτή είναι η νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp 30. 30 τι πίσω σας λέω. Έχει κάνει μεγάλο έγκλημα.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητα είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και ξέρεις τι άλλο έχουν?
1: Τι?
0: Έχουνε φρούτα και λαχανικά τσούβι στα Lidl.
1: Ξέρεις τι θα φας? Καλή σαλάτα και δροσερό φρούτο, γιατί πετυχαίνεις το καλό μία φορά με φουλ εγγύηση, και αν δεν μείνεις ευχαριστημένος το επιστρέφουν εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό. Ξέρεις που θα το βρεις, Μαρία? Mm-hmm. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Έρχεται τσούτσικα τσόχος για 2 ώρες πρεσάρισμα. Mm-hmm. Πρώτα η Σοφία Θεοδωράκη, ευχαριστούμε για τον Πετρίδη. Ήταν η εκπομπή από εδώ.
0: Συγγνώμη, έχει και πρεμιέρα σήμερα τσόχος.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Α, θα έχεις και εσύ.
1: Τι να λέω.
0: Έλεγα, μήπως ανοίγει το πρόγραμμα, ρε παιδί μου, τσόχος.
1: Εννοείται ότι ο τσόχος είναι το βασικό πρόγραμμα, αλλά Δευτέρα, γενικά.
0: Την άλλη Δευτέρα.
1: Γενικά, εγώ τις Δευτέρες θα είμαι εδώ.
0: Εντάξει.
1: Οι Δευτέρες θα είναι εδώ.
2: Θα βγεις.
1: Νομίζω την άλλη εβδομάδα. Και καλή επιτυχία. Γάζωσε το Sport FM TV, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το Sport FM TV.
0: Και ακόμα είναι.
1: Θυμήθηκα όλα τα μπάσκετ που έβλεπα. Τα είδα όλα, σου λέω. Sport FM TV. Στη Μάνη ξαπλωμένο, Sport FM TV. Έλα, έλα, έλα, πάμε.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά.

0: απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις.
3: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Sport FM

Καλή εβδομάδα σε όλους. Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Είναι αυτό που μετράει και είναι μια ευχή την οποία, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι τυπική, είναι ουσιαστική, ίσως η πιο ουσιαστική, η υγεία. Λοιπόν, λέω καλή εβδομάδα γιατί είναι Δευτέρα. Σήμερα είναι 5 Οκτωβρίου, η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, και να δούμε ποιοι γιορτάζουν. Πριν πούμε όμως ποιοι γιορτάζουν, είστε συντονισμένοι στον Sport FM Πάτρα στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Μέχρι να έρθει ο Δημήτρης Άρης. Απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, από όπου μας ακούτε, από όποιο μέρος και απέναντι στην Αύπακτο, την αγαπημένη μας, και στο Αντίριο, αλλά και στις γύρω περιοχές. Εδώ, να είμαστε καλά, υγεία και καλημέρα. Έτσι, και έτσι να ξυπνήσουμε ευχάριστα, να όσο μπορούμε, οι προβλήματα υπάρχουν στην καθημερινότητα, αρκεί να τα ξεπερνάμε, αλλά όταν έχεις υγεία, έτσι, άμα δεν έχεις υγεία είναι σημαντικό, και αυτό έτσι περαστικά σε όσοι είναι άρρωστοι, καλή δύναμη, γιατί υπάρχουν έξω πολλά πράγματα έτσι που αυτά τα θεωρούμε έτσι, να μην το πλατιάσω τώρα. Αυτά, καλή δύναμη σε όσους χρειάζονται. Είναι της Αγίας Χαριτίνης σήμερα, γιορτάζει Χαριτίνη, Χαριτίνα, η Τίνα, η Χαράη, διάφορα υποκοριστικά έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης. Είναι σπάνια ονόματα αυτά, αλλά οκ, και είναι Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών. Η δύση του ηλίου είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά, 7 η ώρα νυχτώνει, τέλος τώρα αυτό που ξέρατε, και η σελήνη 24,1 ημερών. Εντάξει, σιγά σιγά θα κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη πανσέλινο, και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό.

Λοιπόν, βλέποντας έτσι τα καιρικά μοντέλα του εξωτερικού, γι' αυτό και είχα λίγο μουσική παραπάνω, βλέπω ότι τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, καλημέρα, μέχρι την Παρασκευή δεν φαίνονται βροχές, έτσι λίγο ψιλοσταγονίτσες θα πέσουνε. Και του Σαββάτου, βλέπω το Σάββατο, όχι, το Σάββατο θα χαλάσει ο καιρός. Ναι, Σάββατο, από το Σάββατο και μετά θα έχει βροχές, βλέπω. Άρα η κακοκαιρία που πιάνει όλη εκεί, Ιταλία και τα λοιπά, Σικελία, Σαρδινία, όλα, Μονακό, Γαλλίες, όλα αυτά, Βελιγράδι και τα λοιπά, Πρίστινα, Σόφια και τα λοιπά, κατεβαίνει και στην Ελλάδα από το Σάββατο και μετά. Άρα από το Σάββατο και μετά δείχνει βροχές, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής καιρικά μοντέλα και προγνωστικά. Για την ώρα, για σήμερα, η θερμοκρασία πάλι θα είναι ψηλά για την εποχή, 26, για την εποχή, εντάξει, Οκτώβριος είναι, αν πεις τώρα, 26 βαθμούς μέχρι 11, βασικά τα ξημερώματα πέφτει 11. Εχθές, Θόδωρε, μπορώ να σου πω ότι για πρώτη φορά κοιμήθηκα με κουβέρτα. Είναι υπερβολή, θα μου πεις τώρα. Δεν είναι, βέβαια ξύπνησα εδρωμένος για ένα περίεργο λόγο. Καλά, μην φανταστείς τώρα καμιά κουβέρτα. Έτσι αυτό το φλίς που λέμε, πώς τη λέω, κουβέρτα τη φλίς που χρειάζεται. Ναι, βέβαια ήμουνα και κουρασμένος από όλη την ταλαιπωρία που πήγα, γιατί πήγα στο Αγρίνιο και γύρισα. Και μετά δεν κοιμήθηκα, παρότι νίσταζα. Δεν κοιμήθηκα, είδα την Εθνική. Κάποια στιγμή, 70, πήγα να με πάρω ύπνος. Αλλά άρχιζε η Εθνική έτσι και ανέβαζε στροφές, οπότε ξύπνησα για τα καλά. Και με το που τελείωσε η Εθνική, οδηγήθηκα στο κρεβατάκι μου για να κοιμηθώ και να ξυπνήσω τώρα 6 ώρα, 6 και 4. Κομμάτια. Θοδωρε, κατάλαβα 6 και 4. Θοδωρε, τι είναι η διαδρομή που κάνουν ακόμα και οι ποδοσφαιριστές στα πέρα εδώ, τα ταξίδια. Ήμουνα κομμάτια το πρωί. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία λοιπόν μέχρι 11. Αύριο μία από τα ίδια, μην περιμένετε μεγάλη πτώση. Η μόνη εδώ διαφοροποίηση είναι ότι αύριο το πρωί θα έχουμε και ακόμα χαμηλότερη, με βάση και την Τετάρτη βασικά, βλέπω 8 βαθμούς την Τετάρτη, αλλά αυτό θα είναι παροδικό, γιατί την Παρασκευή η θερμοκρασία, η χαμηλή, θα ανέβει στους 18-19, κάτι μου λέει ότι θα έχουμε σκόνη. Κάτι μου λέει ότι έρχεται πάλι αυτή η περίεργη σκόνη. Αλλά από το Σάββατο και μετά το σκηνικό αλλάζει. Σας το λέω από τώρα για να μην πείτε ότι δεν σας ενημέρωσα. Boss bottled beyond ambassador.

Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα και πολλές καλημέρες στον κυρίαρχο της μουσικής και σειρά μου Γιώργο Στακόπλος, έτσι δύναμη, δυνατός, και στον κύριο μας, στο φίλο μας τον Τζόλα, έτσι καλημέρες, αλλά γενικότερα σε όλους καλημέρες. Είναι μια μέρα στην οποία τουλάχιστον οι φίλοι της Παναχαϊκής είναι χαρούμενοι, καθώς η ομάδα τους κέρδισε χθες με 5-0, εμφατική νίκη, εύκολη, στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου. Χαρούμενοι είναι και οι φίλαθλοι του μπάσκετ, καθώς η ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής κέρδισε προχτές. Θα έχουμε και ένα παίκτη της Παναχαϊκής στο μπάσκετ στη τηλεφωνική μας γραμμή μετά τις 11 και 10 τώρα με ενημέρωσε να μας πει για την νίκη της πρεμιέρας και νίκη για τον Προμηθέα 2014. Όλοι οι υπόλοιποι έχασαν. Τι ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά, τι κάνατε. Όλοι οι υπόλοιποι έχασαν, εντάξει, και ο Ατρόμητος κέρδισε και ο Πανεγιάλιος κέρδισε, ενώ για τους υπόλοιπους εκεί στο μπάσκετ και ο Γλαύκος Έσπρος έχασε και ο Προμηθέας έχασε και ο Απόλλωνας έχασε, τα μουσκεψε και η Αεροϊτίκον έχασε. Τι πάθατε, ρε παιδιά? Σας ματιάσαμε επειδή ήταν η πρεμιέρα και έχασαν όλοι, χάσαν τα αυγά και τα πασχάλια που λέμε.

0: Λοιπόν, λέγαμε για ότι δεν τα πήγανε καλά και τόσο οι ομάδες μας. Δεν ξέρω, ίσον 50-50, δεν ξέρω πώς μπορεί να βγαίνει αυτό στατιστικά. Αλλά στο μπάσκετ δεν τα πήγαμε καθόλου καλά. Στο ποδόσφαιρο μια χαρά, νίξαν και οι τρεις ομάδες της Αχαΐας. Η Παναχαϊκή κέρδισε εύκολα τον Παναγρηνιακό με 5-0. Λέω φίλος ότι το επίπεδο είναι χαμηλό στην τρίτη εθνική κατηγορία και φαίνεται κούρσα για δύο, λέω Βασίλης. Ξέρεις, είναι νωρίς να το πεις. Εκεί πάει το πράγμα, τώρα μην γελιόμαστε. Δεν ξέρω αν θα μπει κάποια τρίτη ομάδα μέσα στο κόλπο, η Πρέβεζα, δεν ξέρω. Άλλοι λέγανε τον Τηλικράτη, αλλά δεν, ο Τηλικράτης βλέπω ότι δεν. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, ρε παιδιά, το γνώριζαν. Όλοι ότι είναι το επίπεδο, δεν ξέρω αν λέω έτσι. Έχουν αλλάξει ρότα οι ομάδες και της ΓΑΜΑ Εθνικής, δεν χαλάνε χρήματα, βάζουν παιδιά από την περιοχή, νέα παιδιά, και όποιοι είναι να βάλουν χρήματα τα βάζουν για να ανέβουν κατηγορίες. Καλώς ή κακώς αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Τις ο Παναγνιακός, ας πούμε, δεν μου γέμιζε το μάτι τώρα την ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Χωρίς δεν θέλω να μειώσω την Παναχαϊκή, έτσι, προς Θεού. Βγήκε η Παναχαϊκή, μπήκε φουριόζα και ήθελε να πάρει το παιχνίδι. Καλή μου, παιδιά, τώρα άμα συγκρίνουμε τώρα τον Παναγνιακό με την Παναχαϊκή, δηλαδή καμία σχέση. Και οι παίχτες που έχει και η ποιότητα και το budget. Δεν παίζει ρόλο το budget. Θέλω να μπει μέσα να πάρει τη νίκη. Και είναι ευκαιρία τώρα για την Παναχαϊκή να φτιάξει ένα σερί. Γιατί έχει τον Παλουξουριακό στο Παπελομονησιακό στάδιο, που ενδεχομένως θα τον κερδίσει τον Παλουξουριακό. Θα πάει στη Ζάκη να παίξει με τον Ναό Λεβάντε, που δείχνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, αλλά και εκεί δεν θα είναι εύκολα τα παιχνίδια αυτά. Θέλει προσοχή, να δείξεις ότι είσαι το αφεντικό, να βάλεις όσα περισσότερα γκολ μπορείς. Εγώ, ξέρετε, πολλές φορές λέω ότι ναι, ό,τι αξίζεις πρέπει να το παίρνεις στο γήπεδο. Έτσι είναι. Γιατί διάβασα χθες ότι να σεβαστεί η Παναχαϊκή τον αντίπαλο για με πολλά γκολ. Κάπου διάβασα ένα σχόλιο. Γιατί, ρε φίλα, μπορούσε να βάλει 5 και 6 γκολ, γιατί να μην τα βάλει? Δεν είναι κακό. Το θέμα είναι να μην ξεφεύγεις και πας σε άλλα ποσοστά. Πας 8 και 9 γκολ, τώρα δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, να ακούσουμε τι είπε ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Θόδωρε, να βάλω το ηχητικό, να δούμε τι είπε μετά το τέλος του αγώνα εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να πατήσω το...
1: Ήταν ένα παιχνίδι για μας, είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
0: Ναι, κάτι πάτησα πάλι, ναι. Μισό λεπτό να το πατήσω πάλι από την συγγνώμη.
1: Είναι πολύ δύσκολο να βρεις αντίδραση γρήγορα. Καταφέραμε, μπήκαμε από νωρίς μια διάθεση να κερδίσουμε το παιχνίδι. Κάναμε πάρα πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, κάποιες από αυτές έγιναν και γκολ. Το δεύτερο ημίχρονο συνεχίσαμε στο πρώτο κομμάτι στον ίδιο βαθμό. Καταφέραμε να διαβρύνουμε το σκορ και να κάνουμε και μια διαχείριση για τη συνέχεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έρχεσαι από ένα άτυχο αποτέλεσμα να καταφέρεις μέσα σε 6-7 ημέρες να γυρίσεις το ψυχολογικό κομμάτι της ομάδος, να πηγαίνει να ξέψει τον εαυτό της. Συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί όλα αυτά τα διάστημα που είμαστε μαζί δείχνουν τον αποτελεσμό τους, τη διάθεση που έχουν και δικαιολογώ τον λόγο που έχουν μέσα στην ομάδα και τους ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα της σήμερα.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Σπύρου Αντωνόπουλου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης. Πάμε να δούμε τι είπε και ο Στάθης Βασιλούδης, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας που ήταν και αρκετά καλός, μπορώ να πω. Να ακούσουμε.
2: Κάμερα καλύτερα.
0: Πάμε.
3: Στάθης Βασιλούδης μαζί μας. Στάθη, ευρία νίκη μεγάλη για την Παναχαϊκή με 5-0. Πες μας ένα σχόλιο για το μάτς.
4: Εντάξει, ήρθαμε προετοιμασμένοι μετά την πρεμιέρα που δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Όταν ξεκίνησε η ομάδα μας, ήταν ένα νέο ρόστερ. Σιγά σιγά παιχνίδι θα βγαίνει η δουλειά μας. Αποτέλεσμα και σήμερα κάναμε μια εμφαντική νίκη. Προχωράμε.
2: Βλέπουμε ότι η ομάδα, παρά το γεγονός ότι έχει κάποιους τραυματισμούς, τα παιδιά που είναι στο υπάρχον ρόστερ καλύπτουν και με το παραπάνω. Είναι αυτό το βάθος που δίνει τη σιγουριά του να μπορείς να καλύπτεις οτιδήποτε παρουσιαστεί ένα μέσα στο αποτέλεσμα.
4: Το μόνο σίγουρο, η διοίκηση έχει επιλέξει αρκετούς παίκτες, δεν έχει επιλέξει μόνο μια εντεκάδα, ας πούμε. Όλα τα παιδιά είναι φιλότιμα, όλοι δουλεύουν και σε όποιον χρειαστεί να μπει θα κάνει αυτό που πρέπει. Είμαστε κοντά στα παιδιά που έχουν τραυματιστεί.
2: Σας δίνει μια σιγουριά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο καλοί παίκτες και έξω, οπότε δεν αλλάζει ποιότητα μέσα.
4: Εννοείται, είναι συναγωνισμός, το θέλουμε αυτό, έτσι βελτιωνόμαστε και έτσι θα προχωρήσουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτές και οι δηλώσεις του Στάθη Βασιλούδη. Αυτό είναι το τρίτο ημίχρονο, όλα όσα είπαν ο προπονητής και ο ποδοσφαιριστής της πατρινής ομάδας. Μάλιστα, εχθές έτσι υπήρχε και το ευχάριστο κλίμα στο τέλος, πίτσες εκεί για τους παίχτες, όλα καλά. Έτσι, γιατί όταν έρχονται οι νίκες είναι όλα καλά. Να το πούμε και αυτό έτσι, γιατί πάντα γίνεται σε αυτές τις ομάδες. Πρέπει να διαχειριστεί σωστά τις νίκες παρά τις ήττες. Έτσι λένε και οι μεγάλοι προπονητές. Βέβαια, η Παναχαϊκή έπρεπε να διαχειριστεί την ήττα της πρεμιέρας και διαχειρίστηκε άψογα. Και για μένα, κατά την άποψή μου, πρέπει να κάνει οπωσδήποτε το 2-2 στα επόμενα δύο παιχνίδια, για μην πω και το 3-3, ας κάνει στην αρχή το 2-2. Αυτά είναι τα παιχνίδια, τα πονηρά που λέμε, που μπορεί να την πατήσεις, γιατί νομίζεις ένα παιχνίδι είναι εύκολο, αλλά στην πορεία είναι να αποδειχτεί διαφορετικό από όσο το υπολογίζεις. Δεν πρέπει να υποτιμήσεις κανέναν αντίπαλο. Και αυτό που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι ότι πολλές φορές η βαθμολογία δεν αποτυπώνει και την εικόνα των ομάδων. Έτσι, μπορεί να κοιτάζα, παίζω με τον τελευταίο, θα τον κερδίσω εύκολα. Δεν γίνεται πάντα έτσι όμως.

Και να πούμε ότι μετά το 0-1 που πέτυχε η Παναχαϊκή, όλοι πήγανε στον πάγκο της ομάδας, σήκωσαν φανέλα του ποδοσφαιριστή της ομάδας, του Κωνσταντίνου του Βολάκη, του αφιέρωσαν το γκολ και έδειξαν τη συμπαράστασή τους στο συμπαίκτη τους που τραυματίστηκε σοβαρά και από ό,τι φαίνεται χάνει την σεζόν. Έτσι, μια πολύ ωραία κίνηση από τους παίχτες της Παναχαϊκής που αποτυπώθηκε και στις εικόνες έτσι, που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ.

Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών και βάσει και της δυναμικότητας των δύο ομάδων, η νίκη χθεσινή ήταν απολύτως δίκαιη, η εικόνα της Παναχαϊκής ήταν πάρα πολύ καλή, θετική. Σε κάποια σημεία, εντάξει, υπερήχε πάρα πολύ και ποιότητας από την αντίπαλη ομάδα. Κάποιοι παίκτες, το έχουμε ξαναπεί, είναι εκείνοι οι οποίοι θα τραβήξουν το κουπί και θα πρέπει να δώσουν παραπάνω πράγματα. Μπορεί να μην τα έριξαν στο Αίγιο ή να τα έριξαν και να μην τους βγήκε. Αλλά παράδειγμα ο Ναμπί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Εγώ από... εντάξει, η αλήθεια δεν τον πολύ θυμάμαι στον Όφι 100%. Ήξερα ότι είναι τεχνίτης, αλλά εχθές ας πούμε η ποιότητά του εμφανίστηκε. Και τώρα παιδιά, όταν έχεις παίξει σε ένα τόσο μεγάλο επίπεδο και πρέπει να παίξεις τη γάμα εθνική, ξεχωρίζεις. Πώς θα το κάνουμε? Επίσης ένα δυνατό παιδί ήταν και ο Νταμάκ στο κέντρο. Πάρα πολύ δυνατός. Έχασε ελάχιστες μονομαχίες. Και όσο με κάτι κορμιά ας πούμε του Παναγνιακού. Αλλά ναι, θα βάζα καλό βαθμό και στον Νταμάκ. Εντάξει, τώρα δεν έγιναν και πάρα πολλές φάσεις από τον Παναγνιακό, είναι η αλήθεια. Για να δοκιμαστεί και η άμυνα της Παναχαϊκής, αλλά όπου χρειάστηκε ο Πατάπης με τον Παπατώριο και τα μπακ ήταν εκεί. Εντάξει, κλασικές αξίες, ο Ιωαννίδης, όπα, ναι, ωραία, τώρα ακούω. Ο Ιωαννίδης, ο Νηφορόπουλος ήταν πάρα πολύ θετικός. Ο Βασιλόγιαννης, ο Βασιλούδης μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά και τακτικά η Παναχαϊκή ήταν καλή. Δηλαδή μπήκε μέσα με ένα σκοπό. Να πάρει τη νίκη και να το τελειώσει και γρήγορα το παιχνίδι. Και μέσα εκεί στο 0-1 Θόδωρα είπα στη μετάδοση ότι μακάρι ερχόταν ένα γκολ για την Παναχαϊκή και ήρθε. Δεν έπαιξα τζόκερ. Είπα του Γιώργου εδώ του Προύσαλ να παίξω τζόκερ. Δεν πρόλαβα κιόλας να παίξω. Λες να το πιάνα χθες. Δεν ξέρω, μπορεί. Θα πάω για αυτή την κλήρωση όμως. Ελπίζω να είμαι εγκαταλείψει τώρα η τύχη, η θεά τύχη. Πάω στην Παναχαϊκή. Για την Παναχαϊκή βασικά ήταν βάλσαμο. Τώρα σε ένα παιχνίδι το οποίο καθυστέρησε για 7-8 λεπτά. Είχαμε γκρίνια. Λογικό από τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι γνωστοί άγνωστοι. Ναι, ωραία. Εμφανίστηκαν οι γνωστοί άγνωστοι. Και το λέω γνωστοί άγνωστοι γιατί μπορεί να μην φορούσαν διακριτικά το Πανετολικό, αλλά από τον Πανετολικό ήταν τώρα με τα συνθήματα που έλεγαν. Μην γελιόμαστε, δεν ήταν φιλάθλοι του Παναγνιακού αυτοί, αν είναι δυνατόν. Δεν άφηνε να ξεκινήσει την αναμέτρηση, καθώς ήταν έτσι με full face, όλοι μαύρα. Και ήταν πίσω από την εστία που. Μία από τις δύο εστίες βασικά. Στο κάτω μέρος, για όποιους ξέρουν το γήπεδο, στον Άγιο Κωνσταντίνο, η Παναχαϊκή αντέδρασε, καλά έκανε, αλλά και ο διαιτητής αναμέτρησης, ο οποίος περίμενε, ζήτησε βασικά από τους ανθρώπους του Παναχνιακού να αποχωρήσουν οι φίλαθλοι, καθώς δεν θα ξεκινούσε το παιχνίδι. Και έτσι έγινε, μετά από περίπου 7-8 λεπτά, απομακρύθηκαν οι φίλαθλοι, είπαν τα συνθήματά τους και έφυγαν. Και αυτό ήτανε.

Βασίλη, για το απόγευμα θα ενημερωθείς τώρα πότε θα ξεκινήσει ο Αλέξης. Έτσι, θα ενημερωθείτε. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε ένα break και γυρίζουμε να δούμε τι έγινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια και θα πάμε και στα υπόλοιπα αθλήματα μέχρι να μπούμε στο δεύτερο μέρος, στο μπάσκετ, που είπαμε ότι δεν πήγαμε καλά εκεί, δεν πήραμε καλό βαθμό. Λοιπόν, διαφημίσεις τότε και γυρίζουμε.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
0: Sport FM Patras.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM πάντα στους 96,3. Λέω ο Γιώργος να συνεχίσει η ομάδα τις νίκες με αυτές τις ομάδες που έχουμε στο πορτάλμα. Δεν γίνεται να μην κερδίζουμε εύκολα. Εντάξει. Είπαμε, είναι και διαφορά δυναμικότητας και αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα καθαρίζεις. Θες, έχουν βάλει και τη φωνή σου, Νίκο, στη σελίδα οι εργομένοι του Πανετολικού. Ναι, τι, σαν μετάδοση. Τέλος πάντων, δεν το είδα, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ο Άλεξ λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Παναχαϊκή είναι ομάδα της πόλης, η ομάδα της καρδιάς μας που τη θέλουμε Super League. Όμως ο Ατρόμητος Πατρών αξίζει και χρειάζεται τη στήριξη όλων. Μια αμιγώς αχαϊκή ομάδα που παίζει με Πατρινόπουλα. Ο Ατρόμητος με τη δουλειά που γίνεται είναι για άλλα πράγματα. Για άλλα πράγματα δεν ξέρω αν είναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Ατρόμητος έχει κάνει και αυτό τα βήματά του. Και μάλιστα χθες με αυτό το 5-0 απέναντι στον αθλητικό όμιλο Λευκύμης έκανε το 2-2. Και είναι στην πρώτη θέση. Δεν ξέρω αν μας διαφεύγει τώρα αυτό, ότι είναι πρώτος Ατρόμητος. Θα μου πεις, το περίμενε κανένας? Μπορεί οι άνθρωποι του Ατρομήτου να το περίμεναν. Μπορεί κάποιος φίλαθλος. Οι περισσότεροι όμως δεν το περίμεναν, ότι θα είναι πρώτος ο Ατρόμητος. Ναι, συμφωνώ μαζί σου, Άλεξ, ότι είναι με αμιγός Πατρινόπουλα, έχει όπουλα, δεν ξέρω πώς θέλετε, πείτε το. Ο οποίος, εν μεταξύ, ο Μπαλασόπουλος, σε 6 λεπτά έβαλε 2 γκολ και μετά στο 91 έβαλε και το τρίτο του γκολ με πέναλτι. Τώρα με 2 νίκες σε 4 αγωνίες, ο Ατρόμητος όντως βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου. Έχει ξεκινήσει ιδανικά την πρώτη παρουσία στην τρίτη εθνική κατηγορία και επόμενο παιχνίδι πάει εκτός έδρας να παίξει με τον Πλαταριά. Νίκη και για τον Πανηγιάλιο, κέρδισε με ανατροπή τον Άρη Φιλιατών στη Θεσπρωτεία. Προηγήθηκαν οι κυπεδούχοι στο 36. Ο Πανεγιάλιος αντέδρασε, ισοφάρισε με τον Μπουλάκη και ο Μακρύς στο 77 έκανε το τελικό 1-2. Περίπου, όχι, ίδιο σκόρ με την Παναχαϊκή, για περίεργο λόγο. Έτσι ο Πανεγιάλιος έφτασε τους 6 βαθμούς, παραμένει στην κορυφή και αυτός του ομίλου και επόμενη αγωνιστική υποχρέωση θα υποδειχθεί στο ομιλικό στάδιο τον Τηλικράτη στο Αίγιο. Να δούμε εδώ τα αποτελέσματα. Παλουξηριακός Πρέβεζα 1-2. Νάκη Πρέβεζα που είναι το 2-2 του Χριστό Βαζέχα. ΑΟ Λεβάντε ΑΟ Πλαταριάς 0-1. Τηλικράτης Άγιος Μαθαίος 0-1. Εδώ η ομάδα του Ανδρέα Ζήκου. Παναγνιακός Παναχαϊκή, εντάξει, 0-5. Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2. Και Ατρόμητος Λευκύμη 5-0. Στη βαθμολογία Ατρόμητος Πρέβεζα και Πανεγιάλιος έχουν 6 βαθμούς. Ο Ατρόμητος βέβαια διαφορά τερμάτων 12-0. Είναι, δεν έχει δεχτεί και γκολ. Ο ΑΟ Πλαταριάς, εντάξει φίλε Γιώργο, δεν είναι ότι με απασχολεί. Εντάξει, okay. Λοιπόν. Πλαταριάς 4, Παναχαϊκή 3, Άρης Φιλιατών 3, Τηλικράτης 3, Άγιος Μαθαίος 3, Παλιξουριακός 1 βαθμό, Λευκύμη, Παναγνιακός και ΑΟ Λεβάντε δεν έχουν πετύχει ούτε γκολ και έχουν 0 βαθμούς και φυσικά 2 ήττες. Βασικά, ναι, 2 ήττες. Την επόμενη αγωνιστική να τη δούμε την Τρίτη. Λευκύμη, Άγιος Μαθαίος, Παναγρυνιακός, Άρης Φιλιατών, Πανεγιάλιος Τηλικράτης, Παναχαϊκή Παλουξουριακός, ΠΑΣ Πρέβεζα ΑΟ Λεβάντε και Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν την επόμενη Κυριακή.

Τώρα βλέπω και ένα θέμα που έχει σήμερα εφημερίδα Γνώμη για το κόστος που θα χρειαστεί η Παναχαϊκή να βάλει από την τσέπη της για να φιλοξενηθεί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Φτάνει το κόστος για τους δύο εντός έδρας αγώνες στα 4.500 ευρώ, παρακαλώ. Είναι τα ίδια χρήματα, λέει το δημοσίευμα, που ζήτησε και πλήρωσε βασικά εδώ ο Δήμος και πλήρωσε ο Πύργος στη Super League 2. Ότι πώς είναι δυνατόν να έχουν τα ίδια χρήματα και οι δύο ομάδες. Η μία ομάδα παίζει Super League 2 και η άλλη στην Τρίτη Εθνική. Θα το ψάξω αυτό το θέμα, να δούμε αν είναι όντως τα χρήματα και η χρέωση τόσο πολύ μεγάλη, 4.500 ευρώ, και θα επανέλθω. Ίσως και στο διάλειμμα που έχουμε τώρα να επικοινωνήσω, να δούμε τι ισχύει από αυτά. Πάντως ο Πύργος εχθές, εν κάτι μεγάλη έκπληξη στο Παμπελοποννησιακός, έκπληξη, θα μου πεις τι έκπληξη είναι. Θεωρητικά, γιατί ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, έχει κάνει και τόσες μεταγραφές. Ο Πύργος όμως με τον Φοφανά στο 90 και στο 97 πήρε την νίκη με 2-0. Η ομάδα του Νόντα Κουτρομάνο πήρε το τρίποντο, παιδιά, χθες. Αυτά. Σε ό,τι αφορά το ερασιτεχνικό, παιδιά, θα τα πείτε με τον Δημήτρη Σαρή στις 12 η ώρα, να σας πει για την Α κατηγορία, που εντάξει, δεν είχαμε κάποια μεγάλη έκπληξη. Τα φαβορί δηλαδή νίκησαν και στις δύο κατηγορίες, ενώ πάρα πολλά γκολ μπήκαν στη Β' κατηγορία. Θα τα πείτε και με τον Δημήτρη Σαρή μετά. Σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Για όποιον θέλει να δει ένα καλό ματσάκι, υπάρχει το παιχνίδι στις 7 στο γήπεδο προσφυγικών, εκεί όπου ο Εθνικός υποδέχεται τον κεραυνό Αγίου Βασιλείου. Διαιτής εδώ θα είναι ο νεαρός ο Αλέξης Σταθόπουλος.

Λέω φίλος, μπράβο στην Παναχαϊκή και στο μπάσκετ, σημαντική νίκη. Ναι, φίλες, το 11 και 10 θα έχουμε έναν αθλητή της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής εδώ στην τηλεφωνική μας παρέα, να τα πούμε για ό,τι έγινε στο παιχνίδι αυτό, αλλά και να δούμε και τι έγινε γενικότερα στο μπάσκετ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αλλιώς θα περιμέναμε. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ποτέ θα χάσω από όλου σε αυτό το παιχνίδι και στην πρεμιέρα του. Περίμενα ότι ο Απόλλωνας θα κερδίσει στην πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, τόσο καιρό υποτίθεται ότι τελείωσε αυτό, η προετοιμασία, τα φιλικά, θα είμαστε έτοιμοι. Έλεγαν, να φάνηκε ότι η ομάδα δεν ήταν έτοιμη. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν τελείως, μπήκε ανέτοιμα. Και το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Διστόμου και πήρε μεγάλη διαφορά. Μείωσε ο Απόλλωνας, η αλήθεια ότι μείωσε το καλάθι, και από εκεί και πέρα πάλι κατάρρευση. Δεν ξέρω τι φταίει. Θα τα δούνε και στην ομάδα του Απόλλωνα και θα τα διορθώσουν. Όπως και το Προμηθέας τώρα, επίσης δεν περίμενα να χάσει το Περιστέρι. Και δεν θέλω να πάρει τόσο μεγάλη διαφορά και στο τέλος να χάσει. Οκ, γίνεται αυτό, θα μου πείτε, στο μπάσκετ. Και το Περιστέρι δείχνει ότι δεν είναι καθόλου τυχαία ομάδα όλα αυτά τα χρόνια που μένει στην Basket League. Και τώρα για τον Προμηθέα, έχει και την ευρωπαϊκή υποχρέωση μεσοβδόμαδα και τον Παναθηναϊκό. Έχει τον Παναθηναϊκό στο τόφαλος το Σάββατο. Πολύ νωρίς. Ίσως και, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και καλό για τον Προμηθέα. Ότι να φύγει, ας πούμε, και αυτό με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Που, εντάξει, τώρα παιδιά δεν ξέρω πόσοι θα καταφέρουν να πάρουν βαθμούς στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Γιατί είδαμε χθες και τον Μπονάρη. Έχασε τώρα την καρδίτσα. Δηλαδή και αυτή η ομάδα είναι ανέτοιμη, ο Άρης. Δημιούργησε προσδοκίες ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται θα είναι ανταγωνιστικός. Οπότε εκεί θα κρυθούν, παιδιά. 3-4 παιχνίδια είναι δύσκολα. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι στα μέτρα του Προμηθέα. Μιλάμε για την Basket League. Δεν έχει κρυθεί τίποτα, βέβαια, για καμία ομάδα. Όπως και ο Γλαύκος Έσπρος που δεν τα κατάφερε. Θα τα πούμε στο τρίτο μέρος αυτά. Εχθές είχαμε και πυγμαχία. Η Παναγιώτα Πετρίτσι, αν θέλετε η Πέννη Πετρίτσι, σε μια αναμέτρηση που είχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, απαιτητική, απέναντι στην Ουκρανή την Ολεξάνδρα Τσερεβάτα, άμα τη λέω σωστά κιόλας την κοπέλα. Μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας K17 που διεξάγεται στην Μπούτβα. Η πρωταθλήτρια της Παναχαϊκής έδωσε τα πάντα, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και φάνηκε ότι αδικήθηκε, σύμφωνα και από τα πόσα λένε και τα βίντεο. Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση. Το τελευταίο διάστημα γενικά αδικούνται οι Έλληνες αθλητές, όχι μόνο εδώ από την Πάτρα, και γενικότερα τα είδατε, τα διαβάσατε, και με Τσαμαλίδη και δεν μου κάνει εντύπωση ότι πάνε έξω και ξέρετε τώρα πώς γίνεται με τα μπλοκ αυτά. Ναι, δεν εγκαταλείπει. Μας είχε ένα συγκινητικό μήνυμα η μητέρα της Πετρίτσι, αρκετά συγκινητικό. Η αλήθεια είναι ότι όλο το μέλλον είναι μπροστά της, δεν κρίνεται κάτι. Από εκεί και πέρα να δούμε, σήμερα παίζει ο Παύλου από το Μήλωνα. Μπαίνει στη μάχη ο Παύλου και θα μπαίνει και ο Λευτέρης ο Ζουνατζής από την Παναχαϊκή. Τρεις συμμετοχές έχουμε. Η πρώτη, εντάξει, δεν στέφτηκε με επιτυχία στα 54 κιλά. Αποκλείστηκε η Παναγιώτα η Πετρίτσι και τώρα πάμε για τα δύο αγόρια.

Χθες είχαμε το βράδυ και την αναμέτρηση εθνικής μας με τη Γερμανία. Και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι είναι επιτυχία για την εθνική μας. Μέχρι σε κάποιο σημείο και μετά νομίζω θα βάλουμε γκολ. Για ένα περίεργο λόγο είχα το προαίσθημα ότι θα βάλουμε γκολ. Ναι. Το άλλο παιχνίδι μας έκατσε όπως θέλαμε, αλλά οκ. Okay. Νομίζω πλέον ότι με νίκη επί της Σερβίας στο Βόλο τον επόμενο μήνα είμαστε στους 16. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο πλέον. Αν κερδίσει τη Σερβία, ό,τι και να γίνει με την Ολλανδία. Γιατί δεν κρίνεται κανένα και με την Ολλανδία δεν νομίζω ότι είναι και τόσο εύκολο για την Ολλανδία. Νομίζω τους βάλει δύσκολα η εθνική μας των Ολλανδών. Είναι καλή ομάδα η Ελλάδα. Ακόμα και με απουσίες, ακόμα και με αλλαγές. Γιατί άρχισαν πάλι την παιδιά χθες το βράδυ. Πραγματικά η κριτική που γίνεται είναι άδικη. Δεν ξέρω αυτοί που τα γράφουν ποια εθνική. Σας το είπα και την άλλη φορά. Ποια εθνική θέλετε? Θέλετε την προηγούμενη με τα νησιά Φερόε? Α, φέρουμε εκείνη που χάναμε από τα νησιά Φερόε μέσα έξω. Με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Πραγματικά. Μεξί, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγήκε ο Μαυροπάνος. Τελικά χτύπησε, γιατί μετά κοιμήθηκα και δεν κατάλαβα. Γιατί, ναι, ήθελε να συνεχίσει και μετά ζήτησε συγγνώμη από ό,τι βλέπω τώρα, οπότε όλα καλά. Και όλοι έλεγαν ότι επί από τη στιγμή που πήγε ο Πρωθυπουργός πριν την αναμέτρηση με τη Γερμανία αντί τους διεθνείς, πάει, χάσαμε, έλεγαν όλοι. 0-3 και τέτοια. Τώρα τι έχετε να πείτε? Είναι ή δεν είναι γκαντέμις? Έτσι το πούμε και αυτό, έτσι, ότι ο άνθρωπος μπορεί να, είδατε, έφερε θετική ενέργεια. Ήρθε το 0-0 και ακυρώθηκε και γκολ της Γερμανίας. Να το πούμε και αυτό. Τρέχουν όλοι οι πολιτικοί σήμερα, βγάζουν βιντεάκια για την εθνική. Ξαφνικά θυμήθηκαν την εθνική. Έτσι γίνεται. Είμαστε στην Ελλάδα, αυτό είμαστε. Δεν είμαστε στις επιτυχίες πρώτης. Στις αποτυχίες κρυβόμαστε.

αυτά τα πράγματα. Ο άντρας λέει δάγκωσε οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία και της έκοψε το αυτί της γυναίκας. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλό έχουν κάποιοι. Τι ζούμε, έτσι, τι ζούμε, θα μπορούσε να πει αυτό. Τι ζούμε. Δεν υπάρχει σωτηρία, δεν ξέρω πραγματικά. Κάτι έχει πάει, κάτι έχουμε πάθει, είναι η αλήθεια. Μπες όλα αυτά. Ταξί δεν μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, αυτά, πάμε και στο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Αν σήμερα να πούμε ότι είναι, υπάρχει και το βλέμμα στο Ιταλία-Πολωνία. Σε αυτό έχει στρέψει τα βλέμματά της η Εθνική Ελπίδων. Καθώς αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη της ομάδας μας για την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του γύρου 2021 για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια, παρακαλώ. Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Ένα πολύ ωραίο και κοπιαστικό ταξίδι και αύριο στις 6 του Οκτώβρη ρίχνει αυλαία στα αποκριματικά του Euro 2021 αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θέλει νίκη και αναμονή για τον κατάλληλο συνδυασμό αποτελεσμάτων. Έχει ήδη εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση του ομίλου και στη χειρότερη περίπτωση θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ το ειστήριο για την τελική φάση. Αυτό όμως που σας είπα και πριν κυνηγάει είναι η απευθείας πρόκριση, αλλά για να συμβεί αυτό απαραίτητη πρόκληση είναι να κερδίσουμε εμείς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο σενάρια που μπορεί να χαρίσουν την απευθείας πρόκριση. Το πρώτο αφορά τη Γερμανία, η οποία αποδέχεται αύριο τη Γεωργία, με την εθνική να χρειάζεται απώλεια βαθμών των Γερμανών. Ένα σενάριο που, εντάξει, τώρα το καταλαβαίνετε, είναι συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες, να μην γελιόμαστε. Και το πιο ρεαλιστικό, περνάει την αναμέτρηση τη σημερινή τη Ιταλία με την Πολωνία. Οι δύο ομάδες δίνουν ένα τελικό και η Ελλάδα θέλει τους Πολωνούς να φεύγουν με θετικό αποτέλεσμα από την Ιταλία, ώστε να μπορέσουμε να πάμε απευθείας. Αντίθετα, το σενάριο που αφορά τη διαφορά τερμάτων μοιάζει απαγορευτικό, καθώς σε περίπτωση νίκης της Ιταλίας που θα αφήσει την Πολωνία στη δεύτερη θέση, η εθνική μας πρέπει να καλύψει διαφορά 12 τερμάτων από τους Πολωνούς. Και αυτό τώρα είναι απίστευτο να γίνει. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και γυρίζουμε εδώ με Παναγιώτη Γκάτζιο από την ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη.

0: Και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
0: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
0: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
8: Κάνει το μπλασέκ! Κάνει το μπλασέκ!
9: Δεν είναι offside!
8: Το σούτ!

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτα στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα μέχρι και τις 12. Μέχρι να δώσουμε σκητάλη στο Δημήτρη Σαρή μέχρι 1:30. Κάπου εκεί θα είναι μαζί σας. Ο Θόδωρος Παπαγενόπουλος είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Για πάμε και στο πορτάρμα της National League 1. Εδώ που άνοιξε η αυλαία στον δεύτερο όμιλο, εκεί όπου συμμετέχει και ο Απόλλωνας και ο Προμηθέας 2014 και η Αχαγιά 82, έχουμε εκπροσώπηση. Ας ξεκινήσουμε όμως, γιατί θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παναγιώτη στο Γκάτζιο, την Παναχαϊκή. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Κέρδισε τον Αστέρα Λιβερίου με 75-67 η ομάδα του Θανάση Λιώνα, με τον κόσμο στο πλευρό της. Παναχαϊκή πάντα έχει κόσμο στο κλειστό της. Εχθές ήταν για ακόμη μια φορά δίπλα της. Αρκετά εκδηλωτικός, το είδαμε και στα βίντεο. Ο παίκτης, ο οποίος θα έχουμε στην παρέα μας, πέτυχε και 10 πόντους, ο Παναγιώτης ο Γκάτζιος. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρατζής με 21 πόντους και 4 τρίποντα. Ακολούθησε ο Χατζόπουλος με 16 πόντους και 2 τρίποντα. Ο Τότ, το μεταγραφικό απόκτημα, 13 πόντους και 1 τρίποντο. Ο Οικονομίδης 2 πόντους. Και γενικά η εμφάνιση ήταν πιστική. Παρότι έτσι έπαιρνε προβάδισμα η Παναχαϊκή, αλλά ακολουθούσε από κοντά και μείωνε τη διαφορά ο Αστέρας. Για πάνω να σας τα πει καλύτερα ο καλός φίλος ο Παναγιώτης ο Γκάτζιος. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Στον Ενικό, εντάξει, γνωρίζω. Λοιπόν, Παναγιώτη, ναι, ωραία. Ξεκίνημα με το δεξί για την Παναχαϊκή στη National League 1. Νίκη με 75-67 απέναντι στο Αλιβέρι. Πόσο σημαντικό ήταν για την ομάδα σου να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα?
1: Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η Παναχαϊκή φέτος ανέβηκε στην κατηγορία στη Β' Εθνική και θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή με μια καλή εικόνα. Υπήρχε και αρκετό άγχος, είναι η αλήθεια. Θεωρώ ότι ανταπεξήλθαμε στις συνθήκες του παιχνιδιού. Ήταν πολύ καλή, είναι πολύ καλή ομάδα και το Αλιβέρι. Και κατορθώσαμε με αρκετά καλό τρόπο, δεν ήταν εύκολη νίκη, κατορθώσαμε και πήραμε το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ήταν, ρε παιδί μου, αν έλεγε, το βλέπε κάποιος, γιατί έβλεπα αποσπάσματα, γιατί βέβαια ήταν και το αεραστεχνικό εδώ, προσπαθούσα να βλέπω εσάς, τον Απόλλωνα, όλα μαζί. Ήταν γενικά ένα παιχνίδι πιο κλειστό για μεγάλο διάστημα και οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ. Πού πιστεύεις τελικά κρίθηκε η αναμέτρηση και τι έκανε τη διαφορά υπέρ σας?
1: Παίρναμε κάποιες διαφορές αναδιαστήματα στο παιχνίδι, αλλά πάντα ήταν το Αλιβέρι μας έφτανε. Θεωρώ ότι στο τέλος βάλαμε και κάποια μεγάλα σουτ, κάποια τρίποντα, αλλά κρίθηκε και το θέλαμε περισσότερο. Μας έδωσε μεγάλη ενίσχυση, δύναμη και ο κόσμος. Και θεωρώ ότι ήταν μια νίκη που έπρεπε να την κάνουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά, να πάρουμε δύναμη γιατί είναι δύσκολη συνέχεια.
0: Ναι, προφανώς το είχατε, Παναγιώτη, το είχατε κυκλώσει αυτό το παιχνίδι, έτσι, είναι από αυτά τα παιχνίδια που τα κυκλώνεις για να τα πάρεις.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Κοιτάξτε, στην έδρα μας όλο το παιχνίδι θα τα παίξουμε και γενικά όλο το παιχνίδι θα είμαστε, θέλουμε να τα κερδίσουμε. Είμαστε νεοφώτιστοι στην κατηγορία και αυτά τα παιχνίδια θα μας δώσουν δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε και στα επόμενα παιχνίδια όσο καλύτερα γίνεται.
0: Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο είσαι ικανοποιημένος από την εμφάνισή σου ή θεωρείς ότι μπορείς να δώσεις και περισσότερα στην ομάδα?
1: Σίγουρα μπορώ να δώσω περισσότερα. Ήταν μια πρεμιέρα. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά, όλη η ομάδα τα παρεξήλθαμε και στο πλάνο που είχαμε εξ αρχής και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τα δεδομένα του αγώνα. Σίγουρα θέλω να παιχνίδι με το παιχνίδι να είμαι όλο και καλύτερο και να βοηθάω όσο περισσότερο γίνεται την ομάδα.
0: Τώρα, έχετε θέσει συγκεκριμένο στόχο για τη φετινή σεζόν? Δηλαδή είναι μια ομάδα Παναχαϊκή που θέλει, πώς θα το πω, απλά να εξασφαλίσει μια καλή πορεία ή μπορείτε να κοιτάξετε και ψηλότερα?
1: Κοιτάξτε, επειδή είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και είναι και αρκετά ρευστό, δηλαδή με μια νίκη γίνονται μεγάλες ανατροπές. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει βήμα-βήμα, παιχνίδι το παιχνίδι, να μαζέψουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε, να εξασφαλίσουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα την παραμονή Και μετά, άμα μπορούμε να γυρίσουμε παραπάνω, σίγουρα θα το προσπαθήσουμε. Αλλά βασικός και πρωταρχικός στόχος είναι να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας όσο το γρότερο γίνεται.
0: Πόσο σημαντικό είναι για σας το γεγονός ότι η Παναχαϊκή ξεκίνησε σε μια γεμάτη αγιά, έτσι, και με τον κόσμο να δημιουργεί πολύ δυνατή ατμόσφαιρα, τουλάχιστον εμείς αυτό εισπράξαμε από το βίντεο και τις εικόνες. Εσείς βέβαια το ζήσατε διαφορετικά μες στον αγωνιστικό χώρο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα γεμάτο γήπεδο. Οι άνθρωποι εκεί, τα παιδιά της Παναχαϊκής δεν σταματήσαν να φωνάζουν σε όλο τον αγώνα. Εγώ το είχα βιώσει μόνο ως αντίπαλος, τώρα που το βίωσα και ως παίκτης Παναχαϊκής, είναι πολύ ωραία αίσθηση και σου δίνει μεγάλο boost για να δώσεις το 100% του εαυτού σου για την νίκη.
0: Ναι, η επόμενη αγωνιστική βέβαια σας φέρνει ένα καθαρά χαϊκό ντέρμπι απέναντι στην Αχαγιά 82 εκτός έδρας. Τι παιχνίδι περιμένεις?
1: Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ η Αχαγιά. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν την έχουμε δει ιδιαίτερα γιατί δεν έπαιξε τέλος την πρώτη αγωνιστική και το ρεπό της. Οπότε δεν έχουμε τόσο καλή εικόνα στο τι να περιμένουμε. Βέβαια τα παιδιά τα περισσότερα τα ξέρουμε γιατί είμαστε χρόνια στις εθνικές κατηγορίες και έχουμε παίξει πολλές φορές αντίπαλοι ή και συμπαίχτες με κάποιους. Θεωρώ ότι θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι και αυτός που το θέλει περισσότερο θα το πάρει.
0: Εσύ ήρθες στην Παναχαϊκή φέτος. Ποιο ήταν αυτό το στοιχείο θες? Ήταν η παρέα, ήταν η ομάδα, ο κόσμος, γενικά ο τρόπος που σε πλησίασαν, που είπες το ναι και ήρθες στην Παναχαϊκή?
1: Είναι ένα... όλα αυτά μαζί.
0: Όλα αυτά μαζί, ε.
1: Πλησίασαν και πολλά από τα παιδιά έχω ξαναπαίξει και συμπαίκτης, τους ξέρω, με ξέρουνε. Και όλη η ατμόσφαιρα της Παναχαϊκής βγάζει μια υγεία, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια η ομάδα καταρχήν να μείνει, να καταθεωρηθεί στην κατηγορία. Και θεωρώ όλα αυτά μαζί, σε συνδυασμό με το ότι είναι και μια μεγάλη ιστορική ομάδα η Παναχαϊκή, έγινε την ζυγαριά και ήταν μια θεωρώ εύκολη απόφαση να είμαι μέρος φέτος της Παναχαϊκής.
0: Παναγιώτη, ποια πιστεύεις ότι, αν υπάρχουν, ρε παιδί μου, που σίγουρα υπάρχουν, δεν σημαίνω την άποψή σου θέλω, αν υπάρχει κάποιο φαβορή, κάποιες ομάδες τέλος πάντων που θα πρωταγωνιστήσουν και θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση, κάτι την άποψή σου?
1: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι φαβορή, δηλαδή ο Sporting και ο Σίλας Εδιψού είναι δύο ομάδες που βάσει μεταγραφών και βάσει ρόστερ σίγουρα θα πρωταγωνιστήσουν, παίξανε κιόλας.
0: Κέρδισε το Sporting.
1: Κέρδισε το Sporting, αλλά υπάρχουν και πολλές ομάδες οι οποίες και είναι χρόνια στην κατηγορία, είναι πολύ αξιόλογος και ο Εθνικός διστόμου και ο Απόλλωνας εννοείται. Ο Απόλλωνας είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και φέτος κάνει μια προσπάθεια, είναι υπολογίσιμη δύναμη και ο Προμηθέας 14 με το νεανικό αυτό σύνολο που παλεύουν κάθε παιχνίδι και κάθε δευτερόλεπτο, είναι πολύ ανταγωνιστική. Φέτος είναι αρκετά ρευστά, θεωρώ ότι ένα προβάδισμα έχει ο Sporting λόγω roster, λόγω δυναμικής. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν και μπορούν να κάνουν την έκπληξη, αλλά και μπορούν να διεκδικήσουν και τα play-off και ίσως και την άνοδο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια στην ομάδα σου, σε σένα προσωπικά, να έχετε υγεία και ό,τι καλύτερο, έτσι, να αναφέρετε, θα τα ξαναπούμε. Είναι
1: καλά.
0: Σίγουρο. Θεωρώ ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια.
2: Εκεί βρίσκουμε την επαφή.

Ήτανε ο μπασκεμπολίστας ή ο αθλητής, αν θέλετε, της Παναχαϊκής, ο Παναγιώτης Ογκάτζιος. Μίλησε για τη χθεσινή, προχθεσινή, αν θέλετε, νίκη της ομάδος απέναντι στον Αστέρα Λιβερίου 75-67. Ακούσατε και ότι ο Sporting έκανε μεγάλο διπλό στην Εδιψό, κέρδισε το Σίλα με 85-78. Σε αντίθεση με τον Απόλλωνα που υπέστη ήττα στην Πάτρα στο Χριστό της Περιβόλας από τον Εθνικό Διστόμου με 73-80 και φαίνει προβληματισμό. Στηρίξτε τα παιδιά, βέβαια, είπε ο Ντίρκ Μπάουερμαν. Τώρα χρειάζεται η ομάδα στήριξη. Ρεπό είχε Αχαγιά 82, ενώ ο Προμηθέας 2014 κέρδισε χθες με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασε από την Αργυρούπολη με 91-79. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα στη National League 1, πρώτη αγωνιστική. Είπαμε για τα τρία παιχνίδια. Ζωγράφου Γαργαλιάνη 65-81, Εγάλεο Έσπρος Λαμίας είχαμε 97-77. Και στη βαθμολογία, Εγάλεο Γαργαλιάνη Προμηθέας 2014, Παναχαϊκή Sporting Εθνικός Διστόμου με 2 βαθμούς. Ένα βαθμό ο Απόλλων Πάτρας, ο Σίλας, ο Αστέρας Αλιβερίου, ο Ερμής,

στις 10 του μήνα, Αστέρας Αλιβερίου Εγάλεο, Sporting Απόλλων Πατρών Σέντο, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Απόλλωνα, Έσπερος Γυμναστικός Σύλλογος Λαμίας Ζωγράφου, Αχαγιά 82 Παναχαϊκή στο ντέρμπι της Αχαΐας, Γαργαλιάνη Ερμής Αργυρούπολης, Προμηθέας 2014 απέναντι στο Σίλα Εδιψού, και ρε που έχει ο Εθνικός διστόμου.

Στη National League 2 είχαμε πρεμιέρα και εδώ στον πρώτο όμιλο. Τα φαβορί κέρδισαν άνετα. Σπουδαία νίκη πήρε στο κλειστό της Κοκκινιάς στο Βαρθολομιό, που με την εμπειρία του κέρδισε με 66-61. Με μεγάλη παρουσία του Παπαδόπουλου που πέτυχε 16 πόντους, είχε 6-6 δίποτα και 4 rebound, αλλά και ο Νοέας που πέτυχε 12 πόντους, 10 rebound, 1 στα 7 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα. Η ομάδα του Σάι Καρίδα, που αν και σοφαρίστηκε 60-60 από τον Αρσενικό με 1-56 εκεί με σχέ, 1-56. Λοιπόν, έτρεξε 1-6-0 και πήρε τη νίκη. Ο Σωτηράκης έβαλε 30 πόντους, αλλά ο Μανδραϊκός δεν είχε προβλήματα, κέρδισε στο Ρελαντί τον Τίνων Αγίων Θεοδόρων. Και επίσης να πούμε ότι η ομάδα των Ροητίκων ιτήθηκε από την Νικόπολη Πρέβες με 63-72. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: νίκη Μαρουσίου Βαρθολομιού 61-66, Μανδραϊκός Τίρων Αγίων Θεοδόρων 74-57, Άρης Πετρούπολης Πεύκη 60-86, Αχαίρων Καναλακίου Καλαμάτα 84-75, Αεροητίκων Νικόπολη Πρέβες 63-72 και Λιξούρη Εκπαιδευτήρια Πλάτων 74-70. Να δούμε και την, εντάξει, τη βαθμολογία δεν χρειάζεται, την πούμε, δύο νίκη, από δύο βαθμούς όσοι πήραν νίκη, έναν όσοι έχασαν, και πάμε με επόμενη αγωνιστική. Καλαμάτα Άρης Πετρούπολης, Πεύκη Μανδραϊκός, Τίρων Αγίων Θεοδόρων νίκη Αμαρουσίου, Βαρθολομιό Λιξούρη, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνας Αεροητίκων και Νικόπολη Πρέβεζας, Αθλητική Ένωση Καναλακίου Αχαίρων.

0: Λοιπόν, καλημερίζω και Γιώργο Προύσαλη. Γεια σου ρε Γιώργο, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι έπαθω Προμηθέας? Δηλαδή έβλεπα και τα πλάνα αυτά. Είχα ανοίξει Sport FM TV εδώ, έβλεπα Πόλωνα, έβλεπα όλα μαζί. Δεν γίνεται βέβαια να τα βλέπεις. Κάποια στιγμή, γιατί ήμουνα με την Ανδριάννα εδώ, βλέπαμε ότι κάτι γυρίζει το παιχνίδι, το Περιστέρι. Για πες μας, τι έγινε με τον Προμηθέα και έχασε 88-94.
1: Προμηθέας ξεκάθαρα ξεκίνησε με μία αποφασιστικότητα, με μία ένταση, με μία μαχητικότητα, με μία αυτοπεποίθηση. Είχε ευστοχία, δηλαδή είχε τόσα πολλά καλά στοιχεία. Δηλαδή θυμάμαι να κέρδιζε κάποια στιγμή 29, δηλαδή είχε μεγάλη διαφορά σκορ με το Περιστέρι. Βοήθησε και η καλή αρχή του Κουλμπόνκα που ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά εκεί που πήγαινε καλά το πρώτο δεκάλεπτο, ξαφνικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, το Περιστέρι σαν να ξύπνησε, άρχισε λίγο να παίρνει ας πούμε τις ευκαιρίες του στο παρκέ, έκανε κάποια λάθη ο Προμηθέας προσωπικά, άρχισε να χάνει σουτ. Αυτό σίγουρα άμα χάνει σουτ και κάνεις λάθη σου επηρεάζει λίγο την ψυχολογία. Και στο δεύτερο ημίχρονο έγινε το αντίθετο ακριβώς. Δηλαδή εκεί που το Περιστέρι ήταν άστοχο, εξαφνικά ήταν εύστοχο. Εκεί που ο Προμηθέας που είχε το Κουλμπόνκα, ο Κουλμπόνκα ξαφνικά σαν να μην μπορούσε να τελειώσει τις ευκαιρίες, δεν έβαζε κάποια σουτ.

0: Μίλησε ο Γιώργος Βόβορας για το ότι αυτή η ένταση χάθηκε καθώς υπήρχαν και κάποια φάουλ. Είναι, okay, είναι μια εξήγηση για αυτό το λόγο, γιατί και ο δίπλος, αν δεν κάνω λάθος, είχε αποβληθεί και με 5 φάουλ. Αλλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος. Εντάξει, άμα είσαι το Περιστέρι και αρχίζεις το δεύτερο μισό του παιχνιδιού και παίρνεις τις ευκαιρίες σου, λογικό να σου έρθει αυτοπεποίθηση και να κάνεις πράγματα. Εντάξει, μετά είχαμε λίγο ένα γκρανγκιολικό φινάλε στο τέλος.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, γιατί γενικά τα παιχνίδια του Προμηθέα, ειδικά και στην Πάτρα, είναι έτσι, με έχουν γκρανγκινιόλε φινάλε.
0: Έχανε 87-79, αν δεν κάνω λάθος, και είχε ένα 2 λεπτά ακόμα για αναμέτρηση. Και πήγε καλά μετά με τον Evans, ο Arms ήταν πολύ καλός στον τεμπούτο του, ο Forrester ο οποίος προσπάθησε. Έλειψε στο δεύτερο ημίχρονο ξεκάθαρα αυτή η αποφασιστικότητα, αυτή η ένταση που έβγαζε στο πρώτο μισό. Ο coach είπε ότι τώρα που θα ξεκινάνε και τα δύο παιχνίδια την εβδομάδα, καθώς τώρα παίζει την Τετάρτη με την Τρέπκα και την Κυριακή και το Σάββατο, συγγνώμη, έχει το μάτς με τον Παναθηναϊκό, είπε ότι η ομάδα γενικότερα θα βρει και έναν αγωνιστικό ρυθμό. Πρέπει να δέσει και η ομάδα, πρέπει και ο Άρμος να μπει στο παιχνίδι, να μπει και ο Forrester. Δεν είναι μια κακή ομάδα. Εγώ είδα πολλά θετικά σχετικά με πέρσι, σαν πρώτο δείγμα. Θέλει χρόνο, καμία θέση δεν κρίθηκε από την πρώτη αγωνιστική, κανένα πρωτάθλημα δεν κρίθηκε από την πρώτη αγωνιστική. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, να μπουν οι παίχτες, να γίνει η χημεία, να δούμε τι θα κάνει και στο EuroCup η ομάδα. Γενικότερα ήταν μια καλή εμφάνιση, απλά αυτό ότι έχασε την μαχητικότητά του και την ένταση και πλήρωσε κάποια προσωπικά λάθη των παιχτών.
1: Ναι, και τώρα πρέπει να το διαχειριστεί αυτό, γιατί έχει να παίζει, όπως είπες, δύο φορές. Τώρα θα πάει, έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι και υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Γιατί θέλω να πω ότι είπα και πριν ότι καλό είναι που τον έχει τον Παναθηναϊκό τώρα στην αρχή. Να φύγει αυτή η υποχρέωση, γιατί τώρα μην γελιόμαστε, παιδιά. Δεν έχει πολλές πιθανότητες ο Προμηθέας. Εδώ άλλες ομάδες δεν έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ και παίχτες δεν έχουν με τους αιώνιους τύχη. Έχουν, αλλά πρέπει, ξέρεις, πολλές φορές να είναι κακή τελείωση η ομάδα του.
0: Πρέπει να έχεις και λίγο. Όπως είσαι στον κολοσσό στο ΆΚΑ. Ναι.
1: Πρέπει και να γίνεται και αυτό. Δηλαδή και η άλλη μεριά του Παναθηναϊκού να είναι κακή, σε κακή μέρα και εσύ να είσαι σε εκπληκτική μέρα να σου μπαίνουν όλα τα σουτ. Μόνο έτσι μπορεί να έρθει και να χτυπήσει τέτοιες ομάδες. Φαντάζομαι δεν το υπολογίζουν σαν βαθμολογικό κίνητρο για τον Προμηθέα. Πόσο μάλλον με τον Παναθηναϊκό, πόσο μάλλον να μαζεύσει κόσμο, να γίνει μια γιορτή, γιατί έγινε γιορτή.
0: Έγινε,
1: να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, έγινε.
1: Είχε αλλαγές το τόφαλος.
0: Είχε αλλαγές στις θέσεις, κάναν ολόκληρη παρουσίαση παιχτών με καπνούς, με φώτα, δίσκο, μουσική, είχε και live τον ύμνο της ομάδας. Είχε γενικότερα έτσι, ήταν μια γιορτή, μια μπασκετική γιορτή θα λέγαμε, ναι.
1: Ήταν ο κόσμος ανταποκρίθηκε, Γιώργο, δηλαδή ήρθε. Γιατί είδαμε και άλλα γήπεδα άδεια.
0: Και αυτό που είπε και το Σάββατο, ότι δεδομένο της ημέρας που είχαμε και το ερασιτεχνικό, είχε αρκετό κόσμο, ναι.
1: Μα δεν ήταν μόνο το ερασιτεχνικό, ήταν και ο Απόλλωνας στην ίδια ώρα. Ήταν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και δεν ξέρω αυτό πώς πρέπει να το δούνε λίγο οι δύο ομάδες, να μην παίζουν ταυτόχρονα. Γιατί τώρα δεν ξέρει και ο κόσμος πού να πάει. Βέβαια να πούμε εδώ ότι το ερασιτεχνικό είναι 5 η ώρα, την άλλη εβδομάδα πάει 4.30, την παραπάνω 4, με να έρθει η σωστή ώρα του που είναι 3. Οπότε θα δώσει χώρο και στο μπάσκετ και στον Προμηθέα και στον Απόλλωνα να πηγαίνει ο κόσμος και στο ερασιτεχνικό, μα θέλει και μετά να περάσει και στο μπάσκετ. Λοιπόν, αυτά, Γιώργο, τώρα ευρωπαϊκό μάτς για τον Προμηθέα. Πώς θα τα κάνετε έτσι, μία από εδώ, μία από εκεί, να μας απασχολείτε έτσι γενικά με τον μπάσκετ? Και ο Απόλλωνας ήταν σοκ.
0: Ναι.
1: Αν και δεν ξέρω αν είναι κατά πόσο σοκ, με την έννοια ότι ο εθνικός ιστόμα, άκουσα τώρα που είπε ο Παναγιώτης ο Γκάτζιος, είναι υπολογίσιμη ομάδα. Δεν ήταν κακή ομάδα με τα πλάνα που έβλεπα κι εγώ. Δεν ήταν κακή. Στο Απόλλωνας όμως οι επιλογές που έκανε ήταν κακές όλες. Δεν του έβγαινε τίποτα στο πρώτο ημίχρονο. Μετά πως ξαφνικά στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια φαντάζομαι ότι θα άκουσαν στα αποδυτήρια από τον Dirk Bowerman, έμπαιναν όλα και έφτασε στο καλάθι. Και όταν φτάσει στο καλάθι δεν γίνεται μετά πάλι να σου ξεφεύγει άλλη ομάδα. Βέβαια συμβαίνει αυτό στο μπάσκετ, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Και επίσης είχαμε και τις νίκες των Αιωνίων. Έτσι εύκολα, και ναι. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Ο Παναθηναϊκός εκατοστάρα έριξε και ο Ολυμπιακός που κέρδισε τον Ηρακλή.
1: Κέρδισε. Πάλι εκεί τι γίνεται, πολύ γκρίνια βλέπω για Μπαρτζόκα και τα λοιπά. Παιδιά δεν χρειάζεται.
0: Αυτά είναι τώρα δευτερεύοντα, δεν πρέπει να γίνονται.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Να μένετε στον αθλητισμό και να μην κοιτάτε τους εξωτερικούς παράγοντες και άμα επιτρέψει
1: να σχολιάσει. Καλά, βέβαια δεν ήταν εξωτερικό παράγοντα, ήταν ότι έκανε έγινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Αυτά είναι. Εγώ πιστεύω περισσότερο στον αθλητισμό και όχι με αυτά που γίνονται. Αν με επιτρέψει και ένα σχόλιο να κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει με τον μπάσκετ, έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, το χθεσινό, το Ελλάδα-Γερμανία.
1: Α, okay.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε στο 20 λεπτό που φωνάζανε κάποιο παδί που είχαν παρευρεθεί στον αγώνα για το νεαρό που είχε σκοτωθεί, τον Κλέο, που φωνάζαν το όνομά του, και μετά φωνάζανε ένα ζήτημα για μια ομάδα, εν πάση περιπτώσει, που λέγανε κάποια γαλλικά. Δυστυχώς στην Ελλάδα ζούμε σε μια τοξική χώρα στο θέμα αθλητισμού. Όταν παίζει εθνική ομάδα, πρέπει όλοι οι Έλληνες να είστε ενωμένοι. Να φωνάξετε το όνομα του παιδιού, γιατί άδικα σκοτώθηκε ακόμα ένα παιδί για ένα χρώμα ομάδας, που δυστυχώς είμαστε τόσο χαμηλό IQ, ναι. Με συγχωρείτε και την έκφραση, το ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι απλά είναι μια ομάδα. Να φωνάξετε το παιδί, άδικα χάθηκε. Αλλά μην λέτε γαλλικά για άλλες ομάδες, γιατί παίζει εθνική, δεν παίζουν οι ελληνικές ομάδες. Αυτό πρέπει να σταματήσει στην Ελλάδα. Αυτή η τοξικότητα δεν θα πάει μπροστά ο αθλητισμός αν δεν βγάλετε την τοξικότητα. Ασχοληθείτε με τον αθλητισμό, με την ομάδα, το τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τι γίνεται μέσα στο παρκέ, και τους παράγοντες που είναι από θέμα, λέω γαλλικά και από αυτά, είναι καλό να μην γίνονται, να απολαμβάνετε το άθλημα. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Ναι, βέβαια αυτό που μου έκανε και θα το πω και θα πάμε στις διαφημίσεις. Εμένα μου είναι τρομερή εντύπωση κάτι άλλο. Δεν λέω για την εθνική, σωστή η παρατήρηση, αλλά ρε παιδιά, χάθηκε ένα παιδί στο ποδόσφαιρο, στα σύρματα, έγινε αυτό το τέλος πάντων το περιστατικό και δεν υπήρχε ενός λεπτού σιγή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ΕΠΟ δεν έδωσε εντολή. Ένας ποδοσφαιριστής πέθανε νεαρός και δεν δόθηκε εντολή και η εθνική και οι ομάδες, τώρα στεγνικά όλα, να πάρει ενός λεπτού σύνα, αυτό που κάνουν κάθε φορά. Δεν είχε ψυχή αυτό, δεν είχε οικογένεια αυτό.
0: Βεβαίως
1: το παιδί.
0: Και είχε. Και δεν
1: νομίζω το ξέχασαν. Νεαρός,
0: ναι.
1: Νομίζω όχι, το ξέχασαν, τώρα το πούμε πώς είναι, το ξέχασαν. Τι να πω.
0: Είναι θέμα σεβασμού.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί ό,τι έγινε, έγινε στον αγωνιστικό χώρο, ρε παιδιά. Εντάξει. Λίγο σεβασμός. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Προύσαλη. Μόλις γυρίσουμε στο τέταρτο δεκάλεπτο, δούμε τι άλλο έγινε. Είχαμε πόλο, είχαμε βόλε, είχαμε όλα αυτά τα οποία θα τα πούμε αναλυτικά στο τελευταίο μέρος. Και έρχεται δυναμικά και Δημήτρης Σαρής με τα δικά του θέματα. Μια μισή ώρα εδώ για ραστεχνικό.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
18: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα με και τις 12 θα είμαστε μαζί εδώ. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει αυτή την ωραία μουσική.

Τζάμπολα απόψε στο πρωτάθλημα της Α1 SKI, τοπικό μπάσκετ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετά καλά παιχνίδια ή καλές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Αναμένεται και κόσμος να πάει στα κλειστά, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα βράδυ. Η αρχή γίνεται από το Αίγιο, εκεί όπου ο γηπεδούχος και φιλόδοξος κεραυνός Αιγίου φιλοξενεί την ισχυρή, ανανεωμένη και έτοιμη για πρωταθλητισμό και φέτος ΕΑΠ. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Λεπάτο TV σε περιγραφή του Γιώργου Παντελή και αναμένεται να το δούνε πάρα πολλοί φίλαθλοι. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο έφερε τις δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν από ό,τι φαίνεται στην πρεμιέρα αντιμέτωπες. Λιμπέρης Γκόβας Γιωτόπουλος από τη μία, από την άλλη Σπηλιόπουλος Ανδρικόπουλος και νέα πρόσωπα στην ΕΑΠ, για να δούμε ένα πάρα πολύ καλό

Παιχνίδι. Στην Περιβόλα, ο Αίολος, που επίσης είναι μια ομάδα η οποία έχει υψηλές βλέψεις για φέτος, θα φιλοξενηθεί από την Απολωνιάδα, η οποία εντάξει, έχει κυρίως νεαρούς ταλαντούχους παίχτες. Στα Ροήτικα, κλασικό ντέρμπι πρεμιέρας, ο Διαγόρας φιλοξενεί τους νέους Γλάφκου 2017. Η Ολυμπιάδα θα υποδεχτεί τα Ραχοβίτικα Ακταίο, που ήταν η περσινή έκπληξη του πρωταθλήματος. Και στην Αμαλιάδα, ο Αστέρας Θέμενης θα φιλοξενηθεί από την Ήλιδα, ενώ στην Αύπακτο θα γίνει το παιχνίδι με τον ναό Δήμης. Λοιπόν, να δούμε αναλυτικά. Να πω ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα με νίκη του Κεφαλαινιακού στην πρεμιέρα επί του προφήτη Ηλία με 57-46. Ο Κεφαλαινιακός, Λουκέρης 15 πόντους με 3 τρίποντα, Τριφωνόπουλος 14, Παπαδάτος 11-1, Θεοδωράτος 5-1 τρίποντο, Βαγγελάτος 2, Αντωνάτος 6-2, Παγανιάς 4. Για τον προφήτη Ηλία, Γαλήφας 15, Τομαράς 8, Ζαχαρόπουλος 13-1, Ρέλας 1, Πανής 5 πόντους με ένα τρίποντο, Νταβλούρος 3, Διαμαντάκος 2, συμμετοχή Ζελή, Αγγελής, Ζαρίφης και Ρούπας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Α1 SKI. Γεια σου Δημήτρη. Ξεκινάει και το τοπικό μπάσκετ. Μετά το ποδόσφαιρο ξεκινάει και το τοπικό μπάσκετ. Έτσι μεγάλη ανταγωνιστικότητα εδώ. 9 παρατέταρτο στο κλειστό του Αιγείου. Κεραυνός ΕΑΠ. Διαιτητές Μαρινάκης, Λιώνας και Γκοντολούδης. Για την, στην Αμαλιάδα Ήλιδα Αστέρας Τέμενης, διαιτητές Παπαδόπουλος, Θεοδωσόπουλος και Φίλια. Στο κλειστό του Απόλλωνα 8 η ώρα Απολωνιάδα Έολος Αγιάς, διαιτητές Λιαρωμάτης, Σαμαράς και Τζιμογιάννης. Στα Ροήτικα την ίδια ώρα Διαγόρας Νέη Γλάφκου, διαιτητές Μπολάνο, Καφέζας και Καρκούλιας. Στις 8.30 στο κλειστό της Ολυμπιάδας, ΑΕΠ Ολυμπιάς, Αραχοβίτικα Ακταίο, διαιτητές Κωνσταντινίδου, Λάγιος και Παπακώστας. Και 8.15 στο κλειστό της Ναυπάκτου, ΠΑΣ Ναυπάκτου, Αθλητικός Όμιλος Δήμης 2007, με διαιτητές Ελανή, Λογοθέτη και Φλογερά. Ξεκινάει λοιπόν το τοπικό μπάσκετ, εδώ είμαστε να το καλύψουμε και σαν σταθμός. Θα έχουμε και αρκετά πρόσωπα που θα φιλοξενήσουμε μέσα στη χρονιά. Ήδη αρχίζουμε και βάζουμε και από άλλα αθλήματα. Θα ακούσετε και βόλεϊ και πόλο και τα πάντα όλα. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε και στο πόλο, γιατί είχαμε, γιατί είπα πόλο, να το πούμε και αυτό. Η ΝΕΠ ιτήθηκε από τον Εθνικό 16-13, παρότι πάλεψε μέχρι το τέλος να κάνει την έκπληξη στο κολεμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ. Ο Εθνικός Πειραιάς κατάφερε να πάρει τη νίκη για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών. Να πούμε τα αποτελέσματα. ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη 12-22, Εθνικός ΝΕΠ 16-13, ΠΕΚΕΒ Πανιόνιος 7-16, Λιούπολη Γλυφάδα 13-16, αναβλήθηκε το Λάρισα Χανιά και Άλυμος Ολυμπιακός θα παίξουν την Τετάρτη. Στη βαθμολογία σε δύο αγωνιστικές η Βουλιαγμένη έχει 6 βαθμούς, ο Άλυμος, ο Εθνικός, ο Ολυμπιακός, η ΝΕΠ, ο ΠΑΟΚ και η Γλυφάδα 3, 1 βαθμό Πανιόνιος και τα Χανιά, κανένα βαθμό η ομάδα της Βροντάδου, της Ηλιούπολης και της Λάρισας. Θυμίζουμε, έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο στη βαθμολογία που είπα. Χανιά, Λάρισα, Άλυμος και Ολυμπιακός. Και πάμε και στην επόμενη αγωνιστική, Τρίτη, εδώ, 10 του μήνα. Η ΝΕΠ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο Αντώνης Πεπανός. Ναυτικός Όμιλος Χανίων Άλυμος, Βουλιαγμένη ΠΕΚΕΒ, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη στο ντέρμπι, Πανιόνιος Λάρισα και στις 14 Οκτωβρίου η αναμέτρηση Γλυφάδα Εθνικός και εδώ ντέρμπι.

Στο Βόλεϊ Σόπαλ ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι μεταξύ της Ολυμπιάδας και του Ερμή το βράδυ του Σαββάτου. Στο κλειστό της Ολυμπιάδας το παρακολούθησαν και αρκετοί φίλοι του Βόλεϊ. Η αλήθεια είναι ότι όποτε παίζει Ολυμπιάδα και Ερμής πάντα έχει κόσμο και οι δύο ομάδες. Οι δύο προπονητές συνεχίζουν να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη και του συνέχιση πρωταθλήματος. Για την Ολυμπιάδα, ο Νίκος Ρουμελιώτης χρησιμοποίησε τον Κώστα Ρουμελιώτη, τον Γεωργιόπουλο, τον Μπρούξ, τον Κάβουρα, τον Γαλάνη, τον Παναγόπουλο, τον Σουλιώτη, τον Φερτάκη, τον Τρίταρη, τον Θεοδοσίου και τον Φαβάκη, ενώ ο προπονητής του Ερμή, ο Γιώργος Χριστόπουλος, χρησιμοποίησε τον Ηλία Λαμπρόπουλο, τον Μπακούλια, τον Κανελόπουλο, τον Τσιχλιά, τον Πελεκούδα, τον Τραχάνη, τον Μπαρδιλάκη, τον Βλάση, τον Κασπίρη και τον Αθανασόπουλο.

Τώρα σήμερα θα έχουμε και την κρίσιμη συνεδρίαση στη Λίμνη Κόμο για τους ανθρώπους του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η Ευρωλίγκα λοιπόν συνεδριάζει έτσι για το μέλλον της διοργάνωσης. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που ανοίγει. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΕΦΕΣ, ΦΕΝΕΚ Μπαρτσέ, Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, όλες αυτές οι ομάδες, οι Μπάγκεν, θα δώσουν ισχυρό παρόν, ενώ οι 13 ομάδες που είναι υποψήφιες για τις νέες θέσεις είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Άρης από την Ελλάδα, η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ, η ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Ντουμπάι, η Λόντον Λάιονς, η Παρί, η Παρτίζαν, η Νάπολη, η Ρώμα, η Βίρτους Μπολόνια και η Βαλένθια. Φυσικά στη συζήτηση θα πέσει το θέμα και των ομάδων franchise, που είναι και το σημαντικότερο, ενώ παράλληλα θα συζητηθεί και η πρόθεση του NBA Europe να αγοράσει συμμετοχές στη Ευρωλίγκα. Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει και αυτό. Τώρα αρχίζει να ανοίξει η κουβέντα. Πάντως θα είναι στο ίδιο τραπέζι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, να το πω, μετά από καιρό.

Φαντάζομαι ο Δημήτρης Σαρής ασχοληθεί εκτός από το αρασθενικό και με τη γάμα και εθνική. Έτσι και με την εθνική, λογικά. Και με την εθνική ομάδα. Ναι, τι. Δεν ναι, ακούω, πρέπει να απαντώ. Ναι. Α, έχουμε και. Ωραία, ωραία. Άρα θα έχουμε. Ναι, άνοιξε ένα. Ωραία. Ναι. Οπότε θα έχουμε και για εθνική. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και βαθμολογικά, κάνω λάθος Δημήτρη, αν κερδίσουμε τη Σερβία είμαστε σίγουρα στη διάδα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Ό,τι και να γίνει με τους Ολλανδούς, είμαστε σίγουρα στη διάδα. Ναι. Ναι. Α, μετά, έλα από εκεί. Εντάξει. Νομίζω έτσι είναι. Βέβαια γίνεται μια πολύ μεγάλη και σκληρή κριτική σήμερα στον Κλοπ από τις γερμανικές εφημερίδες. Τώρα τα γύρισαν λίγο, λένε καλά λόγια και για μας. Ενώ σίγουρα ιδιαίτερη μνήμα παίρνει και ο Τζολάκης, ο οποίος όπου χρειάστηκε χθες ήταν πάρα πολύ καλός, να το πούμε και αυτό. Έτσι, γενικά η εθνική έχει αλλάξει πρόσωπο, έχει αλλάξει προφίλ, είναι διαφορετική και αυτό μας αρέσει. Τουλάχιστον σας το έχω ξαναπεί, σε εμάς που ασχολούμαστε και μας αρέσει να βλέπουμε ποδόσφαιρο και μόνο ποδόσφαιρο, γιατί δεν ασχολούμαστε με τα άλλα, παρασκήνια και τα λοιπά, και ποιους πήρε και ποιους δεν, γιατί διαβάσαμε πάλι, έμεινε έξω λέει ο Τετέ γιατί παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τε παιδιά, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και αν έβαζε τον Τετέ θα λέγατε αν το βάζει γιατί είναι του Παναθηναϊκού πρώην προπονητής. Δεν βγάζει άκρη στην Ελλάδα. Ναι. Ήρθε και ο Δημήτρης Σαρής. Είπα κάτι, Δημήτρη, που δεν ίσχυε. Είναι λειτουργεί εκεί το μικρό. Λειτουργεί τώρα. Λοιπόν. Ναι. Τον περιμένω και τον Δημήτρη Σαρή να δω τι θα πει.

0: Τώρα είμαστε αέρα.
1: Τώρα είμαστε αέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω 99% με την νίκη κόντρα στη Σερβία εξασφαλίζουμε την θέση μας στη διάδα που μας οδηγεί στα knockout του Nations League. Βέβαια υπάρχει ένα σενάριο τριπλής ισοβαθμίας στους 11 βαθμούς.
0: Λες να γίνει τριπλή.
1: Στην τριπλή ισοβαθμία μετά θα παίξουν ρόλο τα γκολ τα μεταξύ μας. Συνολικά. Όχι συνολικά, με Ολλανδία και με Γερμανία.
0: Και το Ολλανδία.
1: Δηλαδή, αν για παράδειγμα εμείς χάσουμε, λέγω, με 3-4-0 από τους Ολλανδούς, μπορεί να είναι άσχημο αποτέλεσμα. Μετά οι Γερμανοί κερδίσουν και τους Σέρβους και τους Ολλανδούς, μπορεί να πάνε στους 11, να πάνε και οι Ολλανδοί στους 11, να πάμε και εμείς στους 11. Και θα παίξουν όλο τα γκολ.
0: Ναι, βέβαια θα κρεμεί και το Ολλανδία-Γερμανία. Γερμανία-Ολλανδία.
1: Ναι, λέω στο σενάριο που οι Γερμανοί κερδίσουν τους Ολλανδούς.
0: Ναι. Το πώς θα τους κερδίσουν.
1: Και το πώς θα κερδίσουν. Είναι και αυτό.
0: Αυτό,
1: αν και θεωρώ, να σου κάτι. Εγώ θεωρώ ότι οι Γερμανοί θα πάρουν κανένα στραπάτσο με τους Σέρβους.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα χάσουμε από τους Ολλανδούς εμείς.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει. Ναι. Γιατί να χάσουμε, δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν θέλει η μοίρα, η τύχη, αυτό να χάσει.
1: Και σου πολύ να φέρουμε με τους Ολλανδούς, Νίκο, πάλι νίκη θα θέλουμε με τους Σέρβους.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Ακούω κάποιους που λένε πια Σερβία τώρα, παιδιά.
1: Όχι,
0: δεν είναι
1: πια
0: Σερβία. Όχι. Δεν είναι πια Σερβία. Βέβαια, οκ, okay, το καταλαβαίνουμε όλοι, θα γίνουν αλλαγές και από τους Σέρβους. Με την έννοια ότι εντάξει, δεν κυνηγάνε κάτι, οι παίκτες οι περισσότεροι θα είναι στα πρωταθλήματά τους, μπορεί να μην θέλουν να.
1: Χωρίς άγχος θα παίζουν, αδιάφοροι θα είναι.
0: Και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.
1: Βεβαίως είναι επικίνδυνο.
0: Το χωρίς άγχος είναι.
1: Το
0: χωρίς άγχος. Γίνεται στο Βόλο αυτή τη φορά. Γιατί αλλάζει συνέχεια.
1: Το είχαν επιλέξει από την αρχή.
0: Εμείς Πάτρα τίποτα ακόμα. Έτσι.
1: Η Πάτρα ούτε ο Χλωτάβδας είναι κατάλληλος, Νίκο, για τέτοιο παιχνίδι.
0: Να το πούμε και αυτό, γιατί άκουσα γκρίνιες εχθές, γιατί δεν γίνεται στην Πάτρα.
1: Πώς θα γίνει, αυτό είναι αγριάδα που έχουμε εμείς.
0: Παίζει ο Πύργος, λέει, και δεν είναι το ίδιο.
1: Ούτε αεροδρόμιο έχουμε. Δεν μπορούν να είναι οι Γερμανοί τώρα στον Άραξο.
0: Ούτε οι Σέρβοι.
1: Ούτε οι Σέρβοι, ούτε οι Ολλανδοί. Είναι αρκετά πράγματα που θέλουν.
0: Καλά, δεν τόσο μακριά είναι από τον Άραξο.
1: Δεν μπαίνουν σε. Για τσάρτερ, λες, ναι.
0: Αν πεις τώρα, ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει.
0: Ωραίο θα ήταν, παιδιά, αλλά ναι. Ένα φιλικό
1: νομίζω
0: μόνο.
1: Κάποια στιγμή νομίζω η Πάτρα δικαιούται ένα παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιώσουν και κάποια πράγματα στο στάδιο. Ειδικά τον Τάπητα.
0: Κυρίως τον Τάπητα.
1: Άλλο να παίζει Β' Εθνική Σούπερ Λίγκα 2 ο Πύργος. Έτσι και γάμα
0: ναι, γιατί
1: και γάμα Εθνική Παραχαλή.
0: Έλεγε ένας φίλος, μα καλά λέει.
1: Και άλλο να έχει τώρα ο Βαντάι και ο Γκάπκο στην Πάτρα και ο Βίρτς.
0: Ωραίος παίκτης ο Φίτς, έτσι θα το πω.
1: Χθες καλός ήταν, χθες καλός.
0: Ήταν καλός. Γενικά δεν είναι, δεν τραβάει.
1: Νίκο, πάσο, μην υποτιμάμε τους Γερμανούς. Όχι, τους πήραμε τώρα 4 πόντους σε 2 παιχνίδια. Η Γερμανία κάποια στιγμή θα είναι η Γερμανία που ξέραμε. Όχι τώρα, σε 2, σε 3, σε 4 χρόνια.
0: Είναι η Γερμανία. Εντάξει, εγώ είμαι αντίθετο σε αυτό. Όταν είδε καλή 40 παίχτες, τι περιμένεις τώρα να συνοχή να έχει.
1: Εντάξει, ήθελα να έχει μια εικόνα ο Κλοπ. Λογικά θα κάνει ένα ξεκατάρισμα τώρα. Είδε αυτό που ήθελε.
0: Μπαίνουμε αέρα. Αυτό θες.
1: Όχι
0: πεις.
1: Βέβαια.
0: Αυτό θες.
1: Αυτό το λέγει ο πρώτος ο Γιωβάνος. Δεν λέω.
0: Ναι, να βγούμε αυτό. Πάμε να πάρουμε Euro και τέτοια. Ηρεμήστε, παιδιά.
1: Το ότι μπήκαμε πλέον στον γκρουπ των δυνατών, νομίζω ότι ήταν το μεγάλο στοίχημα. Το κερδίσαμε. Πάμε για το δεύτερο. Να μπούμε στην οκτάδα. Έτσι, να έρθουμε ξέρω δεύτερο στον όμιλο, να κληθούμε με κάνει Ισπανία, μετά με κάνει Αγγλία.
0: Ναι.
1: Το Κροατία, Αγγλία το άκουσε το
0: 0-7.
1: 0-7. 0-7. Η μία ομάδα

0: φιλαθλό. Ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, η νίκη, κυρίως ναι, η νίκη, και όχι αυτό που θα δει.
1: Μα με την Ολλανδία δεν είδε στα σχόλια. Στο 2-0 όλοι έλεγαν αυτό, μπράβο Γιωβάνη, και μετά στο 2-2 έλεγαν Γιωβάνοβιτς και αυτό, και σήκω φύγε και δεν μπορείς. Νίκο, το χάσε το παιχνίδι.
0: Θα το έλεγα και εγώ μετά στην εκπομπή μου, αλλά θα πω και τώρα. Μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ η μετάδοση χθες το βράδυ του Α, γιατί. Το ότι δίνει πάσα πλέον στους ποδοσφαιριστές του Παλέμαχου, στον Ταμπίζα, στον Αμανατίδη, κάνουν ωραία κουβέντα. Είναι ωραίο να βλέπεις τον Ταμπίζα να παρουσιάζει αυτός και να κάνει αυτές τις ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβώς τα πρότυπα του Sky Sports στην Αγγλία, όπου εκεί τον λόγο έχουν οι ποδοσφαιριστές. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ακούμε ωραία κουβέντα ποδοσφαιρική.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή ο Μαναδίκης στο ράδιο, ο Γιάννης, ήταν απίστευτος. Ξέρει και το ποδόσφαιρο της Γερμανίας, ξέρει και το ποδόσφαιρο της
1: Ελλάδας. Μα αυτό λέμε, ότι δεν τους φαίνουν
0: έτσι. Ήταν ο κατάλληλος, στην κατάλληλη θέση.
1: Δηλαδή ο Ισίδωρος, φαντάζομαι, τους είπε πρέπει να φέρουμε έναν άνθρωπο που ξέρει και το γερμανικό ποδόσφαιρο.
0: Στην Αγγλία βλέπεις τον Φέρντιναντ, βλέπεις τον Γκίν, βλέπεις τον Γκάρακερ, τον Νέβιλ, δόξες του παρελθόντος, οι οποίοι αυτοί κάνουν την εκπομπή πλέον.
1: Ναι, έλεγα τώρα πριν μπεις ότι ακούσαμε γκρίνιες τώρα ότι έστειλε ο Παναθηναϊκός χαρτί στο Γιωβάνοβιτς και το είπε μη βάλεις τον
0: Τετέι. Όχι,
1: μην βάζει τον Τετέ επειδή έχει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Ή ότι έστειλε η Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα.
0: Όχι,
1: δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μόνο εδώ που νομίζω τα ακούμε αυτά.
0: Λοιπόν, στον αέρα θα έχουμε τον Κώστα Καμουζά, 12-14 περίπου, φίλος μου από την Κομωτινή, πατρινός στην καταγωγή και από την Ηλία, ο οποίος είναι προπονητής σε ομάδα στο δικό μας.
1: Ωραία, να σε απαλλάξω, Δημήτρη, εδώ το έχεις. Λοιπόν, να σε απαλλάξω, Δημήτρη, έρχεται βασικά εγώ να απαλλαγώ, να αποχωρήσω. Από τον Νίκο Παπασταφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο, που συνεχίζει βέβαια ο Θόδωρος μετά στο Δημήτρη Σαρή. Έρχεται Δημήτρη Σαρή, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
7: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, είπαμε, είναι εδώ και κάτι, αλλά εγώ καλημέρα θα λέω, έτσι, δεν θα λέω καλησπέρα. Ακόμα για μένα είναι πρωί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Sport FM, πάντα στην 6 και 3 στα 3 corner penalty, με τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σαρή, θα πάμε μαζί μέχρι τη 1.30.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα και για την παντάρα της Παραχαϊκής, στην οποία βέβαια σας είπε και ο Νίκος ο Παπασταυράδος νωρίτερα, ο οποίος Νίκος μετέδωσε το παιχνίδι για λογαριασμό του Sport FM Πάτρας στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο Αγρίνιο. Πεντάρα λοιπόν για την Παραχαϊκή. Θα έλεγα αναμενόμενη η νίκη, αλλά ήρθε και αυτό το ευρύ σκορ, το οποίο είναι και βέβαια καλό και για την ψυχολογία της ομάδος.

πεντάρα και για τον Ατρόμητο, με εμφατική θα έλεγα εμφάνιση χθες το απόγευμα στο γήπεδο προσφυγικών κόντρα στην Λευκύμη από την Κέρκυρα. Εντυπωσιακή και πάλι η ομάδα του Βασίλη Μπαλατή, η οποία μπαίνει φουργιόζα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Διπλό και για τον Παναγιάλιο, εκτός έδρας στους Φιλιάτες. Και βέβαια είχαμε και την εμφάνιση της εθνικής μας κόντρα στους Γερμανούς.

Λοιπόν, μια βραδιά στο Leverkusen, λίγο έξω από το σταθμό. Εγώ θα πάω όμως λίγο στο Innsbruck, έτσι. Γιατί εκεί θα πω χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου κόρη την Χαριτίνη. Σήμερα είναι Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος. Γιορτάζει. Βέβαια και στη μαμά που γιορτάζει. Αλλά και στην Ανιψιά που είναι στην Αθήνα. Αλλά κυρίως στο Innsbruck τα χρόνια πολλά. Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος σήμερα. Οσία Μεθοδία της Κιμόλου Αγία Ερμογέννη. Γιορτάζει η Χαριτίνη, γιορτάζει η Τίνα, η Χαρά, η Μεθοδία, ο Ερμογέννης. Και Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά σε όλους!

Χρόνια πολλά και σε αυτούς που έχουν σήμερα γενέθλια, στον Παναγιώτη τον Παπαγεωργόπουλο, στην Γεωργία την Παναγιωτοπούλου. Στον Χρήστο τον Κουτσοσπύρο, στη Μαρία την Γέρο Κακοπούλου, στην Ελένη την Τρικόγια, στον Σπύρο τον Κωνσταντινόπουλο. Να τα χιλιάσουνε. Λοιπόν, η εθνική μας και χθες μια χαρά τα πήγε, 0-0 κόντρα στους Γερμανούς, οι οποίοι Γερμανοί σε 180 και βάλε λεπτά παιχνιδιών, δύο παιχνίδια, δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την εστία μας. Ποιος αλήθεια θα το περίμενε. Αν θυμάστε, την περμένη Δευτέρα έλεγα εδώ από το Sport FM Πάτρας ότι τις δύο ισοπαλίες με Ολλανδία και με Γερμανία θα τις αγόραζα. Μια χαρά μου πήγε, δηλαδή, αν το έπαιζα, γιατί στίχημα δεν παίζω, αλλά λέμε, αν το έπαιζα θα το έπαιρνα και τα δύο. Μια χαρά είναι οι ισοπαλίες κόντρα σε αυτά τα μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Βέβαια, όπως είπε και ο Νίκος Παπαστεφανάτος, λογικά με νίκη κόντρα στους Σέρβους θα εξασφαλίσουμε την διάδα. Αυτό πάντως που έχουμε ήδη καταφέρει είναι ότι εξασφαλίσαμε θέση στους δυνατούς στην κλήρωση για το Euro. Οκ, το έχω ξαναπεί στο ποδόσφαιρο, χρειάζεται και τύχη, αλλά την τύχη όμως την κυνηγάς. Χθες ήμασταν τυχεροί και με το VAR εκεί στη φάση που ακυρώθηκε τον γκολ των Γερμανών. Εντάξει, ένα γκολ το οποίο προ VAR εποχής δεν θα το βλέπε κανείς, δεν θα έλεγε κανείς τίποτα και θα μέτραγε κανονικά και σίγουρα θα ήταν διαφορετική η εικόνα του παιχνιδιού. Όπως και με τους Ολλανδούς τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν και τα δύο σωστά βέβαια με τη χρήση VAR, αλλά ξαναλέω, πολλές φορές η τύχη την κυνηγάς και ο ίδιος. Σε πολύ καλό βράδυ και χθες το βράδυ ο Τζολάκης και ο τεράστιος, ο γίγαντας, ο Μαυροπάνος και ο Τσιμίκας και πάλι ήταν εντυπωσιακός. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι αυτή η ομάδα έπαιξε 4 μάτς φωτιά μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων. Έτσι. Και οι άλλοι ήταν φρέσκοι. Και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με περισσότερες επιλογές. Μπράβο μας. Λοιπόν, χθες το βράδυ στην Τούμπα ήταν ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος μάλιστα τον ανέφερα την περασμένη Παρασκευή. Είναι ο προπονητής του Πόντου Θρυλωρίου, είναι ομάδα της Ροδόπης εκεί στην Κομωτινή, εκεί που παίζουν και δύο μάλιστα ακόμα έχει ποδοσφαιριστές, ο Θανάσης Σπυρόπουλος και ο Βασίλης ο Ντούνης. Χθες το βράδυ λοιπόν στην Τούμπα ήταν ο καλός μου φίλος ο Κώστας ο Χαμουζάς, ο οποίος θα μας βάλει λίγο στο πλεύμα του παιχνιδιού. Πώς το είδε αυτό σαν φίλαθρος, σαν προπονητής βέβαια που είναι πλέον, που ξεκινά την καριέρα του προπονητή, και βέβαια να μας πει και για την δική του ομάδα, τον Πόντο Θρυλωρίου, ο οποίος παίζει στο πρωτάθλημα της Ροδόπης.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον Κώστα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Λοιπόν, φεύγουμε από Πάτρα και πάμε Κομωτινή. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Τι κάνουμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Χαιρετίζουμε στην Πάτρα.
0: Χαιρετίζουμε στην Πάτρα. Λοιπόν, σου λείπει η Πάτρα, το ξέρω, θα είσαι εδώ τα Χριστούγεννα σίγουρα, το ξέρω, το έχω μάθει.
1: Το ξέρει, ναι, θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί.
0: Και έρχεσαι για καλό λόγο στην Πάτρα, στα μέρη μας, στην πατρίδα σου.
1: Ναι, ναι, του φίλου μου. Παύλα αδερφού μου, θα βαφτίσω το παιδάκι για να τον παντρέψω κιόλας.
0: Θα γίνεις και νονός και κουμπάρος, έτσι.
1: Και κουμπάρος, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σχέση που έχουμε.
0: Ωραία. Κώστας Χαμουζάς, λοιπόν.
1: Με τον Κυρανάση και με τον Παναγιώτη.
0: Κώστας, λοιπόν, Χαμουζά, χθες βράδυ ήσουν στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι το οποίο, και αυτό θα μείνει στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας, 0-0 κοντά στους Γερμανούς, δεύτερο σερί παιχνίδι που δεν δεχόμαστε γκολ και τους έχουμε πάρει 4 βαθμούς και έχω να απολέσει 5, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, με τα δικά σου μάτια, πώς είδες το παιχνίδι, πώς το έζησες?
1: Κοίτα, καταρχήν εντάξει, ήταν σαν ατμόσφαιρα, ήταν εγώ έτσι η μέρα, ήταν πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, εντάξει, και έλειπε ας πούμε από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί βοηθάει να πάει και ο κόσμος, δεν πάει μόνο από τη Θεσσαλονίκη, έτσι, και εγώ που μένω Κομωτινή και είμαστε 2 ώρες, σκέφτομαι μια απόσταση Πάτρα Αθήνα. Mm-hmm. Βοήθησε να πάει ο κόσμος να δει την εθνική, γιατί την αγαπάνε εδώ πέρα και θέλουν τέτοια ας πούμε γεγονότα για να τα βλέπουν, και τα παιδιά, είχε πολλά παιδιά, πολλές οικογένειες. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, το αγωνιστικό κομμάτι, αυτά που εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο ήταν, είχε πίεση, εντάξει, ήταν μια ποιοτική ομάδα η Γερμανία, τώρα δεν το συζητάμε. Έβλεπες, είχαν κυκλοφορία, πιεστήκαμε, αλλά και από την άλλη η Ελλάδα, εντάξει, έχει παρουσιάσει τώρα 4 παιχνίδια, ένα πολύ καλό πρόσωπο. Και εκτός από το επιθετικό κομμάτι, έδειξε ότι είναι και μια συμπαγή ομάδα, έτσι. Και ειδικά και στο δεύτερο ημίχρονο, που έγιναν και αλλαγές, είδαμε ότι δυσκολεύτηκε πιο πολύ η Γερμανία, εντάξει, παρόλο που είχε την κατοχή πάλι, πήγαινε πιο πολύ τα άκρα. Προσπαθούσε από τα άκρα να βγει, ενώ στην αρχή είχαμε, στο πρώτο μήχρονο είχαμε περισσότερα προβλήματα. Mm. Αλλά εντάξει, η Ελλάδα, εντάξει, τώρα έχει ταλέντο, να το βλέπουμε όλοι, έτσι, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Mm. Έχει ποιοτικούς παίχτες, παρόλο που λείπανε και χθες αρκετοί παίχτες που δεν παίξανε. Εντάξει, λοιπόν, και πιστεύω και με το Κωνσταντέλια, αν ήταν, θα βοηθούσε πολύ και στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θέλαμε δηλαδή οι παίχτες να κρατάνε λίγο την μπάλα, ας πούμε, εκεί που πιεστήκαμε και από την Ολλανδία στο προηγούμενο παιχνίδι. Και χθες φάνηκε λίγο αυτό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, από τη στιγμή που καταφέρνεις τώρα και δεν βάζει η Γερμανία σε 2 παιχνίδια τώρα μέσα σε μια εβδομάδα, τι να λέμε.
0: Έλατε. Να σε ρωτήσω, γενικά υπήρχε μουρμούρα στην κερκίδα στο πρώτο ημίχρονο με την εικόνα που δείξαμε ότι πολύ κλεισμένοι πίσω. Καταλαβαίνεις, είμαστε ο λαός ο οποίος εύκολα γκρινιάζει, εύκολα.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είχε. Πιστεύω ότι. Κοίτα, λόγω των αποτελεσμάτων, επειδή την έχουν αγαπήσει όμως και τα παιδιά τα έχουν αγαπήσει τώρα. Είναι οι παίχτες τώρα που παίζουν όλοι στην Ευρώπη, τους έχουν αγαπήσει. Πιστεύω πως... Όχι, δεν άκουσα, δεν υπήρχε μουρμούρα. Εντάξει, λέγαμε, ας πούμε, παιδί, να κάπου θα βγούμε μπροστά, αν θα αντέξουμε, υπήρχε το ερωτηματικό αν θα αντέξει αυτή την πίεση. Αλλά γενικά όχι, δεν υπήρχε, ας πούμε, μουρμούρα. Ήταν... Ο κόσμος βοήθησε πολύ, ήταν πολύ θερμός, ας πούμε. Και πιστεύω ότι έχει αγαπήσει πάρα πολύ αυτή την εθνική ομάδα. Όλοι πιστεύω ότι την έχουν αγαπήσει και δεν υπάρχει τώρα... Βλέπει κάτι καλό και δεν μπορεί να φτάσει, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα, δηλαδή να μουρμουρήσει, δηλαδή επειδή μείναμε λίγο πίσω με τη Γερμανία. Γιατί και χθες είχαμε απουσίες, έτσι, το ήξερε ο κόσμος. Στην αρχή, δηλαδή, τον δρόμο που περπατούσες και έβλεπες και μιλάγανε μόλις ανακοινώθηκε και δεν λέγανε, όχι, τώρα, ας πούμε, πώς θα γίνει, πώς θα κρατήσουμε την μπάλα. Εντάξει, φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο ότι δεν μπορούσαμε, ας πούμε, πολύ να κρατήσουμε την μπάλα. Ήμασταν πιο μαζεμένοι πίσω και τέτοια. Εντάξει, το δεύτερο λίγο άλλαξε λίγο η κατάσταση. Να μην δεχόμαστε πολύ από τον άξονα, ας πούμε, πηγαίναμε περισσότερο κατά πλάγια Γερμανοί. Αλλά όχι, δεν υπήρχε μουρμούρα, εντάξει, δεν μπορώ να πω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα. Πιστεύεις ότι είναι απόρριτο ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει βελτιωθεί, ότι έχουμε κάνει βήματα προόδου, ή απλά συγκυρίες, επειδή έχουμε κάποιους παίκτες που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη και γι' αυτό έχουμε καλή εθνική? Ή μάλλον κάτι και από τα δύο, δεν ξέρω.
1: Νομίζω είναι και τα δύο. Νομίζω είναι και ότι. Πολλοί παίχτες τώρα από αυτούς τους παίχτες παίζουν στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Mm. Αλλά πιστεύω ότι και οι ακαδημίες εδώ πέρα και αυτές που έχουν κάνει μεγάλες ομάδες και αυτά που βλέπω, ας πούμε, και σε μια λίγο το αξίζω στην Κομωτινή και βλέπω, ας πούμε, τις ακαδημίες πώς δουλεύουν. Πιστεύω ότι υπάρχει μια οργάνωση. Mm. Πιστεύω ότι υπάρχει μια οργάνωση. Έτσι, δηλαδή βλέπω, ας πούμε, νέα παιδιά, ταλέντα, τα οποία δουλεύουν στις ακαδημίες τους, συστηματικά, ας πούμε, νομίζω ότι υπάρχει μια πρόοδος. Mm-hmm. Έτσι βλέπω. Δηλαδή βλέπω νέα παιδιά, ας πούμε, που κάνουν με πριν 20 χρόνια, ας πούμε, που κάνουν πράγματα σε θέμα τακτικής και αυτά, και που είναι, ας πούμε, πρωτοποριακά. Δηλαδή είναι πιο... Εγώ όταν ήμουν, ας πούμε, παιδάκι, δεν υπήρχαν, ας πούμε, έτσι. Υπήρχε πιο πολύ εποχή τσαλάνας, βέβαια, θα μου πεις.
0: Έτσι.
1: Αλλά τώρα εντάξει, είναι... Βλέπεις, δουλεύουν πιο συστηματικά τα παιδιά, δουλεύουν σε άλλες τεχνολογίες, πάνε σε μεγάλες ομάδες, βλέπεις K15, K17 μεγάλων ομάδων που έχουν πολύ, που έχουν πολύ ταλέντο. Αλλά και είναι και αυτοί οι παίχτες που παίζουν τώρα, όλοι αυτοί που παίζουν στα πρωταθλήματα τα μεγάλα, στην Αγγλία, στη Γερμανία, τα παιδιά αυτά που έχουν φύγει εδώ τα τελευταία χρόνια, που είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Πάντως, χθες βράδυ μου έκανε εντύπωση πάλι η στάση του Κλοπ, ο οποίος ήταν gentleman πραγματικός. Δεν ξέρω αν καθώς ήταν κοντά στους πάγκους που έβλεπε στο παιχνίδι, που αγκάλιασε όλους τους παίκτες της εθνικής μας. Ήταν άνετος, cool.
1: Ήταν κύριος, ήταν κύριος. Και που στο τέλος και μετά, γιατί βγήκα απ' έξω για να περάσω πίσω τα επίσημα, που περίμενε ο γνωστός. Το γνωστό παιδάκι αυτό του Πάκου, ο Γιαννάκης, περίμενε, ναι, ναι. Και αυτά βγήκε ο άνθρωπος και χαιρέτησε κατευθείαν, δηλαδή βγήκε μόνο για αυτό το λόγο.
0: Το υπέγραψε και αυτόγραφο μάλιστα ο Γιούργεν Κλοπ.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Είναι κύριος και από τη δηλώση του φαίνεται, εντάξει. Και δεν έχει κανένα κόμπλεξ, που διάβασα και μετά το βράδυ τη δηλώση. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι. Είναι φοβερό, φαίνεται σαν άνθρωπος ότι είναι gentleman, να πούμε, και δεν έχει κάποιο κόμπλεξ. Ας πούμε, να πει αυτό που βλέπει και. Να βγει έξω, εντάξει, βγήκε προς τη μήνυ του και στο παιδί αυτό, ας πούμε, υπέγραψε αυτόγραφα και έβγαλε και φωτογραφία με το παιδάκι αυτό, με το Γιαννάκη.
0: Ωραία. Κώστα, πάμε λίγο στον Πόντο Θρυλωρίο τώρα, έτσι, πάμε λίγο στον πρόγραμμα της Θράκης εκεί. Θράκης δεν είναι, ναι. Όχι Επιστροδόμης, το διορθώνω. Νομίζω κανένα λάθος.
1: Ναι, ναι, Θράκης.
0: Οκ, Επιστράκης, Πόντο Θρυλωρίο, αλφα κατηγορία τι είστε?
1: Αλφα κατηγορία είμαστε.
0: Αλφα κατηγορία, το πρόγραμμα ξεκίνησε.
1: Το πρωτάθλημα έχει πάρει δύο αναβολές. Το δυσάρεστο γεγονός, πριν δύο εβδομάδες πέθανε ο πρόεδρος της ΕΠΣ, ο Μάνος Γαβριλίδης,
0: ναι.
1: Που ήταν επί χρόνια πρόεδρος, και οπότε αναβλήθηκε εκείνη τη εβδομάδα, και την προηγούμενη Σαββατοκύριακο λόγω του παθραγικού, επειδή έπαιζε Σάββατο ένα χρήσιμο παιχνίδι με τις ΣΕΡΕΣ,
0: ναι.
1: Το αναβάλανε αλλιώς και ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα.
0: Α, άρα λοιπόν πήρε παράταση, λοιπόν, πήγε πιο πίσω, ναι. η πρεμιέρα.
1: Πήγε πιο πίσω, έχει πάρει δύο εβδομάδες, ναι.
0: Πόσες ομάδες είναι, από πόσες ομάδες αποτελείται η Α κατηγορία, Κώστα, εκεί?
1: 9 ομάδες είναι.
0: 9 ομάδες συνολικά, ναι. Άρα είναι μικρό το πρωτάθλημα, γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για αναβολή.
1: Ναι, είναι πολύ μικρό. Οι 5 θα παίξουν play-off και 4 θα παίξουν play-out.
0: Και για σένα φέτος είναι ένα νέο εγχείρημα από τη θέση του προπονητή πλέον, γιατί τόσα χρόνια έχεις προσφέρει και σαν ποδοσφαιριστή στον Πόντο Θρυλωρίου, γιατί έχεις γίνει μόνιμος κάτοικος.
1: Ναι, είμαστε το 2015 εδώ, είναι το 2015.
0: Ερωτικός μετανάστης.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Ήρθα πάνω, καταστάθηκα πάνω.
0: Λοιπόν.
1: Το 2015 ήρθα και, ναι, και στον Πόντο είμαι το 2019.
0: Ωραία.
1: Έχω 7 χρόνια στην ομάδα.
0: Σαν προπονητής, λοιπόν, ποιες είναι οι φιλοδοξίες, ποιοι είναι οι στόχοι φέτος για τον Πόντο?
1: Κοίτανε, τώρα εμείς είμαστε μια ομάδα καινούρια φέτος, μπορώ να πω. Εντάξει, δεν έχουμε... Εμείς θέλουμε να είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα, να είμαστε και στις ψηλές θέσεις, στην Α κατηγορία. Δεν υπάρχουν δυνατότητες, ας πούμε, εντάξει, οικονομικές κριτήρια τώρα να ανεβούμε, ας πούμε, στη γάμα εθνική, παρόλο που η ομάδα είναι ιστορική, έχει παίξει γάμα εθνική.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, έχουμε φτιάξει ένα καινούριο σύνολο. Έχω ένα καινούριο σύνολο, γιατί ξέρεις τώρα χρόνο με το χρόνο και το πέρα στηριζόμαστε στους φοιτητές, αλλάζουν το υλικό κάθε χρόνο. Και είμαστε και μια ομάδα η οποία όταν πάει καλά μια χρονιά, δηλαδή μπορεί μετά την επόμενη, ας πούμε, δηλαδή πρόπερς, ας πούμε, είχαμε τερματίσει ψηλά, μας φύγανε 7 παίχτες, πέρυσι δεν πήγαμε καλά, οπότε φέτος κοιτάμε να ξαναμαζευτούμε, ας πούμε, να πάμε λίγο ψηλά πάλι. Εντάξει, είναι ένα, εντάξει, για μένα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εντάξει, έχω τη βοήθεια, όπως ξέρεις, και από δύο παιδιά πατρινά, το γιο του Ντίνου Σπυρόπουλου,
0: τους ανέφερα πριν. Ναι, ο Θανάσης Σπυρόπουλος, ναι. Είναι ο γιος του Ντίνου Σπυρόπουλου και ο Βασίλης Οντούνης, έτσι.
1: Και ο Βασίλης Οντούνης από το Προάστιο, τα οποία, εντάξει, είναι κάποια παιδιά που έχουν έρθει από τη Σπάτα στο πρωτάθλημα, που είναι ένα καλύτερο πρωτάθλημα, που έχουν καλύτερες παθές, που με βοηθάνε πάρα πολύ και είναι παιδιά πάρα πολύ καλά. Γενικά έχω καλά παιδιά, δεν έχω. Δεν έχω παράπονο, είναι πάρα πολύ, εντάξει, είναι και φοιτητές, είναι μορφωμένα παιδιά. Και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο.
0: Μάλιστα. Σαν επίπεδο πρωταθλήματος, Κώστα, πιστεύεις μπορεί να γίνει σύγκριση με το δικό μας, δηλαδή καλύτερο, χειρότερο, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, είναι δύο ομάδες, είναι δύο ταχυτήτων. Είναι δύο-τρεις ομάδες οι οποίες μπορούν να παίξουν στην Α κατηγορία τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχει μία διαφορά. Υπάρχει, δηλαδή αυτές οι δύο ομάδες έχουν, δύο-τρεις ομάδες έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν κάποιους ποδοσφαιριστές, να τους πάρουν και από εκεί και πέρα, Δημήτρη, πάει ό,τι ξεμείνει, πάνε μετά στους πιο κάτω, πάνε στους πιο κάτω, δηλαδή δεν, οι άλλες ομάδες δεν έχουν δυνατότητα, ας πούμε, να πληρώσουν. Ό,τι ξεμείνει από παίχτες εννοώ, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τροφοδοτούνται για βγάλτε. Έρχονται κάποιοι φοιτητές, ας πούμε, έχουν 30-40 φοιτητές, πόσοι περνάνε πρωτοετής. Αυτοί που έχουν παραστάσεις θα πάρουν ένα χαρτινί και θα πάνε στις πρώτες ομάδες. Οι άλλοι σιγά σιγά θα πάνε στις από κάτω. Εντάξει, yeah. αυτό γίνεται, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, εγώ έχω, σου ξαναείπα, έχω 3-4 παιδιά, είμαι ευτυχής που έχω 3-4 παιδιά τα οποία έρχονται για μένα, ας πούμε, που είναι από την Πάτρα, ας πούμε, αυτά τα παιδιά που θα μπορούσαν να παίζουν σε οποιαδήποτε ομάδα, ας πούμε, και σε μια ομάδα γάμα εθνικής, ας πούμε, εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, λόγω ότι εντάξει, είμαστε από την Πάτρα, με βοηθάνε και είναι προς τιμή τους και το σέβομαι.
0: Παρακολουθείς το δικό μας πρωτάθλημα Κώστα και την γάμα εθνική, τις δικές μας ομάδες, τον Παναγιάλη, τον Παραχαγή και τον Ατρόμητο. Και
1: τις παρακολουθώ.
0: Και την άλλη κατηγορία.
1: Παρακολουθώ τα πάντα και τις Αχαΐες, παρακολουθώ και τις Ηλίας, όπως ξέρεις, γιατί ήμουν χρόνια και έπαιζα και στη Μανολάδα και είμαι και έχω και, και είναι και το φωτιό μου εκεί.
0: Ναι.
1: Παρακολουθώ και τα δύο πρωταθλήματα και τις Αχαΐες και τις Ηλίας, διαβάζω συνέχεια. Μαθαίνω για παίκτες, ρωτάω, ξέρεις, εντάξει. Έχω και το βράδυ, ξέρεις, κάθε βράδυ έχω ανοιχτή επικοινωνία με τον Θανάση τον Καραγιαννάκη, που είναι σαν πατέρας μου. Και οπότε με ενημερώνει πλήρως ότι έχω χάσει το μαθαίνω.
0: Τα πάντα όλα, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα του στείλεις ένα μήνυμα, αν μας ακούει τώρα.
1: Θα του στείλω, ναι, εντάξει, τι είναι. Τα ξέρει, ξέρει, το σέβομαι, ότι με έχει στηρίξει πάρα πολύ, σε πάρα πολλά πράγματα. Και ότι εντάξει, ξέρει πως τον αγαπάω και αυτόν και την οικογένειά του και το ξέρουν όλοι, εντάξει, κάθε μέρα μιλάμε, είμαστε σε επικοινωνία, και σήμερα πριν και το πρωί μιλήσαμε, δεν υπάρχει μέρα δηλαδή που να μην μιλήσουμε, ας πούμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, ναι, τον σέβομαι πάρα πολύ, πάρα. Και τον έχω δηλαδή και ό,τι πρόβλημα έχω, ας πούμε, και τέτοιο και μου λέει, τι, εντάξει, ξέρεις, το Θανάση.
0: Ποδοσφαιρικός πατέρας.
1: Ναι, ναι, θα με κατευθείαν, θα μου πει, θα το κάνεις έτσι, ναι, και τον ακούω πάντα.
0: Λοιπόν, θα σε δούμε το Δεκέμβριο, λοιπόν, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, έτσι, και στην Άφακτο και στην Πάτρα. Να ευχηθώ καλή σταδιοδρομή, δεν ξέρω, καλή εξέλιξη στην καριέρα σαν προπονητής πλέον. Και ό,τι το καλύτερο. Κώστα, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια.

Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Χαμουζάς από την Κομοτηνή, τη μακρινή Κομοτηνή, προπονητής πλέον στον Πόντο Θρυλωρίου. Έχω ένα μήνυμα μετά για τον φίλο τον Θάνο. Ο Θάνος και φέτος είναι κοντά μας εδώ, μόνιμος ακροατής, μόνιμος φαν της εκπομπής. Δημήτρη λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, έστω και καθυστερημένα. Να γυρίσει και ο Αλέξης να συμπληρωθεί το παζλ. Οκ, μακάρι. Χρόνια πολλά λέγεται στις ερωτευόμενες. Να σε καλά, φίλε Θάνο. Να τις χαιρόμαστε, να έχετε υγεία όλοι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό με την εθνική μας ομάδα, στο άλλο χθεσινό μάτς οι Ολλανδοί επικράτησαν 2-1 κόντρα στην Σερβία, Ουαλία Δανία 0-1 και Πορτογαλία Νορβηγία 2-1 στα άλλα παιχνίδια για την League A. 13 και 16 Νοεμβρίου τα δύο τελευταία παιχνίδια της εθνικής μας. Αρχίζει ο Ενωμένης με το μάτς με τους Ολλανδούς εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και μετά τέλος μέσα στο Βόλο κόντρα στους Σέρβους. Και εγώ πιστεύω λογικά θα πάμε στα νοκάουτ μετά στην οκτάδα του Nations League στην League A.

Θυμίζω το τηλέφωνο σταθμού 2610-700-258, παράλληλα 2610-700-258, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Απόψε για την League A, στο Nations League έχουμε Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, Τουρκία και τα δύο μας στις 10 παρατέταρτο. Και έχουμε και ωραίες αναμετρήσεις για την League B, Βόρεια Ιρλανδία με την Γεωργία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη με την Πολωνία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Ρουμανία, Σουηδία, και αυτά τα παιχνίδια όλα στις 10 παρατέταρτο.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο Sport FM Patras 96 και 3 στα 3 corner penalty. Πάμε στην γάμα εθνική κατηγορία. Όπως είπαμε νωρίτερα, σε περίπου 5 λεπτά θα μιλήσω με τον Δημήτρη Τσαούσογλου, παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ατρομή του Πατρών, ο οποίος εστιμήθηκε από τη διοίκηση του συλλόγου στο ημίχρονο, έγινε αυτό, στο μάτς κόντρα στην Λευκύμη, για την προσφορά του στον σύλλογο. Ο Τσαούσογλου, για όσους γνωρίζουν, παλέμαχος goalkeeper, ήταν από τους βασικούς συντελεστές τότε τη δεκαετία του 90. Που ο Ατρόμητος είχε παίξει τότε στην Δέλτα εθνική κατηγορία τότε. Μόνιμος κάτοικος Κύπρου πλέον ο Δημήτρης Τσαούσογλου. Χθες ήταν στην Πάτρα και όπως έχει αποδείξει τα τελευταία 2-3 χρόνια ο Ατρόμητος Πατρών, δεν ξεχνάει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και τίμησε και τον Δημήτρη Τσαούσογλου. Ο Ατρόμητος ήταν εντυπωσιακός χθες κόντρα στην Λευκύμη, κόντρα στην κερκυραϊκή ομάδα. Πέτυχε μια εμφατική νίκη, θυμίζω, με 5-0, ναι, με 5-0. Θυμίζω και στο πρώτο μάτς κόντρα στον ΝΑΟ Λεβάντε, η ομάδα του Βασίλη Μπαλαδί είχε πετύχει 7 γκολ, 7 και 5, 12 παρακαλώ. Μια ντουζίνα γκολ σε δύο παιχνίδια. Ποιος αλήθεια θα περίμενε επιστροφή, όχι επιστροφή, μάλλον παρθενική εμφάνιση του Ατρομήτου σε γάμα εθνική κατηγορία με 12 γκολ στα πρώτα δύο μάτς. Βέβαια έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα, είναι νωρίς για συμπεράσματα, αλλά τουλάχιστον βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο από τον Ατρομήτο. Και όσοι χθες ήταν στα προσφυγικά, περίπου 300-400 έτσι φύλαθροι, και όχι μόνο του Ατρομήτου, έφυγαν ικανοποιημένοι και με χαμόγελα από το γήπεδο.

0: Ο Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης άνοιξε το χώρο τον γκολ στο 28ο λεπτό. Έσπασε την μπάλα ωραία δεξιά του ο Αντωνόπουλος. Τον έβγαλε μόνο του τον Κουτσαντώνη, ο οποίος πάτησε περιοχή, αν και δεξί μπακ, και πλάστερε εύκολα τον goalkeeper Θέμελη. Ήρθε και ένα δεύτερο γκολ για τον Ατρόμητο, ένα εντυπωσιακό γκολ για φωτοβουλίδα του Γιωτόπουλου, τρομερό γκολ από τον Γιωτόπουλο, δοκάρηκε μέσα, ένα γκολ για highlight θα έλεγα, στο 64, έκανε το 2-0, βέβαια νωρίτερα θα μπορούσε και ο Σκούρτας, είχε δοκάρει στο 41, αν θυμάμαι καλά, να κάνει και αυτό στο 2-0, δεν το έκανε. Ο Σκούρτας, ο οποίος αυτή τη φορά δεν σκόρερε, θυμίζω είχε πετύχει hat-trick στο πρώτο παιχνίδι ο Γιάννης Σκούρτας. Hat-trick όμως ήρθε συνέχεια από τον Παλασόπουλο. Από τον πάγκο ο Βαλάδης Παλασόπουλος μπήκε στο 65 και σε διάστημα 15 λεπτών, 78, 84 και 93, ο Βαλάδης Παλασόπουλος πέτυχε hat-trick. Μάλιστα το ένα ήταν εντυπωσιακό γκολ και αυτό. Γκολ το πάνω ράφι θα έλεγα, γκολ το οποίο βλέπουμε μόνο στην Αλφα Εθνική και στο Champions League. Δεν υπερβάλλω. Ήταν τρομερό γκολ, απίστευτο έτσι. Τρομερό γκολ. Hat-trick λοιπόν και τον Παλασόπουλο σε διάστημα 15 λεπτών. Άρα ο Βαλάδης Παλασόπουλος δύο φορές από τον πάγκο φέτος και στο πρώτο μάτσο με το Λεβάντε, αλλά και χθες με την Λευκίμη, σε 55 συνολικά λεπτά συμμετοχής, αγωνιστικά λεπτά, έχει πετύχει ήδη 4 γκολ και είναι πρώτο σκόρ. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον Δημήτρη Τσαούσογλου, παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη. Συνονόματε. Λοιπόν, είπα νωρίτερα ότι ο Ατρόμητος δεν ξεχνάει τους παλιούς ποδοσφαιριστές, τους ανθρώπους που έχουν τιμήσει τη φανέλα του Ατρομήτου.
1: Ακριβώς.
0: Και το έπραξε και χθες στο πρόσωπό σου, λοιπόν, στο ημίχρονο. Πήρε αυτή την ωραία αναμνηστική κορνίζα και δεν ξέρω τι είχε η κορνίζα μέσα. Φανέλα, μάλλον είχε.
1: Κορνίζα και φανέλα, ναι.
0: Τα πάντα όλα. Άρα επιστρέφει στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο βρίσκεσαι πλέον μόνιμο κάτοικο, με αυτό το ωραίο δωράκι από τον.
1: Λίγο ήδη θα ξεκινήσω να φύγω για την Κύπρο.
0: Ναι. Καταρχάς, ναι. Πες μας, Δημήτρη, για τα συναισθήματά σου για αυτή την τιμητική βράβηση από τον Ατρόμητο και πώς ένιωσες στα προσφυγικά μπροστά στον κόσμο του Ατρόμητου.
1: Εντάξει, κοίτα, και για μένα ήταν κάτι το μοναδικό. Εντάξει, δεν το περίμενα ότι τώρα μετά από 32 χρόνια, 33 χρόνια, ναι, πόσα έχουν περάσει, θα συνέβαινε αυτό. Συγκλονιστικό ήταν φυσικά πριν το παιχνίδι, δύο μέρες πριν το παιχνίδι που κατάφερα και πήγα στο γήπεδο και τα συναισθήματα ήταν φοβερά την ώρα δηλαδή που πήγα στο γήπεδο μετά από τόσα χρόνια. Mm-hmm. Ναι, ήταν φοβερά τα συναισθήματα. Βρήκα τους ανθρώπους, ακόμα ανθρώπους από τότε που υπήρχαν και στο Διοικητικό Συμβούλιο και ήταν φοβερό, ναι.
0: Εντάξει, βέβαια, φαντάζομαι όλα αυτά τα χρόνια είχες κάποια επαφή με ανθρώπους στο Ατρομήτου.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, ναι, εγώ δεν το ξέχασα το Ατρόμητο. Yeah. Ήδη μέχρι πριν μερικά χρόνια είχα κάνει και group. Πρέπει να υπάρχει στο Facebook, αλλά εγώ το έχω σβήσει για προσωπικούς λόγους στο Facebook. Yeah. Είχα κάνει και group με τον Ατρόμητο, είχαν μπει όλοι μέσα, παλιοί yeah. ποδοσφαιριστές. Yeah. Και φυσικά ενημερώνομαι και από την Κύπρο που είμαι για τον Ατρόμητο. Και γενικά για το ποδόσφαιρο εδώ της Πάτρας, ναι.
0: Βέβαια και διπλή χαρά χτες, Δημήτρη, γιατί είδες σαν Ατρόμητο, θα έλεγα, να τον πει στο ποτήρι θα έλεγα εγώ, ήταν εντυπωσιακό σε ο Ατρόμητος.
1: Ήταν ένα Ατρόμητο, φίλε, ήταν ένα Ατρόμητο φωτιά χτες. Δεν το περίμενα ειλικρινά, δηλαδή έβγαζε κάτι αυτοματισμούς η ομάδα, ήξερε ο ένας που βρίσκεται ο άλλος ο παίκτης, μιλάμε για πάρα πολύ δουλεμένη ομάδα.
0: Και εντυπωσιακά γκολ.
1: Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση.
0: Και ωραία γκολ είδαμε.
1: Και εντυπωσιακά γκολ, ναι. Είδα δυο γκολάρες, φίλε, κοίτατε, νομίζω το τρίτο και το τέταρτο.
0: Του Γιωτόπουλου και του Παλασόπουλου, ναι.
1: Το πέναλτι ήταν το τελευταίο, του Παλασόπουλου, ναι. Φίλε, απίστευτο δηλαδή. Μιλάμε για γκολ τώρα, εντάξει, που τα βλέπεις σε επίπεδο Champions League.
0: Ναι. Χωρίς υπερβολή, βέβαια, ναι. Εντυπωσιακά γκολ και τα δύο.
1: Ναι, χωρίς υπερβολή. Ναι.
0: Άρα θεωρείς, Δημήτρη, ότι ο Ατρόμητος φέτος θα κάνει μια καλή πορεία στην κατηγορία αυτή.
1: Φίλε, το πιστεύω ακράδαντα. Φυσικά, εντάξει, είναι και θέμα διαχείρισης, γιατί κάποια στιγμή θα έρθουν και τα δύσκολα, έτσι.
0: Σωστά, ναι.
1: Το δύσκολο είναι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα δύσκολα. Πιστεύω, ναι, δεν νομίζω. Τέτοια ομοψυχία που είδα στην ομάδα, επειδή κατά βράδυ μπήκα και στα αποδυτήρια, είδα τα παιδιά, είναι μια οικογένεια όπως ήμασταν και εμείς κάποτε. Mm. Οπότε δεν νομίζω να. Θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα, ναι.
0: Μίλησες καθόλου στους παίκτες από την τύρια?
1: Κατάφερα έτσι για δύο λεπτά, ένα-δύο λεπτά και τους μίλησα. Εντάξει, ξέρεις και τα συναισθήματα και η εικόνα την ώρα που μπήκα στα αποδυτήρια, ήταν λες και μπήκα, ας πούμε, στα αποδυτήρια του Ατρομήτου τότε που έπαιζα εγώ.
0: Ναι, ναι,
1: ήτανε.
0: Ωραία.
1: Ήτανε μοναδική στιγμή, ναι, λες και φόραγα εγώ τη φανέλα. Το οποίο το μετέδωσα και στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Μου κάνεις... Είπα, ξέρεις, είναι στιγμές, ας πούμε, αυτές οι μοναδικές στιγμές που ζουν στο ποδόσφαιρο και επειδή τα χρόνια περνάνε γρήγορα, mm-hmm. θα πρέπει να, μείνουν, να τους μείνουν όλες αυτές οι καλές στιγμές. Ξεχνάμε τα αποτελέσματα, καλά, κακά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι αυτά ότι είναι μια οικογένεια όλοι. Ναι, ναι.
0: Μου κάνεις ωραία πάσα τώρα, γιατί πάμε να γυρίσουμε λίγο το ρολόι πίσω, Δημήτρη, 33 χρόνια. Mm-hmm. Πάμε δεκαετία του 90, τότε που ο Ατρόμητος mm-hmm. είχε παίξει στη Δέλτα Εθνική Κατηγορία. Και ήσουν και εσύ από τους βασικούς συντελεστές τότε της ανόδου της ομάδος. Τι θυμάσαι από τότε, τι σου έχει μείνει εσύ χαραγμένο στη μνήμη σου?
1: Εντάξει, κοίτα, κάτι που έχω και θυμάμαι, ας πούμε, που. Ήταν αυτό που σου είπα και πριν, ήταν η ομοψυχία της ομάδας τότε, δηλαδή μπαίναμε και λέγαμε θα βγούμε να μασίσουμε σίδερα. Δεν έχει, δηλαδή η ομάδα ήταν τότε, ήταν μια οικογένεια που έβγαινε έξω, τα δίνε όλα. Εντάξει, έχω και εικόνες από παιχνίδια, ας πούμε θυμάμαι το παιχνίδι με την νίκη Προαστίου, είχαμε με την νίκη, η οποία και η νίκη τότε ήταν... Από τους πρωταγωνιστές.
0: Επειδή το έχω μεταδώσει το παιχνίδι, επειδή το έχω μεταδώσει, αν θυμάμαι καλά, αντίπαλος goalkeeper στην νίκη Βραζιλία ήταν ο πρόεδρος της Ψαχαΐας, ο Άγγελος Δανίλ, ο οποίος έκανε τρομερό παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Απίστευτος, ναι. Απίστευτος. Ο Δανίλ, εντάξει, ήταν ένας τερματοφύλακας αναγνωρισμένης αξίας τότε στο ερασιτεχνικό και αργότερα νομίζω πήγε και στο Πάτρε.
0: Και στο Πάτρε, σωστά, ναι.
1: Ο Δανίλ. Πήγε στο Πάτρε, ναι, ναι. Ήταν ένα παιχνίδι, εντάξει, θα μου μια ξέχαστο ότι βγήκαμε από τα αποδυτήρια, είδαμε, πρέπει να είχε πάνω από 1500 εκείνο το παιχνίδι.
0: 2000 και βάλε.
1: Κόσμο.
0: 2000 και βάλε.
1: Και 2000 και βάλε. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά έχω και εικόνες από το παιχνίδι, δεν έχω καταφέρει να το βρω δηλαδή από τότε αν υπάρχει κάπου.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω εικόνες από το παιχνίδι, θυμάμαι ακόμα λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου που έκανα εγώ το πέναλτι. Πέρασε μπροστά η νίκη, ας πούμε, με το πέναλτι που έκανα εγώ, ας πούμε, ναι, που ανέτρεψα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, πώς λεγόταν.
0: Μήπως ήταν ο Μπαρίς, ο Θόδωρος. Ο τερινός δήμαρχος Ερημάνου. Θα ήταν ο Μπαρίς, ο Θόδωρος, ο δήμαρχος Ερημάνου θα ήταν. Ή ο Σπαθής θα ήταν, ο Βασίλης.
1: Νομίζω ο Σπαθής έκανε την ενέργεια από τα δεξιά, έκανε μια πάσα στον Μπαρί, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Μπαρίς. Κατάφερε, μου πέρασε την μπάλα, οπότε ήταν απόφευκτο. Έγινε το 1-0.
0: Ωραίες εποχές, Δημήτρη. Στα ξερά τότε.
1: Στα ξερά τότε, ναι, σε ξερά. Σε ξερά έτσι παίζαμε εμείς τότε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σπάνια να βρήκαμε παιχνίδια, ας πούμε, ναι.
0: Και εδώ και πόσα χρόνια είσαι, Δημήτρη, τώρα στην Κύπρο και με τι ασχολείσαι?
1: Τώρα στην Κύπρο είμαι 23 χρόνια, είμαι από το 2003. Εντάξει, είμαι στο ιδιωτικό τομέα, παράλληλα εργάζομαι και σε μια ακαδημία στα κλιμάκια του Ολυμπιακού Πειραιός.
0: Ναι.
1: Σε μικρές ηλικίες, ναι. Εντάξει, η ζωή μου όλη ήταν ένα γήπεδο και είναι ένα γήπεδο και είναι αυτό που προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά στην ακαδημία.
0: Προπονητής...
1: Είναι η ζωή της όλη ένα γήπεδο και τίποτα λιγότερο.
0: Προπονητής τερματοφυλάκων είσαι, Δημήτρη, εκεί πέρα?
1: Κατά καιρούς πηγαίνω σε κάποιες ομάδες του ερασιτεχνικού και ναι, κάνω προπονήσεις σε τερματοφύλακες, αλλά και εκεί έχω κανονική ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω U10, ναι, είναι των 9-10 χρονών, παιδάκια.
0: Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν επιστρέφεις σήμερα στην Κύπρο. Φαντάζομαι κάποια
1: στιγμή. Επιστρέφω σήμερα στην Κύπρο, ναι.
0: Θα σε ξαναδούμε πάλι στην Πάτρα, φαντάζομαι, μέσα στην σεζόν κάποια στιγμή.
1: Νομίζω ότι πριν τα Χριστούγεννα θα ξανάρθω, επειδή έχω μια υποχρέωση. Οπότε και όλα αυτά τα χρόνια να σκεφτείς, ερχόμουν μόνο καλοκαίρι, οπότε ήταν δύσκολο να δω και την ομάδα μου. Οπότε τώρα, επειδή έτυχε έτσι κάλλιας, ας πούμε, να έρθω αυτό το διάστημα που είχε τα παιχνίδια και αυτά, οπότε θα ξανάρθω. Οπότε θα με ξαναδείτε στο γήπεδο και νομίζω ότι πάμε και τότε για άλλη πεντάρα.
0: Ωραία, θα σε ξαναδούμε.
1: Λοιπόν, όποιο και να παίζουμε.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη Τσαούσου, ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Να ευχαριστήσω εκ μέρους μου και εσάς, να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια αυτή του Ατρομήτου από τότε μάλλον μέχρι τώρα. Βλέπω, είδα, γνώρισα τα παιδιά τώρα που έχουν αναλάβει και τρέχουν την ομάδα. Κατάλαβα το πόσο την αγαπάνε, την ομάδα, το φαίνεται, δηλαδή δεν θέλεις και πολύ να το καταλάβεις. Και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο και σας εύχομαι και εσάς ό,τι καλύτερο.
0: Υγεία, υγεία να έχουμε. Υγεία. Να είστε καλά, λοιπόν. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Πάρα πολλά, σίγουρα. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.

Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Σαούζογλου, παλέμαχος της ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου. Είναι σημαντικό να κερδίζεις όχι μόνο στο χορτάρι, τον αντίπαλο, αλλά να κερδίσεις και τις εντυπώσεις στο επικοινωνιακό κομμάτι, στο οργανωτικό, κάτι το οποίο βέβαια το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Ατρόμητος. Εντυπωσιακός λοιπόν 5-0 κόντρα στην Λευκύμη και τώρα τέλος έδρας, έπαιξε δύο μέσα ο Ατρόμητος, τώρα πάει εκτός έδρας στον Πλαταριά. Ο Πλαταριάς είναι μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Ιγουμενίσσα, στο δημοτικό στάδιο της Ιγουμενίσσας, είναι θεσπρωτείας εκεί και σίγουρα θα είναι σίγουρα πιο δύσκολο παιχνίδι από ότι τα δύο πρώτα.

Τώρα για την Παρχαγή που ανήκωσε ο Παπασταυράτος νωρίτερα, εύκολη επικράτηση 5-0 κόντρα στον Παναγρυνιακό με γκολ του Ιωαννίδη στο 21ο λεπτό, ένα αυτόν γκολ στο 36. Και μετά ακολούθησαν ακόμα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, συγγνώμη, με τον Νηφορόπουλο στο 51, τον Πατάπη στο 66 και τον Καμπεράη στο 85. Εύκολη και εμφαντική νίκη και από την Παναχαϊκή, η οποία μετά το κακό αποτέλεσμα στο Αίγιο την πρώτη αγωνιστική, ξεκινάει λοιπόν με νίκη τώρα στο Αγρίνιο, κάνει ένα restart θα έλεγα. Και νομίζω εντάξει, η Παναχαϊκή θα αρχίσει να ρολάρει σιγά σιγά, ήταν θέμα χρόνου. Ο Παναγιάλης πήρε σπουδαίο διπλό στους Φιλιάτες κοντά στον Άρη Φιλιατών, ο οποίος μάλιστα προηγήθηκε στο 38 με τον Γόγο. Όμως στην επανάληψη ο Μπουρλάκης και ο Μακρύς μέσα σε διάστημα 8 λεπτών, 68 και 76, τελικά έφεραν το μάτς τούμπα για την ηγειώτικη ομάδα και πήρε το διπλό κάνοντας το 2-2 η ομάδα του Αιγείου.

Ο Άοπλα Ταριάς, η ομάδα που θα αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι, ο Ατρόμητος, επικράτησε με 1-0 μόνο, θα πω εγώ, του ΑΟ Λεβάντε. Τώρα δεν ξέρω πώς κατέβηκε το Λεβάντε, με τι εντεκάδα, με φιλάδους, πάντως το πάλεψε. Δέχτηκε ένα γκολ το Λεβάντε στο 6ο λεπτό με τον Κότσοβλου και έτσι έμεινε το τελικό σκορ για την ομάδα της Ιγουμενίτσας. 0-1 και όπως είπα, εκεί θα πάει τώρα την Κυριακή να παίξει ο Ατρόμητος. Διπλό και για τον ΠΑΣ Πρέβεζα, για την Πρέβεζα, για την ομάδα του Χριστόφ Βαζέχα, κοντά στον Πάλι Ξουριακού, στο Αργοστό λέγεται το παιχνίδι. Η γηπεδούχη προηγήθηκε με τον Χρουσιέλ στο 19, ισοφάρισε λίγο πριν το πρώτο ημίχρονο ο Παπουτσής στο 41 και ο Γιάννης έκανε το ειδικό 1-2 για την ομάδα του Χριστόφ Βαζέχα.

Διπλό και για τον Άγιο Ματθαίο. 1-0 κόντρα στον Τηλικράτη στη Λευκάδα με γκολ του με πέναλτι του Ζάγκου στο 92. Ο Άγιος Ματθαίος είναι η ομάδα του Ανδρέα Ζήκου. Εκεί πλέον είναι προπονητής ο δικός μας ο Ανδρέας Ζήκος. Έτσι λοιπόν στην βαθμολογία έχουμε τρεις ομάδες που έχουν κάνει το 2-2. Είναι ο Ατρόμητος, αυτό το εντυπωσιακό 12-0 συντελεστή τερμάτων. Α, ξέχασα να πω. Η μοναδική ευκαιρία που χθες που έκανε για μένα η Λευκήμη θα ήταν ένα αυτογκόλ του Πούλιου. Ευτυχώς δεν μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Ένα γύρισμα μάλλον του Πούλιου, ο οποίος στραβοκλωσά μάλλον ήταν. Η μπάλα πήρε λίγο περίεργα φάλτσα. Ευτυχώς για τον Ατρόμητο δεν κατέληξε στα δίχτυα. Αν έμπαινε τον γκολ θα ήταν τον γκολ του αιώνα, σαν αυτογκόλ δηλαδή, και θα γινόταν viral. Ήταν η μοναδική ευκαιρία που έκανε ο Ατρόμητος. Η Λευκήμη. Και το έκανε από μόνος του Ατρόμητος. Λοιπόν, Πρέβεζα, Παναγιάλιος και Ατρόμητος λοιπόν έχουν κάνει το 2-2. Ο Πλαταριάς έχει 4 βαθμούς. Παναχαϊκή, Άρης Φιλιατών, Τηλικράτης και Άγιος Ματθαίος έχουν από 3. 1 βαθμό το Λιξούρι, χωρίς βαθμό ακόμα Λευκήμη, Παναγρυμνιακός και Λεβάντε.

Να δούμε και τα μας της τρίτης αγωνιστικής στην ερχόμενη Κυριακή. Στη Λευκύμη λοιπόν η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Άγιο Ματθαίο. Στο Δημοτικό Στάδιο Ιγουμενής στις 4 ο Πλαταριάς παίζει με τον Ατρόμητο. Στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου ο Παναγιάλιος υποδέχεται τον Τηλικράτη. Στην Πρέβεζα η τοπική ομάδα παίζει με τον ΑΟ Λεβάντε. Στο Αγρίνιο, στο γήπεδο της ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου, ο Παναγρανιακός με τον Άρη Θηλιατών. Και στο Πάμπελ Βουλιακό Στάδιο η Παναχαγή στις 4 κόντρα στο Λιξούρι.

Να δούμε και λίγο τα αποτελέσματα στον 7ο όμιλο. Είναι ο όμιλος της Πελοποννήσου, όπως τον έχουμε έτσι χαρακτηρίσει. Ερμής Κηβερίου, Πανθυριατικός 3-1. Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Αστέρας Αμαλιάδος 4-2. Η ομάδα του Νίκο Λομπαρδέα έκανε το 2-2. Τέλος Άγρας, Πανθουριακός 1-2. Λουτράκι, Πέλοπας Κιάτου 2-0. Αστέρας Βλαχιώτη, Παναργιακός 1-1. Και ΠΑΣ Κόρινθος Μιλτιάδης 3-1.

Ηρακλής Ξυλοκάστρων είναι η μοναδική ομάδα στον 7ο όμιλο, ο οποίος έχει κάνει το 2 στα 2, έχει 6 βαθμούς η ομάδα του Νίκου Λουμπαρδέα. Από 4 έχουν το Κιβέρι, ο Ερμής Κιβερίου, η Κόρινθος και ο Πανθουριακός.

Θα πούμε και η Α κατηγορία, βέβαια. Είχαμε τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στο Α τοπικό της Αχαΐας. Η Αχαϊκή εντυπωσιακή 3-0 κόντρα στον Διαγόρα το Σάββατο βράδυ στα Βραχνέα και στο Δημήτρης Σιωρόπουλος, έκανε το 2-2. Και η Θήλα έκανε το 2-2, αλλά δύσκολα 2-1 κόντρα στον Τριτεϊκό, ο οποίος το πάλεψε το παιχνίδι. 2-2 και στο δεύτερο όμιλο για τον Άρη Πατρών 1-0, με το ίδιο σκορ που είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι. Την νίκη Παρασίου επικράτησε με 1-0 το ίδιο σκορ με τον Πανιόνιο Αχιλέα Αγιάς, με ένα ωραίο ψαλιδάκι στο 89 του Σιδέρη. Και η Γύρα Κράτα και αυτή έκανε το 2-2. Βέβαια, θα μιλήσουμε μόνο για όλα αυτά και με τον Παναγιώτη Μάλιο λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

Ο Παναγιώτης Μάλης, ο οποίος το Σάββατο ήταν σε δύο παιχνίδια και στα Νηφορέικα αλλά και στο μάτς της Αχακής κόντρα στον Διαγόρα. Ναι, να δω λίγο τα παιχνίδια του Σαββάτου καταρχάς. Όπως είπα, η Θήλα 2-1 κόντρα στον Τριτεϊκό. Η Θήλα προηγήθηκε στο 10ο λεπτό με τον Σουγλέρη. Ισοφάρισε ο Σωτηρόπουλος στο 65 για την Τριτέα. Είχε δύο δοκάρια βέβαια στο διάστημα αυτό, στο μεσοδιάστημα αυτό, η Θήλα με τον Παρσαντίδη και τον Σπανό. Και τελικά κατάφερε στο 86 με τον Θανόπουλο να πάρει το τρίποντο. Δύσκολα, βέβαια, είχε ευκαιρίες η Θήλα να πάρει την νίκη νωρίτερα, αλλά το έβαλε δύσκολα ο Τριτέικος.

Με το ίδιο σκορ και εδώ ξέρει η Φορίκο επικράτησε με 2-1 του Φαραϊκού σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στην εκπνοή. Μάλιστα ο Φαραϊκός προηγήθηκε με τον Καραλή στο 70. Η χαρά μου στον γκολ αυτού κράτησε μόνο για ένα λεπτό, καθώς το 71 ο Νικολόπουλος έφερε το μάτι στα ίσα για την. Δόξα.

Ισοφαρίζω, πήγα στο 86 τον Αγγελόπουλο. Όμως και εδώ η χαρά του γκολ κράτησε μόνο ένα λεπτό. Καθώς ένα λεπτό αργότερα ο Κατριμπούζας τελικά πέτυχε τον γκολ της νίκης για την ομάδα του Ριόλου 1-2.

Πρώτη φθηνή νίκη και για τον Αστέρα Μπτυλογλίου, 3-0 εύκολα θα πω κόντρα στην Αναγέννηση το Σάββατο το απόγευμα στο Σταζαροκλέικα, με ένα γκολ του Σταύρου Τζουρά και ένα ακόμα ένα του Ηλία Τζουρά στο πρώτο ημίχρονο, και στο δεύτερο ημίχρονο ο Παπαγιανόπουλος σφράγισε την νίκη κάνοντας το τελικό 3-0.

Όπως είπα, η Αχαϊκή πέτυχε εντυπωσιακή νίκη κόντρα στον Διαγόρα 3-0 το βράδυ του Σαββάτου στα Βραγνέγα, στο Δημήτρη Σιωρόκο. Περισσότερο για το μάτς αυτό θα μας πει και ο Παναγιώτης Μάλιος μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. 3-0 με τον γκολ του Παπαηλίου, του Κολφινόπουλου και του Μπίσα. 2-2 λοιπόν για την ομάδα της Κάτω Αχαϊάς, η οποία δείχνει ότι φέτος θα έχει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στον πρώτο όμιλο, Αχαϊκή και Θήλα έχουν από 6 βαθμούς, έχουν κάνει το 2-2. Αστέρνη Τηλογλίου, Δόξα Νηφορίκων από 4. Από 3, Πήγασος, Πανμοβουριακός και Διαγόρας Βραχνεϊκών. Χωρίς βαθμό ακόμα, Φαραϊκός, Τριτέα και η Αναγέννηση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Παναγιώτη Μάλιο και τα υπόλοιπα μας Α και Β κατηγορίας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή.

0: Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Gyros Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
3: Sport FM Patras

hang outside. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Τρίτο μέρος της εκπομπής εδώ στα τρία corner penalty. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Μας ακούει, πάντα μας ακούει. Είναι φαν και αυτός της εκπομπής. Όπως και ο Θάνος και αρκετοί άλλοι. Και ο φίλος ο Ηρακλής. Καλημέρα, Ηρακλή μου.

Λοιπόν, στο δεύτερο όμιλο τώρα της Α κατηγορίας απόψε το βράδυ στις 7 στο γήπεδο προσφυγικών ο Εθνικός Πατρών Πολύτεκνος υποδέχει τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου. Με αυτό το μάτι θα πέσει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Στις 7 η σέντρα, όπως είπα. Μάτι το οποίο θα σφυρίξει ο Αλέξης Σταθόπουλος με βοηθούς τους Κακαφώνη και Δημήτρη Ηλευτέρη Γαλάνη. Όπως είπα, η Αιγύρα Κράτα έκανε το 2 στα 2, επικράτησε με 1-0 της Θύελλας Αιγίου.

το μάτς κρίθηκε με ένα γκολ στο 30 λεπτό του Γιωβά. Ο Μάλιος, ο Μάλιος έκανε την κλίση τώρα. Πάρουμε Μάλιο. Για πάρουμε Μάλιο. Ναι. Λοιπόν, ο Γιωβάς λοιπόν σκόρερε για την ομάδα της Αιγύρια Σακράτα, έκανε το 2-2. Με το ίδιο σκορ ο Άρης 1-0 κόντρα στον Πανιώνια Αχιλλέα Γιάς, όπως είπαμε τον γκολ του ψαλιδάκι του Σιδέρη στο 89.

0: Η ΑΕΓΙΟ 0-0 με τον Δαβουλή και το Πάτρε επίσης 1-0 κοντά στην νίκη Μπρασίου με αυτόν τον γκολ του Διαμαντόπουλου. Και όπως είπα, απόψε ο Εθνικός παίζει στα προσφυγικά κοντά στον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου. Καλημέρα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Χόρτασες ποδόσφαιρο και πάλι το. Ναι, λίγο να
1: μετακινήσω.
0: Παραγιώτη, μισό λεπτό. Λίγο μετακινήσω γιατί και πάλι έχουμε κάποιες διακοπές στη γραμμή μας.
1: Ναι, Σάββατο λέω Νηφορέκια και Κυριακή στα προσφυγικά.
0: Ναι. Χόρτασε ποδόσφαιρο, χόρτασε. Ναι. Δύο μάτς το Σάββατο και ένα χθες στα προσφυγικά τον Ανατρόμητο.
1: Και πήγα και δεύτερο ημίχρονο στα Βραχνέκια το Σάββατο.
0: Και γκολ χόρτασε αρκετά.
1: Ναι, είδαμε και γκολ. Δεν έχω παράπονο.
0: Να τα πάρω με σειρά. Καταρχάς τα Νηφορέκια κόντρα στον Φαραϊκό. 2-1, πρώτη νίκη για την Δόξα. Κόντρα στον Φαραϊκό, ο οποίος.
1: Με ανατροπή.
0: Έχασε και απέναντι ο Φαραϊκός.
1: Έβαλε ένα ωραίο φάουλο, πολύ ωραίο φάουλο Καραλή, έκανε το 0-1.
0: Ναι.
1: Μετά το γύρισαν τα Νηφορέκια 2-1 με δύο γκολ του κεντρικού αμυντικού του Νικολόπουλου. Ενώ ενδιάμεσα είχε χάσει και απέναντι ο Ανδρικόπουλος, ο Διονύσης Κυριακόπουλος, καθώς έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του τροματοφύλακα του Φαραϊκού. Ήταν ωραίο μάτς,
0: ναι,
1: με εναλλαγές. Και τελικά κατάφερε η Δόξα με ανατροπή και πήρε το πολύτιμο τρίποντο.
0: Διορθώνω λοιπόν, η Δόξα είχε στο πέναλτι και όχι ο Φαραϊκός, δικό μου το λάθος.
1: Η Δόξα, ο Κυριακόπουλος.
0: Διορθώνω, δοκάρι, ναι. Ωραία.
1: Ναι, ο Διονύσης ο Κυριακόπουλος.
0: Θεωρείς δίκη λοιπόν την νίκη για τη Δόξα Παραγιώτη.
1: Εντάξει, ήταν ανοιχτό το μάτς, η Δόξα έδειξε καλύτερα στοιχεία μετά τον γκολ του Φαραϊκού, στις λεπτομέρειες πήρε τον τρίποντο.
0: Ναι. Mm-hmm. Ωραία.
1: Έτσι, ήταν μεγάλη νίκη, γρήγορα σημαντική νίκη, είχε προέρχονταν από ισοπαλία στο Μιντιλόγλι 0-0, ο Φαραϊκός δεύτερη ήττα, είχε χάσει και στην έδρα του από το Διαγόρα, αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη αγωνιστική, και ετήθηκε και στα Νηφορέικα, έχει δύο αγώνες, δύο ήττες, η ομάδα του Φώτη Φιτσιάλου.
0: Μάλιστα. Και το επόμενο μάτς που πρόλαβες ήταν και στα Βραχνέικα, το 0-3 της Αχαϊκής.
1: Το δεύτερο ημίχρονο.
0: Εντυπωσιακό το 3-0. Δεν ξέρω αν τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, κοίταξε, ήταν μοιρασμένο το δεύτερο ημίχρονο, αλλά είχε προηγηθεί η Αχαϊκή στο πρώτο με ένα φοβερό γκολ του Παπαηλίου.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ γύρω στο 65 ο Γκολφινόπουλος, ούτερα από μακριά φέρει ακέρα ευθύνη τερματοφύλακα του Διαγόρα.
0: Ναι.
1: Έχασε την μπάλα μέσα στα χέρια του, έγινε το 0-2. Και στο 89 κέρδισε ένα πέναλτι Αχαϊκή και το εκτέλεσε ο Μπίσα και έγραψε τον επίλογο για το 0-3. Ωραία εικόνα στα Βραχνέικα, δεν είχα πάει πάλι με το γήπεδο με προβολής.
0: Με το φωτισμό,
1: ναι. Λούγιος Τάπητας, προβολής, ωραίο γήπεδο, ωραίο. Και ευχάριστο απόγευμα, δηλαδή να δει κάποιος ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα, 7 η ώρα που ήταν το παιχνίδι. Γιατί είχε κόσμο και από τις δύο ομάδες και αρκετούς ουδέτερους.
0: Και το Σάββατο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η Αχαϊκή υποδέχεται τη Δόξα Νηφορέικων, έτσι.
1: Νομίζω Κυριακή είναι, η Αχαϊκή τα εντός θα παίζει Κυριακή,
0: ναι,
1: συνήθως.
0: Μάλιστα νομίζω έχει ζητήσει η Αχαϊκή να γίνει βραδινό το παιχνίδι. Θα δούμε τώρα, λογικά, ναι, θα γίνει 7 ώρα υπό το φως των προβολέων. Δεν έχει ξαναγίνει βραδινό παιχνίδι, εδώ και χρόνια στην Αχαϊκή.
1: Είχε γίνει φιλικό με τον Αστέρα Μαλιάδας πριν από,
0: ναι,
1: 20 μέρες.
0: Ενώ επίσημο, ναι.
1: Το πρώτο βραδινό που έγινε ήταν με τον Αστέρα Μαλιάδας φιλικό πριν από 20 μέρες που είχε κερδίσει η Αχαϊκή 4-2. Γιατί είχαν κλαπεί τα καλώδια στους προβολείς,
0: ναι,
1: και για 15 χρόνια περίπου δεν υπήρχε η δυνατότητα να είναι κάποιο μάτς βραδινό λόγω της κλοπής που είχε γίνει.
0: Ναι. Και από ό,τι έχω ενημερωθεί, ο φωτισμός είναι πολύ καλό, εντυπωσιακός.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά και με την Αμαλιάδα ένα Σάββατο που είχα πάει στο παιχνίδι στο φιλικό ήταν πολύ καλός ο φωτισμός. Ήταν μια χαρά, ήταν μια χαρά.
0: Θεωρείς, Παραγιώτη, ότι η Αχαϊκή με την νίκη αυτή δείχνει ακράδαντα ότι είναι σίγουρα μέσα στα φαβορί για τον τίτλο? Βέβαια είναι νωρίς ακόμα.
1: Εντάξει, είναι σίγουρα.
0: Όχι μόνο ονόματος.
1: Είναι νωρίς, αλλά σίγουρα είναι μέσα στα φαβορί. Είναι μέσα στα φαβορί, θεωρώ. Η Αχαϊκή και η Θήλα είναι στον ομάδα.
0: Γιατί και η Θήλα δεν πολύ έπεισε. Δηλαδή δυσκολεύτηκε ο κοντρός στον, ναι, Τερτεϊκό το Σάββατο.
1: Ναι, το είδα. Ναι. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα βέβαια, να βρουν και οι ομάδες τα πατήματά τους. Αχαϊκή δείχνει καλά στοιχεία σίγουρα και η μεταγραφή του Μπίσερ είναι πολύ σημαντική, όπως και του Τσεκούρα, που ήρθαν τελευταία στην ομάδα, τελευταίος ήρθε ο Μπίσα, ο οποίος αποχώρησε από τον Μπάμισο Μεσίνης.
0: Ναι.
1: Και έφυγε ο Καλόφωνος και πήγε στον Πάμισο, έγινε τράμπα, έτσι. Ο Καλόφωνος πήγε στον Πάμισο, ο Μπίσα που είχε πάει στον Πάμισο ήρθε στην Αχαϊκή. Είναι πολύ τιμή μόνο η βοήθεια του Μπίσα, σίγουρα, και ο Τσεκούρας και τα άλλα παιδιά όμως. Γυρίζει και ο παπάς τώρα στην Αχαϊκή που έλειπε, είχε φύγει για σεζόν στη Μύκονο και επιστρέφει και ο παπάς που είναι πολύ καλός παίχτης στον χώρο του κέντρου, της μεσαίας γραμμής. Σίγουρα θα είναι μια, και η Αχαϊκή είναι μέσα φαβορή.
0: Ο κόσμος της Αχαϊκής είναι ζεστός, έτσι, είναι κοντά στην ομάδα φέτος.
1: Είχε κόσμο, είχε από την Αχαϊκή κόσμο, στα Βραχνέικα είχε αρκετό κόσμο το Σάββατο το απόγευμα από ό,τι είδα. Ναι, είχε. Ναι. Είχε. Και από την Πάτρα και ουδέτερη πολύ. Ήταν και από τα Βραχνέκα βέβαια και πολύ ουδέτερη. Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, και χθες ήσασταν στα προσφυγικά μαζί, ήμασταν εκεί που μεταδώσαμε το παιχνίδι και εσύ για το.
1: Ναι. Ραδιοφωνικά, εγώ τηλεοπτικά.
0: Τηλεοπτικά, ναι. Ωραία γκολ, ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Βγάζει υγεία ο Ατρόμητος, μπορώ να πω, βγάζει υγεία, βγάζει υγεία. Είναι μια ομάδα δουλεμένη, χωρίς τις μεγάλες μεταγραφές, με παίκτες όλοι από την Αχαΐα. Δεν υπάρχει παίκτη από γειτονικό νομό ή αλλοδαπός. Όπως ξέρω εγώ, π.χ. εχθές που έπαιζε στη Λευκύμη ο Κενιάτης Όκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, να πούμε και το άλλο, ότι και η Λευκύμη στα Αφημερών, για μένα λάθος που ήρθαν Αφημερών, γιατί τα παιδιά ξυπνήσανε 5.30 ώρα το πρωί, φύγανε 6 ώρα το πρωί από την Κέρκυρα. Δεν έρχεσαι Αφημερών από την Κέρκυρα να παίξει αγώνα γάμα εθνικής, ναι. Η προσωπική μου γνώμη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Ο Τρόμητος ήταν πάρα πολύ καλύτερος. Εκτός από τα 5 γκολ είχε και δοκάρι με το Σκούρτα και 3-4 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες για να πετύχει και άλλα τέρματα. Όπως και στο παιχνίδι με το Λεβάντε δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δείχνει μια ομάδα δεμένη, μια ομάδα δουλεμένη, μια ομάδα που πρεσάρει σε όλους τους χώρους του γηπέδου και πολύ καλή φιλοξενία επίσης.
0: Άψογε.
1: Στις δηλώσεις, αν έχεις δει, που έχω βάλει και του προπονητή της Λευκύμης, του κ. Χαλαμπάκη, εκθιάζει την ομάδα των Τρομήτου, λέει ότι είναι ομάδα πρότυπο, ομάδα που πιστεύει ότι θα είναι στην τριάδα, έτσι είπε ο προπονητής της Λευκύμης,
0: ναι.
1: Ότι ο Ατρόμητος πιστεύει θα είναι στην τριάδα, είπε μπράβο για τη φιλοξενία, γιατί στο τέλος έχει και κάποια δέσματα η ομάδα του Ατρομήτου στους φιλοξενούμενους και όχι μόνο. Και γενικά είναι μια πολύ καλή εικόνα στη ΓΑΜΑ Εθνική ο Ατρόμητος. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι άκρο θετικά. Ναι, ναι. Τώρα πάει στην Ιγουμενίτσα, στο γήπεδο του Θεσπρωτού να παίξει με τον Απλατριάς.
0: Ναι.
1: Και μετά υποδέχεται τον Τηλικέρατη, είχε καλό πρόγραμμα ο Ατρόμητος.
0: Ο Πλαταριάς, από ό,τι είδα, Παραγιώτη, δυσκολεύτηκε χθες κοντά στο Λεβάντε.
1: Ναι, κέρδισε 0-1 το Λεβάντε, που θα πάρει και παίχτες στην πορεία. Δεν θα είναι έτσι όπως ήταν προσφυγικά, να ξέρεις. Θα είναι και άλλη ομάδα, θα πάρει κάποιος παίχτες, θα το παλέψει όσο μπορεί. Αλλά αν ο Ατρόμητος πάρει θετικό αποτέλεσμα με τον Πλαταριά, μπορεί μετά να κερδίσει εδώ τον Τηλικέρατη. Το οποίο τελικά έχασε 0-1 χθες από τον Άγιο Ματθαίο. Από ό,τι είδαμε, ένα πέναλτι αμφισβητούμενο. Έχασε 0-1 μέσα στην Λευκάδα. Γενικά έχει καλό πρόγραμμα ο Ατρόμητος.
0: Στον Άγιο Ματθαίο είναι ο προπονητής ο Ζήκος, ο Ανδρέας, έτσι, Παραγιώτη.
1: Ναι, και ο Ζήκος εκεί στον Άγιο Ματθαίο. Ναι, όντως. Πήρανε μεγάλο διπλό με πέναλτι, κατ' εμέ αμφισβητούμενο, όπως είδα ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Είναι μακρινή λήψη βέβαια. Εντάξει. Ο Ατρόμητος προχωράει. Προχωράει και βλέπει τη συνέχεια το παιχνίδι στην Ιγουμενίτσα.
0: Παρεμπιπτόντως, χθες ο Ατρόμητος έκανε 21 τελικές. Οι 13 on target που λέμε και στο χωριό μου ήταν εντός εστίας, που νομίζω δείχνει και κάτι. Σε αντίθεση με τη Λευκύμη, που έκανε μόνο 3.
1: Πέτυχε τα 5 γκολ, αλλά είχε και δοκάρι με το σκούρτα και είχε
0: 4. Πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλές. Δηλαδή, ευκαιρία του Γερογιάννη δεν χάνεται με τίποτα.
1: Είχε χατρίκ ο Μπαλασόπουλος που μπήκε αλλαγή στο 70 και πέτυχε χατρίκ στο παιχνίδι. Ο Μπαλασόπουλος γενικά έχει καλή ομάδα Ατρόμητος.
0: Ο Μπαλασόπουλος, έλεγα νωρίτερα, Παναγιώτη, ότι συνολικά σε 55 αγωνιστικά λεπτά στα δύο παιχνίδια έχει πετύχει 4 γκολ. Είναι απίστευτο, έτσι.
1: Ναι.
0: Τρομερό επίδευμα. Ναι. Ωραία, ωραία.
1: Ο Ατρόμητος έχει πετύχει
0: 12 γκολ.
1: 12 γκολ σε δύο αγώνες.
0: Και φτάσει στο κύπελο.
1: Χωρίς να έχει δεχτεί γκολ.
0: Και φτάσει στο κύπελο 19.
1: Ναι, είναι και του παιχνιδιού και του κυπέλου. Ναι, και του κυπέλου το παιχνίδι. Αλλά δεν έχει δεχτεί και γκολ. Έτσι, το σημαντικό είναι αυτό. Δεν έχει δεχτεί και γκολ. Και πάει τώρα για ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ιγουμένησα την Κυριακή. Και μετά υποδέχεται στα προσφυγικά, αν θυμάμαι καλά, τον Τηλικράτη, όπως είπα.
0: Ναι.
1: Και μετά νομίζω πάει στην Παναχαϊκή. Νομίζω παίζει μετά με την Παναχαϊκή εκτός. Αν θυμάμαι το πρόγραμμα, όπως πάει.
0: Σημασία έχει, Παναγιώτη, ότι όσοι χθες βρέθηκαν στα προσφυγικά έφυγαν από το γήπεδο χαρούμενοι, ικανοποιημένοι, με χαμόγελα. Έφυγαν, ας πούμε, γεμάτοι.
1: Μια θετική εικόνα. Μια θετική εικόνα. Μια θετική εικόνα.
0: Ωραία, αυτά. Ωραία, αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θες να πεις κάτι για Ηλία, δεν ξέρω, πριν κλείσουμε.
1: Όχι, στην Ηλία τα φαβορί επικράτησαν και η Βάρδα κέρδισε εύκολα εχθές το Γούμερο στο Γρηγόριος Καλάκος. Η Δόξα Νέας Μανολάδας
0: 4-0 η Βάρδα, έτσι.
1: Και έλαγε για τα Καβάσιλα. Τα Καβάσιλα φέραν 1-1 με την προοδευτική Μανολάδας.
0: Ναι.
1: Είναι πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Είναι η Βάρδα και από κοντά θα είναι η Δόξα Νέας Μανολάδας και αν μπορέσουν οι Καβάσιλα. Και είναι και οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι χαμηλό το επίπεδο, σίγουρα, γιατί έχω πάει και σε 2-3 μάτια στην Ηλία. Είναι η Βάρδα, επαναλαμβάνω, που έχει μεγάλο μπάτζετ και είναι το αδιαφιλούν και το φαβό για την πρώτη θέση. Κοντά θα είναι η Δόξα Μανολάδας που έχει καλή ομάδα. Τα Καβάσιλα όσο μπορέσουν θα το παλέψουν και είναι και μετά το χάος. Είναι μετά οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από τη Βάρδα και την Δόξα Μανολάδας.
0: Ωραία, μου δίνεις ωραία πάσα να πω όλα τα αποτελέσματα, να σε αποδεσμεύσω. Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια και στους
0: πρώτες. Να είσαι καλά Παναγιώτη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για Ηλία, να πούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, μάλλον όλα τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής. Πέλοπας Πύργου Ολυμπιάδα Κουμέρου 0-0. Ατρόμητος Καβασίλων Πρωτευτική Πανελλάδος 1-1. ΑΟ Χαριάς Οδηγενής ΕΑΣ Γαστούνης 0-2. Ολυμπιακός Ζαχάρος Λευκός Αστέρας Χορχώριου 6-0. Βάρδα ΠΑΟ Κακοβάτου 4-0. Κουρτέση Δόξα Νέα Πανελλάδος 0-3.

Στη βαθμολογία στην Ηλία, το 4 στα 4 έχουν κάνει η Βάρδα και η Δόξα Νέας Μαραδάς, έχουν από 12 βαθμούς. Ακολουθεί στην τρίτη θέση, ακολουθούν μάλλον δύο ομάδες, ο Ατρόμητος Καβασίλων και ο Πέλπας Πύργου έχουν από 7.

Πάμε και μια βόλτα στην Ετλοκαρνανία, γιατί είχαμε πρεμιέρα, είχαμε παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στην Ετλοκαρνανία και μετά θα πάμε στη β' κατηγορία την δική μας εδώ στην Αχαΐα. Πρώτη κατηγορία λοιπόν στην Ετλοκαρνανία, πρώτη αγωνιστική, Τρίκαρδος Αχελός Αγγελοκάστρου 1-1, Αοριγανά Χρυσός Αστέρας Παντάνασας 1-1, Άγιος Δημήτριος Άρωμα Βαρετάδος 3-0, Αστέρας Αγρινίου Ατρόμητος Αντιρίου 3-1, ΑΕΜΕΣ Ολογγίου Αστέρας Καμαρούλας 0-3 άνευ αγώνα και στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο της Ναυπάκτου Ναυπακτιακός Αστέρας Απόλλων Δοκιμίου 2-2.

Είναι λυπηρό πάντως που ο Εθνικός Μεσολογγίου έχει αποχωρήσει ήδη από το πρωτάθλημα, δεν συμμετέχει και είναι η ομάδα που υποβιβάζεται σίγουρα. Η επόμενη αγωνιστική στην Ελλογρανία, Ριγανά Τρίκαρδος, Αχιλός Αγγελοκάστρο με τον Ναυπακτιακό, Χρυσός Αστέρας με τον Άγιο Δημήτριο, Άρμα Βαρεντάδος με τον Αστέρα Γρινίου και ο Ατρόμος Εντερίου θα υποδεχθεί τον Αστέρα Καμαρούλας.

Έλεγα νωρίτερα και πρέπει να το πούμε αυτό για τη Θύελλα, η οποία επικράτησε δύσκολα 2-1 του Τερτεϊκού. Ένας σημαντικός λόγος που το σκορ περιορίστηκε και σε αυτό το 2-1 και ήρθε προς το τέλος ήταν η εμφάνιση του 17χρονου Κρουστάλι, του goalkeeper του Τερτεϊκού, ο οποίος έβγαζε μάτια στο παιχνίδι αυτό. Ήταν εντυπωσιακός ο Πτσιρικάς, μόλις 17 χρονών, και νομίζω πρέπει να το αναφέρουμε. Βέβαια και αμυντική λειτουργία, θα έλεγα, του Τερτεϊκού, ο οποίος ήταν διαβασμένος και παραλίγο να κάνει τη ζημιά στην Θύελλα. Αλλά μπράβο στο Πτσιρικά.

Πάμε να κλείσουμε και με β' κατηγορία της ΕΠΣΧΑΕΑΣ. Είχαμε πρεμιέρα εδώ στο πρωτάθλημα και στις δύο ομίλους, και στον πρώτο και στον δεύτερο. Νίκος Θελικάδη, Παπαστεφανάτος, όχι λοιπόν. Στον πρώτο όμιλο, Δάφνη Δόξα Παραλίας 0-2 με γκολ του Νίκα και του Αποσκήτη. Κάποια παράπονα της Δάφνης για τη διαιτησία του Μέρμιγκα. Λιμνοχώρη Πύρος Σώματος 2-2, ματσάρα αυτό στο Λιμνοχώρη. Προηγήθηκε ο Πύρος 2-0 εκτός έδρας με τα δύο γκολ του Δημητρακόπουλου στο 19 και στο 28. Και στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να φέρει τα μάτια στα ίστα το Λιμνοχώρη με τα δύο γκολ του Μάγου, του Αντριόπουλου, στο 33 και στο 42. Ήταν σκόρ ημιχρόνου, ήταν και σκόρ τελικό.

Νίκη και για τον Αθηνικό Σαΐγον 2-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό Πατρών. Μια νίκη που ήρθε στο 90 για την ομάδα του Πέτρου Χριστίδη με τον γκολ του Πανταζόπουλου. Είχε προηγηθεί με τον Μπεκίρη ο Εθνικός, ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, περίπου στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Και τελικά στο 90 κατάφερε ο Εθνικός να πάρει το τρίποντο. Διπλό για την ομάδα του Αχιού Στραβαλίου, η οποία φέτος έχει φιλοδοξίες για υποστροφή στην Α κατηγορία. Εκτός έδρας κοντά στην Νεοφώτιση στη Β' κατηγορία Αναγέννηση και Αδά, το μάτς έγινε στο Σταυροδρόμι. Ένα γκολ του Μπελεζάκη στο 28 ήταν αυτό που έκρινε τελικά την αναμέτρηση. Ο Δίας είχε εύκολο έργο κόντρα στον Κρίνο, τον οποίο νίκησε με 4-0 με χάτρικ του Βιολιτζή και άλλο ένα γκολ ο Σταυρόπουλος.

Μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη. Έτσι, καλημέρα Γιάννη. Χαιρετίσματα στον Θύμιο, τον μπαμπά, χαιρετίσματα. Λοιπόν, και επίσης για τον πρώτο όμιλο, ο Άτλας, ο οποίος και φέτος είναι νεοφώτισος στην Α κατηγορία, επιβλήθηκε με 3-1 του Αστέρα Λεοντίου, με γκολ του Αγγελή, του Κυριακόπουλου και του Βέρα. Ο Παναγιωτόπουλος σκόραρε για τον Αστέρα Λεοντίου.

Λοιπόν, πάμε στην. Ναι, β' κατηγορία στο δεύτερο όμιλο. Ο Αετός Ρίου επικράτησε με 1-0 της Πάτρας 2005 με γκολ του Αρμάντο Μαρινάη στο 65. Εύκολη νίκη για την ομάδα των Καλαβρίτων κόντρα στον Έαντα Πατρών στο γήπεδο Αχιλέα με 6-0. Ο Έαντας, ο οποίος δείχνει πολύ πιο αδύναμος φέτος από ό,τι ήταν πέρσι, με άλλους στόχους φέτος, δηλαδή να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία και να μην παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εύκολη περάθηση λοιπόν για τα Καλαβρίτα με γκολ του Μητρόπουλου, δύο γκολ του, ένα του Σαβαλά, δύο γκολ του Φεφέ και από ένα Ραυτόπουλος και Γιωτόπουλος. ΑΟ Αιγίου Αχιλλέας Καμαρών 0-2 με γκολ του Ευθυμίου και του Λαλιώτη. Ο Παναχαϊκός συνέδρεψε με 5-0 την δεύτερη ομάδα του Πάτρε, το Πάτρε Β', όπως είπαμε, 5-0, με δύο γκολ του Μουρτζόπουλου, ένα του Αναγνωστόπουλου, ένα του Κοντογεωργόπουλου και ένα του Ρόδη. Αστέρας Τέμνης ΑΕ Αρώης 1-3 και στο βραδινό παιχνίδι που έγινε χθες το βράδυ στα προσφυγικά, Περιβόλα Απόλλων Γλυκάδος 1-1 με τον Απόλλων να ισοφαρίζει στην εκπνοή.

Λοιπόν, μεθαύριο Τετάρτη έχουμε 2-1 μετρήσεις για το κύπελλο Στεχνών για τον πρώτο γύρο, την πρώτη φάση. Στο γήπεδο Κρίνου και όχι στην Κατοχάγια τελικά, ο Εθνικός Αγίκων θα παίξει με την Δόξα Παραλίας. Το μάτς αυτό είχε αρχικά οριστεί για το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο της Κατοχάγιας. Τελικά όμως μετά από απόφαση του Δήμου εκεί, Δυτικής Αχαΐας, το μάτς γίνεται στο γήπεδο Κρίνου. Αυτό το μάτς, όπως είπα, μεθαύριο Τετάρτη. Εθνικός Αγίων με τη Δόξα Παραλίας, ενώ στο γήπεδο Πλαστήρα μεθαύριο Τετάρτη ο ΑΟ Αιγίου παίζει με τα Καλάβρητα επίσης για τον πρώτο γύρο του κυπέλου.

Και πριν κλείσουμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία και στους δύο ομίλους. Έχω λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα Θύελλα Πατρών με τον Διαγόρα στο Φώτης Σαρβαντινός. Αστέρι Μητυλοβλή με το Φαραϊκό επίσης Σάββατο. Σάββατο επίσης Παρμοβριακός με την Αναγέννηση. Και την Κυριακή Τριτέα Πήγασος και Αχαϊκή με τη Δόξα Νηφορίκων. Τα μάστα αρχίζουν 4.30 την άλλη εβδομάδα, όχι 5.

Και για το δεύτερο όμιλο την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε το Σάββατο Δαβουλής Γύρα Κράτα, νίκη προσίου με την Αθλητική Ένωση Αιγίου, το Πάτρε κόντρα στον Πανιόνιο Αχιλέα Αγιάς, την Κυριακή η Θήλα Αγίου υποδέχεται τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου και την ερχόμενη Δευτέρα ο Άρης πατρών με τον Εθνικό Πολύτεκνο στα προσφυγικά 7 ώρα το βράδυ.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή. Θυμίζω στην κονσόλα σήμερα και πάλι ο Θοδωρής Παπαγιαννόπουλος, στη μουσική μέλη και στην ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Σταρής. Ευχές για καλή σας μέρα. Καλά να περάσετε. Bye bye.

0: και τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο

0: ESOne Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ESOne Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
3: Για τη Μαρία Σάκαρη στο China Open για τον τρίτο γύρο του τουρνουά, η Ελληνίδα τενίστρια ετήθηκε με 2-0 σετ από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα και μείνει εκτός συνέχειας. Η αναμέτρηση ΑΣΕΔΟΥΚΑ ΠΑΟΚ στις 5 ολοκληρώνει το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Handball Premier. Κρίσιμο το επόμενο διήμερο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς αρχίζει σήμερα η συνάντηση των μετόχων της EuroLeague. Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα η πρόταση του NBA για εξαγορά και ενιαίο πρωτάθλημα, και από αυτή την απόφαση θα εξαρτηθεί τόσο το νέο φορμάτ όσο και το θέμα της αύξησης των ομάδων, με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει ήδη υποψηφιότητα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
4: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σα.
0: Τι κάνετε, πώ είστε?
1: Καλή εβδομάδα.
2: Είμαστε μια χαρά.
1: Τσακάρο Δευτέρα, θα λέω εγώ.
0: Τσακάρο Δευτέρα.
1: Ναι, αφού. Με πόσο πιο κοντά, εδώ.
2: Αν δεν κάνω λάθο.
1: Εκεί το θε.
2: Πώ έχουν και ένα διαφωνό, άδερφε.
3: Εδώ, αποκλείεται.
2: Λοιπόν, εντάξει. Τι είχε γίνει, είχα πάντα. Μην τον απασχολεί, διότι τώρα έβγαζε του φόρου από τα κέρδη που θα πάρει.
0: Από το πρωί αυτό λέει.
1: Που έχει καθίσει.
0: Έχει jackpot αύριο και θα τα πάρω.
1: Εγώ έχω πιθανότητες, αδερφέ, γιατί παίζω.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι, εσένα να λοιπόν, θα χτυπήσω το κουδούνι.
0: Εγώ δεν μα, εγώ δεν λέω.
2: Ναι, αλλά δεν είπε πώς είναι φόροι, πώς θα τα πάρω καθαρά, okay. Πόσα...
0: Πάρτα εσύ με το καλό.
2: Ο άνθρωπος δεν θέλει, παιδί, να τα κερδίσει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπάλα μεσημέρι.
1: Στον πόντο θα πάω να μείνω.
0: Στον πόντο.
1: Ναι.
2: Στον πόντο ή στον πόντο.
1: Στον πόντο.
0: Στον πόντο κλιμπ.
2: Στην Νορβηγία.
0: Okay.
1: Να βλέπω το Βόρειο Σέλλας. Ωραία θα είναι.
2: Νομίζω ούτε οι Μποντέοι οι ίδιοι δεν θα ήθελαν να ζήσουν μια στιγμή.
1: Δεν ξέρω τι επιλογή ήταν.
2: Για λίγο.
1: Έχει κρύο.
2: Για μόνιμα.
0: Τι να πάει να κάνει η κυρία Κλίμα, να μην ζήσει μόνιμα.
2: Να πάει για 10 μέρες, 20, ένα μήνα. Τρεις μήνες να πει να το ζήσω, ρε παιδί μου. Ένα χειμώνα.
1: Ωραία είναι, θα βλέπω και Μπόντο κλιπ.
0: Οκ.
2: Όνειρο ζωή να βλέπω Μπόντο κλιπ.
0: Λοιπόν...
2: Ο άνθρωπος θέλει να κερδίσει το υπερ jackpot του Τζόκερ για να βλέπει Μπόντο κλιπ.
1: Κάνετε λάθος, δεν είναι Τζόκερ.
0: Είναι αυτό.
1: Είναι το Eurojack.
2: Είπα Eurojack.
0: Αυτό.
2: Έστω, δηλαδή.
0: Λοιπόν. Like στο, τι like, τι λέω. Έχω χάσει με τα πρωινά και τα μεσημεριανά. Λοιπόν, εδώ είμαστε μεσημέρι. Σταύρος Κονδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Λασκάρης Χριστόγλου στον ήχο. Κωνσταντίνα Πάνους, Γιώργος Πετρίδης είναι στην παραγωγή. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να τα συζητήσουμε όλα για εθνική και για ό,τι άλλο φυσικά θέλετε εσείς. Και σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε ρυθμούς. Γιατί μπαίνουμε σε εβδομάδα που θα έχουμε πάλι επιστροφή στη δράση.
2: Ντέρμπι, όχι απλά δράση. Ναι,
1: πέφτουμε κατευθείαν στα σκληρά.
0: Λοιπόν,
1: αλλά να πούμε πρώτα απ' όλα στο φίλο τον Ανδρέα από την Κατακόκκινη Ουαλία, στο Βύρονο από τα Χανιά, στο φίλο τον Πέτρο που μας ρωτάει σε περίπτωση ισοβαθμίας Ελλάδας-Γερμανίας. Γιατί αν είναι διπλή, αν είναι ισοβαθμία μόνο μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, είναι η Ελλάδα από πάνω.
2: Φυσικά, αφού έχουμε κάτι αποτέλεσμα.
1: Σε τριπλή, μα, για να γίνει τριπλή, πρέπει οι Γερμανοί να κάνουν δύο νίκες, οι Ολλανδοί να κερδίσουν εμάς. Να πάει στους, να είναι στους 11 βαθμούς η τριπλή ισοβαθμία και εκεί θα μετρήσουν τα γκολ γιατί είναι ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Καλησπέρα και στον άλλο το φίλο του Λέω, από το Σαμονή.
0: Ναι.
2: Πέστε με μια προφορά αρμόζα, ρε φίλε, μην το λες έτσι.
1: Και πώς θα το πω το Σαμονή.
0: Ναι, τι να σου πω.
2: Τζάμπα, τζάμπα, οι καθηγητές και οι καθηγητές.
1: Πρώτα απ' όλα είναι γαλλικά.
2: Το ξέρω, αλλά θα έπρεπε να μπαίνει σε μια διαδικασία όλα να τα λες.
1: Δεν μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνω.
2: Με τι μεγάλωσες?
1: Με μπάλα στους δρόμους.
2: Ποιο δρόμο, μην ανοίξω
0: πάλι. Δεν βροκάλει πάλι τώρα κι εσύ.
2: Πραγματικά.
0: Λοιπόν.
2: Θέλω να λιάσω και δεν μπορώ.
1: Πού μου ανοίξω πέσαμε, στον δρόμο, δεν παίρνουμε σαν αυτοκίνητα.
0: Ναι.
2: Εκεί στα ανάκτορα δεν είχαν αυτοκίνητα.
1: Ποια ανάκτορα μπορεί τώρα να
0: κλείσει. Εκεί στα ανάκτορα λέει.
2: Λοιπόν, πώς είναι την εθνική.
0: Νομίζω ότι. Όπως είναι, υποφέραμε στο πρώτο μέρος.
2: Ακριβώς.
1: Πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή είναι 25 λεπτό, ήταν.
0: Τι 25 λεπτό, ημίχρονο.
1: Μετά. Ένα 25 λεπτό το τελευταίο.
0: Αλλά δεν φάγαμε και φάσεις πολύ, δηλαδή είχαν προϋποθέσεις και πιέζανε. Αμυνθήκαμε καλά. Κοίταξε, αν μας έλεγαν τώρα μετά από 4 παιχνίδια θα ήμασταν αίτητοι. Με τους Γερμανούς θα είχαμε μια ανοιχτή ισοπαλία, θα είχαμε δεχτεί γκολ. Μια χαρά είμαστε, παιδιά.
2: Ναι, αυτό έλεγαμε χθες το βράδυ εδώ. Ότι
0: πολύ καλά.
2: Όχι απλά το αγοράζαμε, πολύ καλά, αν μας το έλεγαν πριν. Δίναμε και κάτι παραπάνω, αδερφέ. Δηλαδή.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Κοίτα, η εθνική έχει ασφαλίσει ότι θα είναι. Κατά ψέματα στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητα του.
2: Και αυτό ήταν ο πρώτο στόχο, έτσι.
1: Πολύ μεγάλο
2: στόχο αυτό.
1: Γιατί αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι, με το ταλέντο που διαθέτει, πρέπει να πάει σε μια τελική φάση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί.
0: Να πάει και βλέπουμε.
1: Ναι. Κώστας είναι ο φίλος από το Σαμονή, νάτος και ο Σπύρος ο Σεφ.
2: Δεν, εγώ θα κάνω μπάρκο στο Σπύρο το Σεφ.
1: Ο.
2: Γνωρίμαστε χρόνια εδώ παρέα.
1: Τι σου κάνει.
2: Εγώ δεν μου έχει κάνει. Έχω ζητήσει κάθε φορά που θα στέλνει μήνυμα να μας λέει και τι φτιάχνει.
1: Ναι. Κάτι με αφρό θα φτιάχνει πάλι.
2: Μην είσαι. Ναι. Ο άνθρωπος είναι πολύ πλέον ταλέντο. Δεν έχει μια μανιέρα.
1: Μουσακά του φτιάχνει.
2: Αποδομημένο φαντάζομαι. Τέλος πάντων. Όντως στο πρώτο μήχρονο υποφέραμε.
1: Θα λέει είμαι σε στρώμα από μελιτζάνα και τέτοια.
2: Λοιπόν. Στο δεύτερο, θεωρώ ότι υπήρξαν και οδηγίες για να υπάρχουν διαφορετικές
0: άλλες. Πήραμε,
2: ναι,
0: πήραμε λίγο μπάλα.
2: Ακριβώς. Και πήραμε μπάλα, κρατήσαμε μπάλα, πήραμε φάουλ, πήραμε κάποια στιγμένα και νομίζω ότι.
1: Πήραμε ένα φάουλ.
2: Πήραμε φάουλ, όχι ένα φάουλ.
1: Κάποια στιγμή πήραμε ένα, είπες.
2: Πήραμε φάουλ, πήραμε. Τέλος πάντων.
0: Πήραμε και ένα φάουλ, ήθελα να πει.
2: Ναι,
0: μου... να κρατήσουμε okay. λίγο μπάλα.
2: Και νομίζω ότι λειτουργήσε διαφορετικά το πλάνο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί νομίζω ότι πήραν άλλες αλληλοκαλύψεις. Βλέπαμε δηλαδή ότι ο Σάλιακα στο πρώτο ημίχρονο υπέφερε, οπότε τραβήχτηκαν προς τα εκεί λίγο να δώσουν βοήθειες και όντως δεν απειλήθηκε τόσο από εκεί μετά. Είχαμε άλλα τρεξίματα, είχαμε άλλη τακτική στην αμυντική μας λειτουργία και βγήκε αυτό. Έχει φάει πολύ ξύλο ο Γιαννίδης, πολύ ξύλο.
0: Πολύ, ναι. Τραβιόταν εκεί με το στόπερ όλη την ώρα.
2: Να σου πω κάτι, μόνο έτσι θα μπορούσε να κερδίσει πράγματα. Δηλαδή, ναι. Μόνο σε τέτοιες μάχες για να πάρει σε φάουλ να κατεβάσει την ομάδα λίγο κάτω. Φοβερός Τσιμίκας για ακόμα μια φορά.
0: Ναι.
2: Παιδιά, τέτοιο Τσιμίκα χρόνια είχαμε να δούμε.
0: Αλήθεια, πολύ καλό.
2: Εντάξει, Μαυροπάνος, respect.
1: Εντάξει, πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Θυμάστε που ο Διονύσης θα το θυμάται, γιατί έλεγα εγώ ότι μετά τις δύο νίκες και δύο σοπαλίες θα πάρει στα εντός. Μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Τι πήρε τις δύο σοπαλίες.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει. Θα είναι άσχημο, ξέρεις, να τερματίσει την τρίτη θέση σε τριπλή ισοβαθμία.
2: Όντως.
1: Δηλαδή θα είναι λίγο, θα μείνει μια πίκρα και δεν θα συνεχίσει δηλαδή στο Nations League.
2: Αλλά ακόμα και αυτό, ρε Ρακλή, δείχνει πόσο μεγαλώσαμε. Δηλαδή σε όμιλο που είσαι με Γερμανία, Ολλανδία, δεν υπερτερείς σε ισοβαθμία και χαλιέσαι. Κάτι δείχνει αυτό.
1: Όχι, χαλιέσαι, θα είσαι πρώτος για μεγάλο χρονικό, είσαι πρώτος για μεγάλο χρονικό, δεις τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, είναι σημαντικό.
2: Ακριβώς, ό,τι συζητάμε. Και ξαναλέω, πρώτες τέσσερις αγωνιστικές έχοντας παίξει και τα δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς, έτσι. Έχει και αυτό τη σημασία του.
1: Του Κλοπ. Του αγαπημένου του Δεσίλα.
0: Ναι.
2: Ωραίος ο Κλοπ, τι πάρα.
1: Ναι, όχι, ναι, και εγώ το
2: σκέφτομαι. Όχι απλά αγαπημένο του Δεσίλα, γενικώς.
1: Έχει τρέλα ο Δεσίλα, εντάξει, εγώ δεν έχω.
0: Και προπονητάρα, ναι.
2: Ναι, ναι, τι συζητάμε.
0: Αλλά ωραίος τύπος, ναι. Πολύ ωραίος.
2: Λοιπόν, είδαμε πρώτα αγωνιστική μπάσκετ.
1: Δεν έρχονταν στην Ελλάδα να ακούσει τίποτα, ξύπνα ρε.
2: Θα έκανε κουβέντα και θα μαλάγωνε και τους περισσότερους κάφρους.
1: Λες να και σε τι γλώσσα θα είχε συνεχίσει.
2: Θα γινόταν η δουλειά. Λοιπόν, είδαμε και την πρώτη αγωνιστική της GBL.
1: Δεν φώνεσαι κανείς wake up.
2: Γιατί?
1: Wake up θα το λέγεις στην Ελλάδα.
2: Wake up ρε. Και μετά το ελληνικό το πινελίκι. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική ξαναλέω GBL, όλα πράγματα και είδαμε. Η Καρδίτσα κέρδισε τον Άρη, νομίζω
1: το δαφιστική.
2: Το χάσεψα και εγώ λίγο. Είχαμε τον Ολυμπιακό στο πόλο των γυναικών, πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Θα την έλεγα εγώ. Πήγε, την πάει και το πρώτο. Τεράστια επιτυχία είναι. Το ένα το ευρωπαϊκό πέρασμα.
2: Και με σκόρ, πραγματικό έτσι.
1: Ναι, και εγώ δεν το άκουσα το 18-4 και λέω Χρήστο.
2: Και εγώ λέω κάτι λάθος. Γιατί θα είναι 18-14, θα είναι 8-4, θα είναι κάπως έτσι.
1: Κάπου έχει μπει. Ή έχουν βάλει έναν άσο. Όχι, εντάξει, είναι 9 και γενικά το τμήμα έχει 12. Και εγώ έχω, το λέω πάντα και ο Διονύσο, ξέρει και από τις ραδινές εκπομπές, ότι το πόλο είναι ένα δίνα το οποίο είναι πάντα σε top επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Στην Ολυμπιάδα δεν είναι, στα παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Παντού, παιδιά,
1: καθίστε.
2: Λοιπόν, σήμερα λέει έχω ρεπό, αλλά αύριο θα φτιάξω κροκέτες μουσακά, μιας και το είπες φίλε Σταύρο. Καλή ιδέα, λέει ο Σπύρος σε...
1: Κροκέτες μουσακά.
0: Δίνεις και ιδέες.
1: Πώς το κάτι διθένει, μπεσαμέλ γύρω-γύρω, πώς θα το κάνει.
2: Πώς είναι τα αραντσίλ, πώς θα είναι αυτά. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω άλλα πώς τα
1: αραντσίλ. Δεν άκουσα. Δεν άκουσα τι είπες.
2: Αραντσίλ λέγοντας τα πώς λέγονται.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Τα σφαιρίδια. Λοιπόν.
1: Έχει δίκιο φίλος. Ο Μάκης σίγουρα θα λέγει. Κύριε Κλοπ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε
1: δεν ξέρω, να στο συνεχίσω, δεν ξέρω τι κάνατε στη Λίβερπουλ και δεν με αφορά.
0: Αλήθειες.
1: Αλλά, βάλε αυτό να παίζει.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε γράμμες.
4: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται, εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση, Lastoflex ST από την Elastotet, η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές ρητίνες. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Και την καλησπέρα μας και στο ταξιέρ του φίλου του Σάικα από τη Μυτιλίνη.
2: Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε.
1: Πολλάψαμε, λέει.
2: Έχουμε. Ωραία, πάρτε τηλέφωνο 2195-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σήμερα έχω. Ναι, το είπε αυτό.
0: Τι γούστα περισσότερο απ' όλα το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν το πήρατε πρέφα. Έχετε δει
1: τη στρατηγική της Φεράρι.
0: Την μασκότ του Ηρακλής.
2: Ναι, Χάιδο.
1: Ναι, είναι μορφή.
0: Η οποία βγήκε και χόρεψε και τα λοιπά. Εντάξει,
2: είναι η οπαδός.
1: Ναι,
2: είναι
1: μεγάλη και φωτογραφία. Εντάξει, αυτά είναι ωραία.
0: Εκπληκτική Ηρακλής. Γενικά είναι φάνταστη τύπη όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ωραία, ωραία.
1: Φόρμουλα δεν είδατε, πιστεύω.
2: Όχι.
0: Γενικά εγώ δεν είμαι τη φόρμουλα.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' αρέσει, φίλε. Αλλά. Και έχω, είμαι σε μια βάφτιση εκτός Αθηνών, τώρα έχω φύγει το Σουκού. Και έχω έτσι
1: πάνω. Αν επιτρέπετε.
0: Στη Λίδα. Λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν κάνω και μακριά.
0: Είπα ότι είναι 2 ώρες και κα. Εντάξει. Είπα ότι εκτός Αθηνών. Είπα ότι ταλαιπωρήσει στον δρόμο.
2: Δεν σου είπε πού γονάτισα.
0: Λοιπόν. Και έχω ξυπνήσει εκεί, περιμένοντας να πάμε στην εκκλησία. Ανοίγω λίγο. Τι λέω, την άδεια τώρα Κυριακή πρωί. Α, δεν είναι ευκαιρία. Και έχω πετύχει πάνω στη. Στην καταιγίδα που δεν τρέχουν και δεν κάνουν και λέω μια φορά πήγα να δω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Και δεν. Άρχισε πάρα πολύ να αρχίσει, έτσι. Mm. Άρχισε πάρα πολύ να ξεκινήσει.
1: Πρώτα απ' όλα ήταν να ξεκινήσει 10 και τελείωσε μία για μία και κάτι.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει. Τι άλλο θα κάνει αυτή η ομάδα.
2: Λοιπόν, έχουμε φιλό.
1: Ή σφαγωθεί, ρε παιδί.
2: Πάμε, πάμε.
1: Τι άγχος είναι αυτό.
2: Δεν είναι άγχος, αλλά αφού πήρε να περιμένει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Κρίμα δεν είναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιώργος είμαι και Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
3: Διονύση, σε παρακαλώ, μπορεί να μου πεις γιατί ο Τετέ χθες δεν ήταν ούτε στην αποστολή ή τραυματισμένος?
2: Όχι, λόγι, δεν είχε κάτι. Ο Γιωβάνοβης επέλεξε να τον αφήσει έξω. Τώρα δεν ξέρω αν είχε επιβάρηση ή αν είχε, δεν το ξέρω.
3: Έχει πολλούς Τετέ δηλαδή.
2: Δεν ξέρω τι να σου πει. Μπορεί να είχε μετρήσει, δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρω
3: εγώ. Εγώ λέω πως ήταν, έχει τρύπα.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει κάτι.
3: Εντάξει, προπονητής είναι αυτός, από το κρίνει.
2: Ναι.
3: Συγχαρητήρια θέλω να πω στα παιδιά mm-hmm. και στον προπονητή και σανότερα.
2: Να είμαστε καλά και να ζήσουμε κι άλλα τέτοια.
3: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Εμείς. Λοιπόν... Για τον Τετέμια και το λέω και με ρώτησε για ένας φίλος, αύριο μπαίνει της προπονητής του Παναθηναϊκού. Πήρε μια μέρα έξτρα. Και αύριο θα είναι στο κοροπή. Λοιπόν, για το Λιβάη δεν έχουμε ακόμα. Με το Λιβάη τώρα 2 η ώρα αναμενόταν Αθήνα και θα πάει να βγάλει τη μαγνητική για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Να δούμε.
1: Θα φύγεις προβατίνα, ρωτάνε.
0: Όχι, όχι, όχι. Πολύ basic πράγμα.
1: Δηλαδή.
0: Έχω το σούλι και τέτοια, όχι.
1: Basic.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι. Μα πήγαν και δεν ήξερα. Ακολουθούσα ένα πρόγραμμα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Καλά, βέβαια, ναι.
0: Δεν αυτομόλυσα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είχε προβατίνα.
0: Δεν είχε.
1: Είχε κοντοσούβλι.
0: Και μάλιστα δίπλα στη θάλασσα.
2: Για να το φάγε.
0: Και δίπλα στη θάλασσα μα πήγαν σαν μαγαζί, δίπλα στη θάλασσα και είχε κοντοσούβλι.
2: Έχει πάρει φίλο.
0: Να πάμε.
2: Καλησπέρα σα.
1: Για κοντοσούβλι.
0: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
4: Λοιπόν, είμαι ο ποδηλάτης της Καρδιάς των Λερών.
0: Ναι.
4: Και πήρα για τον Νίκο. Για τον Αντίπα.
2: Ο ποδηλάτης των...
0: Των Λερών.
2: Των Λερών.
4: Ηρακλή.
0: Έλα.
4: Είναι η Φεράρι σε αυτά. Είναι...
0: Μανούλα.
4: Παίρνει αποφάσεις φοβερές. Το ξέρουμε. Το έχουμε δει.
1: Εγώ Φεράρι δεν είμαι. Να σου πω τώρα κάτι. Μπορεί να θέλουν να πάρουν ένα ρίσκο. Το καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδί μου, ας το βάλουν στον έναν οδηγό. Να το πάρουμε. Μην βάλεις και τους δύο.
0: Ναι, αλλά ο άλλος όμως θα νιώσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα πούνε αυτό. Να ξεκινήσει, ας πούμε, ο Χάμιλτον.
0: Με τι λάστιχα ξεκίνησαν?
1: Με τα σλικ. Δεν βάλανε για βροχή.
0: Στην αρχή, εγώ άκουγα που έλεγαν ότι κάποιοι είχαν βάλει τα ντεμή. Υπάρχει και το ενδιάμεσο.
4: Ναι, τα ενδιάμεσα.
1: Ξεκινήσαμε. Δεν μπορούσα να ξεκινήσει το αυτοκίνητο.
0: Πήγαμε να σπρώξουμε να βάλει μπρος.
2: Γιατί, γιατί όμως.
0: Να σου πω γιατί. Μισό λεπτάκι ποδηλάδι να ξεκινήσουμε και στο Διονύση.
2: Όχι, ρε, άλλο θέλω. Γιατί συμβαίνει αυτό με τη Φεράρι στα Σαββατοκύριακα. Δεν μπορούν να βρουν μια άκρη.
1: Το συγκεκριμένο
2: πήγαμε. Όχι, γενικά λένε. Ακούω τον Ηρακλή, μισό λεπτάκι. Που λένε, λέει Φεράρι, φέτος να την δούμε, Και κάθε χρόνο. Ξεκινάει ένα, δύο, τρία γκραπρί, γεια σας.
1: Έχω απογοητευτεί, έχω πια.
2: Τι γίνεται
1: όμως. Να το πω καιρό.
2: Τι να πω.
1: Έχω χρόνια να το πω ότι ξεκινάει καλά η Ferrari. Τι να κάνουμε τώρα. Το ρίσκο που πήρανε, σου λέει ότι αν τους έβγαινε, θα είχαν κερδίσει ένα pit stop, θα ήταν πιο μπροστά, θα είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες για την νίκη. Το δέχομαι. Αλλά μην το πάρεις και στους δύο οδηγούς. Μην αφήσεις τον έναν και τους δύο μαζί βρεθήκανε τελευταίοι.
4: Ηρακλή, ναι, αλλά είδες ότι στο τέλος το διορθώσανε. Στη Μακλάρεν, που εγώ Μακλάρεν είμαι.
1: Ναι.
4: Τι όνειρο είδανε ρε φίλε και βάλανε το Πιάστρι στο safety car να κάνει αλλαγή ελαστικών. Που είχε αλλάξει πριν 10 γύρους και ήταν με το safety car γύρω-γύρω.
1: Μάλλον θα πιστεύουν ότι δεν μπορούσαν να τους βγάλει.
4: Εντάξει, είναι...
1: Το ίδιο γίνεται και με το Λεκλέρ, ξέρεις. Έχει κάνει 4 αλλαγές ο Λεκλέρ.
4: Επειδή είναι και καινούρια η εποχή αυτή της φόρμουλα.
1: Τα δε συνεχιμένανε.
4: Ναι, είναι ακόμα, έχουν πολλά ακόμα να μάθουν.
1: Κοίτα,
4: ότι λόγω, αλλά ότι αυτό το πρόβλημα της Ferrari είναι διαχρονικό.
1: Ότι έχει γίνει, είναι πιο ανταγωνιστική, η φόρμουλα. Εντάξει, μπορεί η Mercedes να ξανά σε πάλι πυράβλο. Αλλά βλέπεις ότι βελτιώθηκε τώρα ξανά η Red Bull, η McLaren είχε εμφανιστεί ξανά, η Ferrari σταθερή, δεν εμφανιζόμαστε.
4: Ναι. Απλά από χθες ξέρουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, έτσι.
1: Ναι, πρέπει να συμβούν πράγματα και θάματα. Δηλαδή.
4: Είναι ο μικρός και θα είναι και ο μικρότερος παγκόσμιος αθλητής, έτσι. Mm. Και δεν νομίζω να μπορέσει κάποιος να το σπάσει αυτό το ρεκόρ. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Μπράβο στην Εθνική και ένα τελευταίο. Επειδή το 99 ήμουνα στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, συλληπιτήρια για τα παιδιά. Κάθε φορά που έρχεται αυτή η ημερομηνία να τριχιάζω, γιατί ήξερα ότι τους είχα απέναντί μου.
2: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
4: Ναι, και μετά πάει. Ναι. Δηλαδή να μην τους ξεχάσουμε ποτέ. Όπως έχει πει και κάποιος δημοσιογράφος, από κάτι τέτοια μαθαίνουμε και φτιάχνουμε δρόμους, φτιάχνουμε ναυσιπλοεία, φτιάχνουμε νοσοκομεία, ε. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Το θέμα δεν πρέπει να περιμένουμε αυτά για να τα μάθουμε.
4: Ναι, μαζί σου Σταύρο μου, αλλά επειδή έχει υποθεί, γι' αυτό το είπα και εγώ.
0: Ναι, γιατί για μένα άστοχη η
2: παρατήρηση.
4: Πήγε το μαλλί μου πάνω στο ταβάνι όταν τα άκουσα.
2: Έγινε.
4: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
1: Άκλεισε ο φίλος.
0: Λοιπόν, αποκλείστηκε η Σάκαρ, να πούμε, από την Βιτολίνα στο China Open. Γιατί με κοιτάθεσαι.
1: Βιτολίνα.
2: Βιτολίνα.
0: Σβίτολίνα.
2: Σβίτολίνα.
0: Σβίτολίνα. Ιτήθηκε λοιπόν. 6-4-7-5 τα σετ.
2: Ναι. Θέλω να πάμε διάλειμμα. Και 28 είναι.
1: Κάτσε μωρέ.
2: Τι κάτσε.
1: Θα πούμε και κουβέντα.
2: Δεν έχει διάλειμμα.
0: Με κοιτάει μια
2: δεν έχει πολιτικό τώρα. Μετά έχει. Συγγνώμη.
1: Σκούφισε τον ιδρό να γυρίσει.
2: Νόμιζα ότι είχε πολιτικό, ρε.
0: Ξαφνιάστηκε. Τι γίνεται εδώ.
2: Ναι. Ωραία, για πείτε. Πολύ χαλάρα σήμερα, μας λέω.
0: Εντάξει, μετά από εθνική μωρέ είναι χαλάρα τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, τι άλλο. Ακούσατε δηλώσεις, Μόντριτς.
2: Όχι, τι είπε.
1: Α, για το 07.
0: Ναι.
2: Τι πάθα για
0: είναι πρώτη φορά λέει, που ντρέπομαι. Δεν έχω ξαναδραπεί έτσι στη ζωή μου και τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, αν είσαι Μόντριτς.
1: Είδε τα στιγμιότυπα. Δεν έχω δει το μάτς. Φίλε, έβαζαν γκολ. Σαν να έπαιζε. Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Να
0: παίζε. Παπάδες με τα παιδάκια.
1: Παίζαν η βασική της Μπαρσελόνα σε ένα μάτς κυπέλου με μια ομάδα από τη ΓΑΜΑ Εθνική.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα. Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο.
10: Οδοποιείο Βαφείο, Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
11: Στον κόμβο Γλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
15: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
16: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
17: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
18: Εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
19: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
17: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Μίστερ, αρκετά μέτρα φορά. Θα σου πάρει. Γκολ. 2-3 για την Λίβερπουλ. Άντρη Σεφτσένκο απέναντι στο Γέζι Τούντεκ. Το πέμπτο πέναλτι για τον Σορέρι. Εκτελεί ο Άντρη Σεφτσένκο. Μπλοκάρει ο Τούντεκ. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Να φύγει ο Ατόπιν. Για το γρήγορα στην ιστορία της. Ο Γέζι Τούντεκ είναι ένας μεγάλης βαριάς. Όποιος γνωριστικός τελικός της ιστορίας έχει τελειώσει. Η Λίβερπουλ καταστρέφει. Ένα ανέλπιστο, ένα απίστευτο, ένα μοναδικό Champions League. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Το τι γίνεται στο κεμάδα του δεν περιγράφεται. Ο κόσμος, ένα κόκκινο ποτάμι, ήδη άρχισε να ξεκινήσει στους δρόμους του Κωνσταντινούπολη. Ο Κρεντέρα έτοιμος να σηκώσει το βαρύτερο τρόπο από τον ουρανό του Κωνσταντινούπολη. Όλος ο κόσμος έχει σηκωθεί όρθιος. Και η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη μετά από 21 ολόκληρα χρόνια.

0: Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6.
1: Αυτό με ρωτάει ο Πέτρος εκεί, δεν θυμάμαι τον οδηγό. Αλλά μετά ήταν όταν είχε γίνει για μια χρονιά η φόρμουλα ομάδων, που ήταν όλες οι ομάδες. Και με ένα περίεργο σύστημα διεξαγωγής. Δηλαδή τρέχανε δύο Grand Prix σε ένα. Δηλαδή ήταν πολύ λιγότεροι γύροι, γι' αυτό τερμάτιζε πρώτος και ξεκινούσε στο επόμενο τελευταίος. Ο πρώτος 16, 16 ομάδες ήταν.
2: Για πάνω σου.
1: Είχε πάρει μια νίκη, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν εγώ, αν Κρίστιασεν.
0: Πάμε στους φίλους.
1: Ο οδηγός.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Βέβαια.
3: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με μία μπάλα, έτσι δεν είναι?
0: Συνήθως. Ναι.
3: Όχι, συνήθως μία είναι η μπάλα.
0: Πού και πού στα τελειώματα πετάμε για καμιά μπάλα για καθυστερήσεις είναι μέσα.
3: Ένα λεπτό, η μπάλα είναι μία. Το αντικείμενο του ποδοσφαίρου, του παιχνιδιού, είναι ένα. Είναι η μπάλα μία που προσπαθούν 11 και 11 να τη βάλουν στα δίκτυα. Λοιπόν, τι νόημα έχει, έκλεψε λέει πολλές μπάλες. Από την ώρα που λες πολλές μπάλες, που δεν είναι σωστό, θα πρέπει να πεις και τον αριθμό. Το σωστό είναι έκλεψε την μπάλα σε πολλές φάσεις ή σε πολλές διεκδικήσεις.
2: Εντάξει, το λένε. Το λένε. Είναι ποδοσφαιρικό. Και οι προπονητές το λένε στις δεύτερες μπάλες να βγαίνουμε πρώτοι.
3: Κακώς το λένε, κύριε μου. Κακώς το λένε. Εδώ που πάτε να μας χαλάσετε όλοι και τη γλώσσα.
2: Εντάξει, okay.
3: Ανοίγουμε να ακούσουμε μια εκπομπή και ακούμε 5 εγγλέζικες λέξεις και 6 ελληνικές.
2: Και να λέμε και γωνιαίο λάκτισμα, να μην λέμε κόρνερ.
3: Με συγχωρείς, το γωνιαίο λάκτισμα είναι. Είναι ελληνικές λέξεις.
2: Αυτό λέω. Να μην λέμε κόρνερ.
3: Όχι.
2: Γιατί όχι.
3: Κοιτάξτε.
2: Κάποια πράγματα για όνομα Θεού. Δεν χαλάει η ελληνική γλώσσα, κυρία μου, επειδή θα πούμε έκλεψε πολλές μπάλες. Μην τρελανόμαστε.
3: Δεν χαλάει.
2: Όχι.
3: Εντάξει, δεν χαλάει.
2: Από άλλα πράγματα χαλάει. Όχι από
3: ούτε με τον break, ούτε και με άλλα πράγματα χαλάνε, βεβαίως.
2: Τι ωραία, να μην λέμε corner εδώ, να μην λέμε offside, να μην λέμε goal, να λέμε τέρμα.
3: Καταρχήν συγχαρητήρια και για την εθνική ομάδα. Και εγώ πίστη μου είναι ότι αν δεν τραυματιζόταν ο Τζόλι στο μάτι με την Ολλανδία, δεν θα χάναμε.
2: Ναι.
3: Και πιστεύω ότι θα έχει και καλή πορεία αρκεί να σταματήσουν πολλοί απ' έξω να κάνουν τους προπονητές. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Αυτό βέβαια είναι δύσκολο στη χώρα που ζούμε.
1: Να πηγαίνει στον προπονητή.
0: Να μην κάνουμε τους προπονητές.
2: Ελάτε.
0: Καλό θα ήταν. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό Γιάννικ.
4: Τι γίνεται?
2: Καλά Γιάννικ.
1: Τι γίνεσαι?
4: Καλά, όλα καλά, όλα καλά. Έβρεξε μας, χαροποίησε μας ιδιαίτερα. Εγώ ξεκινώ πάντα με τον καιρό, διότι έχω ιδιαίτερη ευαισθησία με τις βροχές.
2: Ναι.
4: Χρειαζόμαστε νερό επιγόντως. Έβρεξε μας για 2-3 μέρες, όλα καλά και όλα ωραία. Μπράβο και στην Εθνική, χίλια μπράβο. Μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, αυτό που είπατε προηγουμένως, θα το αγοράζαμε όλοι νομίζω και θα δίναμε περισσότερο, όπως είπε ο Σταύρος. Δύο νίκες, ναι, δύο ισοπαλίες με τέτοιες ομάδες. Ακόμα και η Σερβία, δε αδερφέ, καταλαβαίνει. Εντάξει, στα χάκια της, έτσι σίγουρονται και ότι θα την κερδίσουμε.
2: Σωστό.
4: Ακόμα το μάτσο δεν έγινε. Και κάτι θυμίζει μου τον Ολυμπιακό πριν 5-6 χρόνια, η Εθνική, που ο Ολυμπιακός με πολύ χαμηλό μπάτζετ έκαναν εμφανίσεις φόβερες, με επιτυχίες, με Final Four. Ο Ολυμπιακός είχε να ανεβάσει τον πύχη και οι Ολυμπιακοί οπαδοί είχαν μετά απαιτήσεις που είχαν απαιτήσεις ίσως παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Τώρα το ίδιο πάει να γίνει και με την Εθνική. Ανέβασαν τον πύχη τα παιδιά, εντάξει έχουν ταλέντο, νεανική ομάδα με πολύ ταλέντο, αλλά αν μη γίνει το, ξέρω εγώ, δεν καταφέρουν να περάσουν σε τελική φάση, θα πέσουν όλοι να τους φάνε. Πιστεύω ότι
2: όσο ανεβάζεις απαιτήσεις, αυξάνεται η πίεση.
1: Γιάννικ, τώρα με αυτό.
4: Ναι, ακριβώς.
2: Καλό είναι. Καλό είναι.
1: Γιάννικ, τώρα το γεγονός ότι θα είναι στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας η Εθνική. Πάνε να πει ότι θα αποφύγει.
4: Θα είναι πιο καλή κλήρωση.
1: Ναι. Δεν θα έχει να παίξει με τους Ισπανούς.
4: Ναι, ναι,
1: δεν
4: εντάξει,
1: θα έχει να παίξει με τους Γάλλους.
2: Έτσι είναι.
1: Αυτό.
4: Θα ανεβάσει τον πύχη.
1: Αυτομάτως σου δίνει πολλές πιθανότητες. Περισσότερες
4: ναι, έχετε δίκιο.
1: Για να προκριθείς. Ανάλογα τώρα όταν θα γίνει η κλήρωση, νομίζω από την 6 Δεκέμβρη.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι, αν γίνει κλήρωση 6 Δεκεμβρίου και δεις ότι είναι ένας όμιλος θεωρητικά βατός, γιατί βλέπεις ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια πλέον, αλλά ναι. Ένα παιδί μου, ναι, πρέπει να πάει στην τελική φάση. Ούτε να χρειαστεί, ξέρεις, τη δεύτερη
4: δηλαδή,
1: ευκαιρία.
4: Δηλαδή, εδεδομένου να ανέβηκε ο πύχης.
2: Ναι, καλώς ανέβηκε. Οι ίδιοι το δημιούργησαν. Οι παίκτες, ο προπονητής, η εθνική. Έτσι. Καλώς έχει ανέβει, έχουν ανέβει
4: αυτά. Ανέβηκε ο Πίχης, έχει επιτυχίες η ομάδα και ακόμα ακούμε για τον Γιωβάνοβιτς. Εν τω μεταξύ, τι που παρατήρησα είναι ότι εντάξει, να ασχολούμαι με social media, να παίρνω τον παλμό της κοινής γνώμης, αλλά βλέπω τον ανεψό μου 30 χρονών και φώναζε νυχτές πως παίζει η εθνική, έπρεπε να παίζει πιο ανοιχτά, πιο επιθετικά. Λέω του ρε.
2: Αν παίζαμε πιο ανοιχτά με τους θεσμούς Γερμανούς, μπορεί να μαζεύαμε και
0: ένα τρίμπαλο.
4: Ξέρω εγώ, ίσως μας κακομαθαίνουν.
0: Κοίταξε, μην είμαστε τώρα μας και αποστηρωμένοι. Καλό είναι να έχουμε και μια άποψη, να διαφωνούμε, αλλά άλλο λέμε, α, θα έπρεπε να παίξει ο Διονύσης και ο Χηρακλής, και άλλο ρε, μπιπ, τι κάνεις ρε, μπιπ, ρε, άσχεται ρε, έτσι βάλω τον άλλον. Έχει διαφορά να κάνω μια κριτική ή να πω μια άποψη και διαφορά να κατακρίνω μόνο.
2: Είναι και ο τρόπος.
4: Ακριβώς, να κριτικάρω συνέχεια. Εντάξει, αυτά βασικά, εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην εθνική. Τα άλλα μας πότε να είναι, Νιόβρι?
0: Νοέμβρη είναι 13 και 16. 13 στην Ολλανδία, 16 Πανθεσσαλικό με Σερβία.
4: Βλέπεις, κατάφερε μας να ανυπομονούμε για τα επόμενα μάτσα.
0: Πολύ
2: σημαντικό. Ωραίο αυτό.
4: Και το τελευταίο, Σταύρο, αν ξέρεις, αν μπορείς να βρεις, πότε ξεκινά το πρωτάθλημα βολέι? Εμείς οι βολέικοι περιμένουμε το.
0: Θα σου πω ακριβώς την ημερομηνία. Σε πολύ πολύ λίγο.
4: Εντάξει, έγινε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε
2: καλά, Γιάννη.
4: Έγινε, γεια χαρά.
2: Να είστε καλά, φίλε.
1: Μας είστε μέχρι το βρει ο Σταύρος. Μας έχει στείλει ένας φίλος ότι πηγαίνει η Αγγλία για να ζήσει, ξέρεις, ποδοσφαιρική εμπειρία στο νησί.
2: Ναι.
1: Και μας στείλει τα τρία μάτς που θεωρεί ότι θα είναι η καλύτερη εμπειρία. Mm-hmm. Θα δει στην Premier League Fulham Hull.
2: Ναι.
1: Καλό. Γιατί δεν είναι, ξέρεις, το τόπο μας και στη Λισάλη έχει και Έλληνες.
0: Και είναι και ωραίο το γήπεδο της Fulham μαζεμένο, αλλά δεν είναι τόσο.
1: Είναι Βρετανίλα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο δυναμική η οπαδή όπως το της Millwall.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Το δεύτερο μάτς που θέλει να δίνει θα πάει Champions Millwall.
2: Να πάει Millwall, εμπειρία.
1: Και ναι, το τρίτο, πάμε σε πιο hardcore καταστάσεις. Θέλει να δει, θα δει, λέει, τον Orient.
0: Ωραία, αυτό είναι καλύτερα.
1: Να ξέρεις, για πλάκα, λέει, τον Orient θα πήγαινε εγώ.
0: Και Millwall, γιατί είναι συγκεκριμένη
2: Millwall. Millwall.
0: Αλλά από μάτς Champions ή League 1, League 2, θα προτιμούσα και εγώ μικρότερη κατηγορία. Αυτό με 6-7 χιλιάδες νοματέους. Ναι. Που είναι όλοι στη φάση τη δική του, είναι ωραία.
1: Λέει τον Orient. Και μετά Millwall, 2. Εντάξει, έχει κλείσει 3 μάτς από 3 κατηγορίες.
0: Ωραία. Πλάκα κάνεις τώρα, τι συζητάμε. Πάμε παρακάτω.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Πρώτα απ' όλα, πρώτη φορά τηλεφωνώ, να είστε καλά, καλή εκπομπή, να έχετε καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά. Συγγνώμη, επειδή 17 Οκτώβρη αρχίζει το πρωτάθλημα. Για τον Γιάννη, το βόλεϊ. Έλα μου, συγγνώμη, δεν το ξεχνούσα.
5: Να δώσει χαρακτήρια στην Εθνική για την καταπληκτική εμφάνιση τελευταίες 2 εβδομάδες. Πραγματικά ήταν εξαιρετική σε όλες τις πέρασε τις προσδοκίες του οποιοδήποτε, πιστεύω. Mm-hmm. Και μακάρι είναι τα παιδιά να συνεχίσουν έτσι. Το καλό είναι ότι με αυτά τα παιχνίδια χτίσει αυτοπεποίθηση. Οπότε το ταλέντο υπάρχει. Σαν οργανισμός πιστεύω πλέον και βλέπεις από το πάθος των παιχτών, δείχνει ότι αγαπάνε που βρίσκονται εκεί. Οπότε μακάρι,
1: αρέσει, φαίνεται.
5: Μακάρι να πάνε όλα όπως τώρα και να συνεχίσουν και εντάξει το. Να περάσει τα προημιτελικά του UEFA Nations League σίγουρα σε κάνει πιο μεγάλο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απογοητεύσει αν δεν γίνει.
1: Ναι, είναι πιθανή τριπλή ισοβαθμία. Δεν είναι
5: μπαμπά. Έτσι ακριβώς. Και τριπλή ισοβαθμία με το goal average λογικά θα είμαστε εκτός. Οπότε γι' αυτό δεν πρέπει να μας πέσει από κάτω να πάρουμε 11 βαθμούς.
1: Πρέπει να χάσουμε, αν δεν κάνω, λάθος, πρέπει να χάσουμε μέχρι με ένα goal από τους Ολλανδούς. Και έτσι, μετά τι θα έρθει το Γερμανία-Ολλανδία. Εντάξει, και δεν είναι και βέβαιο ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν τους Ολλανδούς.
5: Όχι, άμα συνεχίσει το πειραματισμό που για ένα καινούργιο προπονητή πρέπει να πούμε ότι είναι ιδανικό να κάνεις τον πειραματισμό τώρα από να τον κάνεις αργότερα όταν είναι οι οργανώσεις, παίζεται πια πρόκειται σε ένα ευρωπαϊκό. Οπότε
1: ναι,
5: γι' αυτό και έχει πάρει 45 παίκτες και κάνει rotation και κάνει πειράματα. Καινούργιος προπονητής.
1: Ναι, μα πλέον δεν υπάρχουν. Μπήκε το Nations League και ουσιαστικά δεν υπάρχουν τα φιλικά. Γιατί αυτή την περίοδο τώρα θα υπήρχε διακοπή για να γίνουν φιλικά παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι καλύτερο που γίνεται μια τέτοια διοργάνωση από το να έκλεινες ένα φιλικό στο οποίο θα έπαιζαν 20 παίχτες, 2 δεκάδες. Ενώ τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή πας σε κανονικές συνθήκες. Νομίζω καλύτερο.
5: Κάνεις μια σωστή προετοιμασία για τα μάτσα αίτια παίζοντας σε μεγάλο ευσεβής στο ίδιο επίπεδο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες και τις βοηθάει ειδικά όταν συναντιούνται κάθε 2-3 μήνες για 10-15 μέρες.
1: Μα τώρα, είχε τη δυνατότητα, όλοι οι προπονητές και ο Γιωβάνος αλλά και εσάς, να δουλέψουν όντως. Γιατί ήταν μεγάλο το χρονικό διάστημα προπονήσεις, ταξίδια. Δεν είναι μαζεύονται σε τρεις μέρες παιχνίδι, μετά από τέσσερις άλλο ένα παιχνίδι και επιστρέφεις. Εκεί δεν μπορεί να κάνεις. Εκεί πρέπει να είσαι ψυχολόγος. Δεν πρέπει να κάνεις πράγματα, να δουλέψεις. Πολύ λίγα. Τι να δουλέψεις.
5: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Επίσης θέλω να αναφέρω ένα συμβάν το οποίο έγινε χθες για ίσως εκατοστή φορά και αλλάζω άθλημα και πάω στο μπάσκετ.
1: Ναι.
5: Και θέλω να αναφέρω το συμβάν όπου ένα γήπεδο σαν το Ιβανέφιο είναι όρθιο στο τέλος του αγώνα και βρίζουν κατά συρροή το γήπεδο τον Μπαρτσόκα. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν γίνεται πρώτη φορά, την έχουμε αντιμετωπίσει πλέον, είναι ένα συμβάν το οποίο γίνεται σε κάθε ελληνικό γήπεδο και θέλω να αναφέρω ότι μιλάμε για τον κορυφαίο σύμφωνα με τα αποτελέσματα Έλληνα προπονητή.
1: Με σίγουρα.
2: Είναι κορυφαίος να μην ήταν.
5: Αυτή τη στιγμή σου πει ότι το θέμα είναι
2: αλλά
5: ότι
2: δεν αλλάζει αυτό.
5: Επειδή ορισμένες φορές αναγνωρίζουμε αξίες, ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος την τελευταία πενταετία με τα αποτελέσματα να μιλούν, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη.
0: Κακώς το διαχωρίζουμε. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει επιτυχίες, να τον βρίζουμε.
5: Όχι.
0: Δεν έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος επιτυχημένος ή όχι.
5: Ότι ο πόλεμος
0: πρέπει να σεβόμαστε τον οποιονδήποτε.
5: Είναι και δεν μιλάμε το να παίζει τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το καταλαβαίνω. Αλλά να πηγαίνει στον Ηρακλή, στο Μαρούσι, στη Νέα Σμύρνη και όλοι να βρίζουν τον Μπαρτσόκα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δηλαδή προκαλεί θλίψη σε ένα άθλημα το οποίο αυτή τη στιγμή και με το αποτέλεσμα όπως έχει φτιαχτεί, μιλάμε ότι έχουμε το κορυφαίο προβλήματα στην Ευρώπη και είναι τιμή μας να έχουμε ανθρώπους σαν τον Μπαρτσόκα, σαν τον Ομπράντοβιτς στην χώρα τη δικιά μας και να προπονούν ομάδες δικές μας. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες είναι ότι το συγκεκριμένο συμβάν δεν αναφέρθηκε πουθενά.
2: Όχι, γιατί
0: δεν αναφέρθηκε, σε όλα τα site έπαιξαν.
5: Ότι όχι, λόγω των δηλώσεων του Μπαρτσόκα έπαιξαν σε όλα τα site. Όχι επειδή, δηλαδή...
0: Ναι, με την ίδια λογική, εσύ πιστεύεις στα άλλα γήπεδα, δεν βρίζουν παίκτες και προπονητές.
1: Είναι μισό λεπτό.
2: Εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη πρωτού πάρεις, πας θα το ξαναπεί, δεν ασχολείσαι, άσου να βρίζουν, δεν χρειάζεται να είναι διάλογο. Δυστυχώς αυτό στα ελληνικά γήπεδα δεν θα αλλάξει.
5: Ναι.
2: Μην ασχολείσαι.
1: Χειροκρότηση, ηρωνικά.
2: Μην ασχολείσαι. Αυτό λέω. Όποιος είναι, δεν το λέω μόνο για τον Μπαρτσόκα. Γενικά, σε βρίζουνε. Μην ασχολείσαι, παιδί μου.
5: Όχι, αυτό
2: γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει.
5: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει ίσως να σταματήσει για τον οποιοδήποτε.
2: Εσύ, Ρακλή, έτσι,
5: γιατί βλέπουμε παιδάκια. Να, βλέπαμε πέρυσι, έτυχε πέρυσι και ήμουνα στη Σανέλ Αρίνα και έβλεπα το τι έλεγε όλη η Σανέλ Αρίνα στο Λαρετζάκι.
2: Ναι.
5: Ήταν προκλητικό ο Λαρετζάκι, αντιδρούσε στη ΣΕΑ. Ναι, αντιδρούσε. Τώρα φέτος. Ο Λαρετζάκης στην ΑΕΚ. Δηλαδή βλέπουμε διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να κρατάμε και με πισινή και στο κάτω-κάτω να σεβόμαστε τον άνθρωπο αυτόν που βγάζει το ψωμί του, έχει την οικογένειά του και είναι και άνθρωπος, εντάξει, μπορεί να αντιδράσει, δεν συμφωνώ στο να αντιδράσεις, αλλά σε κάποιο σημείο όταν βλέπεις ένα γήπεδο 3.000 κόσμων, ο οποίο είναι όρθιο σε ένα μάτς το οποίο ξεκινάει με φαβορή μια συγκεκριμένη ομάδα και που δεν έχει γίνει και κάτι.
2: Ναι.
5: Είναι πραγματικά ενοχλητικό.
0: Φαντάζομαι σε ενοχλεί όπου και να γίνεται αυτό.
5: Όχι, με ενοχλεί όπου και να γίνεται και όποιο. Δηλαδή και όχι, όπως σας είπα, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά και να πάει ο... και το έρχεται, ξέρω εγώ, ο Σλούκας για παράδειγμα, που ήταν ο Σεφ, εγώ το κατάκρινα που έβριζε ο κόσμος ο Σλούκας.
2: Φίλε μου,
5: είναι ένας επαγγελματίας
2: που... Δεν θα αλλάξει, εγώ το ξαναλέω, δεν χρειάζεται να οι αθλητές, οι προπονητές να απαντάνε. Εντάξει, θα μου πεις άνθρωποι είναι κάποιες φορές. Θα τους βγει μια αντίδραση όσο μπορούν να διαχειριστούν. Δεν αλλάζει αυτό. Τα πινελίκια και τα.
1: Εντάξει, βέβαια να ξέρεις είναι άνθρωποι.
2: Αυτό λέω. Άνθρωποι
5: είναι. Εγώ λέω ότι είναι άνθρωποι. Και άνθρωποι είναι. Γίνεται κάτι κατά σειρό. Είναι ένα σύστημα δηλαδή.
2: Εντάξει, είναι, τι χαρακτήρα είσαι. Για μένα πρέπει να το. Πώς να το πω. Μην τα ακούς. Τέλος. Κλείς τα αυτιά σου.
1: Δεν είναι ο χαρακτήρα.
2: Το ξέρω. Το ξέρω. Το λέω τη δική μου άποψη. Δεν σημαίνει ότι.
5: Όχι, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ για την κομπή και να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Μικρό διαφημιστικό πάμε και πιστεύουμε για να συνεχίσουμε με γραμμούλες.
6: Η Winsport FM 94,6. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
7: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Όβιμπετ το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
13: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Λοιπόν, για το Γιάννη που ρώτησε για το πρωτάθλημα του βόλεϊ,
2: ναι.
16: 17 Οκτωβρίου που είπα αρχίζει το πρωτάθλημα των γυναικών και 24 Οκτωβρίου των ανδρών.
2: Okay.
16: Με μια εβδομάδα διαφορά.
1: Δεν έρχεται στο βόλεϊ.
16: Μέχρι τώρα παίζανε πανευρωπαϊκά, ρε φίλε.
2: Συνήθως έτσι δεν γίνεται.
1: Δεν το ξέρω.
16: Τι το ξέρεις, δεν λέγαμε εδώ τι ωραία η ομάδα με τους Φιλανδούς.
1: Ναι, το έλεγες αυτό, ναι.
2: Αφού ήταν εθνικές.
1: Τι πώς ξέρεις να αρχίζει η σεζόν, ας πούμε.
16: Γενικά αρχίζουν πιο αργά. Εντάξει, είναι και λιγότερα τα παιχνίδια, εσύ.
2: Ναι.
1: Ναι, όντως.
16: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε. Καλησπέρα.
17: Ω, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ταξιάρχη, εσύ.
2: Ναι. Έλα.
17: Ναι, εγώ είναι.
2: Έλα, ταξιάρχη.
1: Ναι. Έλα, ρε, ταξιάρχη.
17: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, φίλε.
17: Λοιπόν, εντάξει, για την Ελλαδάρα πήρα να πω κι εγώ. Νομίζω ότι, καταρχάς θα πω κάτι, για όσοι λέγαν ότι ποια Ολλανδία και ποια Γερμανία επειδή ήταν ανέτοιμες, ας το πούμε έτσι, ας δουν το Κροατία-Αγγλία που έπαιξε η Αγγλία με τα δεύτερα απέναντι στα πρώτα της Κροατίας και ας μας πούν μετά κάτι. Να το είδατε το μάτς αυτό?
1: Τα συμπέρνει παιδά, αλλά έπαιζε και ο Κέιν, έπαιζε και ο Μπέλιγχαμ, έπαιζε.
17: Ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ και
1: Gordon.
17: Μετά ο Γκόρντον. Και μετά έπαιζαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν, έπαιζε ας πούμε ο Σκότ της Μπόρνμουθ βασικός. Mm-hmm. Θέλω να σου πω, είχε και η Αγγλία είχε αλλαγές πολλές.
1: Μα δεν μπορούσαν, ειδικά επειδή ήταν το τέταρτο μάτς για κάποιους ομάδες.
17: Ναι.
1: Ήταν λογικό να γίνει και κάποιο rotation.
2: Ναι, τι συντάμε.
17: Ναι. Και χθες η Ελλάδα μπήκε με μια ενδεκάδα μέσα που είχε τα ρίσκα της, είχε είχε κάποια ερωτηματικά, ανταποκριθήκαν όμως όλα τα παιδιά. Ακόμα και ο Κιζηρίδης που έδειξε ένα πρώτο ημίχρονο, που έδειξε στο πρώτο ημίχρονο, μια χαρά την έκανε τη δουλειά του, αυτή που μπορούσε να κάνει. Οκ, η ομάδα ανέβηκε δύο επίπεδα παραπάνω με τον Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μια χαρά, αξιοπρεπέστατη ήταν η ομάδα. Και γενικότερα εχθές θεωρώ ότι η ομάδα που είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες ήμασταν εμείς και όχι η Γερμανία. Δηλαδή μας βάλαν στην περιοχή, μας πιέζαν, ισχύει. Αλλά κλασική
16: νομίζω,
17: ευκαιρία.
16: Σαν τον Ασούρα στην αρχή,
2: δεν είχε, αυτή ήταν η μεγάλη ευκαιρία.
16: Δεν ευκαιρία.
17: Και στο 80. Και στο 80, πάλι ο Μασούρας.
1: Να βάλει την μπάλα να σκάσει την μπάλα. Και
16: δεν μπορούσε
1: να την
16: πάρει. Καλά την έκανε. Έσκασε πάνω στη γραμμή, σα
1: και ήθελε να σκάσει πρώτα η μπάλα κάτω, γιατί ήταν πιο δύσκολη.
16: Καλά την έκανε, καλά την έκανε. Έπαιρνα λίγο πιο πλάι, αλλά καλά την έκανε. Στη δεύτερη φάση που λέω, ο Φίλος το 80, δεν την πρόλαβε μόνο. Του έρχεται γκελάρι μπάλα κάτω και γκελάρι άσχημα.
17: Ναι, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία όμως.
1: Μου βγάλε ένα βιντεάκι που είπε ο Μασούρας για την ευκαιρία ότι.
17: Ναι.
1: Είχα επιδείξει ένα κλικ λέει πιο νωρίς. Ξέρεις και ότι ήμουν ψηλά και γι' αυτό δεν είχε τόση δύναμη όσο θα έπρεπε η κεφαλιά.
2: Η πρώτη λες.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν καλή ευκαιρία αυτή.
2: Μεγάλη ευκαιρία.
17: Πολύ μεγάλη.
1: Και είναι πρώτο λεπτό,
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, ξέρεις.
17: Ναι, 40 δευτερόλεπτα νομίζω κάπου εκεί.
1: Στο πρώτο λεπτό ήταν αυτή.
16: Όχι, ένα λεπτό και κάτι.
1: Καλά, εντάξει.
17: Ένα λεπτό και κάτι, ναι.
16: Στα 80
17: πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Εντάξει, εγώ MVP των τεσσάρων παιχνιδιών θα βγάλω με διαφορά νομίζω τον Τζολάκη, ο οποίος μπορεί χτες να μην έκανε πολλές επεμβάσεις, αλλά η παρουσία του κάτω από το δοκάρια, το πώς καθοδηγεί την ομάδα.
2: Σταθερός, ήρεμος.
16: Είναι δύσκολο η επιλογή, νομίζω. Είναι δύσκολη επιλογή. Είναι σίγουρα μέσα στους υποψηφίους ο Τζολάκης. Για μένα είναι και ο Τσιμίκας, είναι και ο Μαυροπάνος.
2: Και
17: ο Παυλίδης μπορεί να μπει. Και ο Παυλίδης μπορεί να μπει. Για τα τρεξίματά του.
16: Ο Κουρμπέλ έχει κάνει πολύ καλή σειρά αγώνων.
17: Ο Ανδρότσος μπορεί να μπει.
16: Γι' αυτό λέμε, είναι δύσκολη η επιλογή.
17: Ναι, απλώς εγώ θα πω τον Τζολάκη γιατί πέραν από την παρουσία του κάτω από τα δοκάρια, σε κάθε παιχνίδι δημιουργούσε έστω και μια-δυο επιθέσεις από πίσω. Ψάχνοντας το center for. Εντυπωσιακό. Ότι σε κάθε μάτσο βγάζαμε μια επίθεση από τον Τζολάκη.
1: Μα αυτό το, λοιπόν, το έχει δουλέψει πολύ ο Τζολάκης και είναι και ένας από τους λόγους.
17: Αυτό το είχε εξαίρεση ή ο Μεντιλίμπαρ του το δημιούργησε.
1: Το δούλεψε και το έκανε και πολύ με τον Μεντιλίμπαρ. Εδώ έχει δώσει assist στον επιτελικό στο conference με αυτόν τον τρόπο.
17: Πραγματικά είναι εξαιρετικός.
1: Στο γκολ του Ελκαμπή με τη Βίλα. Απογέμιζε με τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης έχει δουλέψει πάρα πολύ τα πόδια και γενικά βελτιώνεται συνεχώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ήδη αρχίσει να υπάρχουν δημοσιεύματα στην Αγγλία.
17: Θα τον πάρουν πιο μεγάλη.
1: Θα τον πάρει πιο μεγάλη ομάδα στη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα.
17: Έλα να σε πω τώρα. Εγώ που είμαι.
1: Και κρατάω αυτό. Και το λέω έτσι ότι έχει κρατήσει ο Ολυμπιακός ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης.
17: Ναι. Εγώ που είμαι Manchester United, πάρτε τον ρε. Έχετε αυτό το Βέλγο που δεν μπορεί να πιάσει ούτε χαρτάκι. Το πάρτε τον ρε. Τον έχετε μπροστά στα μάτια σας ρε. Να το πάρετε εσείς, λες.
16: Μακάρι.
1: Όχι, όχι,
16: μακάρι, τότε να μαθαίνετε τερματοφύλακα 5 χρόνια τώρα. Από τότε που σταμάτησε ο Λιωρίς.
17: Ναι, θες. Ειδικά ο Τσέχος δεν είναι.
1: Ο Λιωρίς, ενώ δεν θα σου πω, το πεπιπές. Δεν μου είπες ποτέ, δεν είναι είχαμε καλό μάτι.
16: Εξαιρετικός.
1: Δεν τον θεωρούσα, δηλαδή μια φορά που είχε πάει στα πέναλτι Γαλλία, ποιος είχε πάει στα
17: πέναλτι. Δεν ήταν top, αλλά ήταν
1: καλός.
16: Δεν ήταν θεαματικός.
1: Όχι, δεν ήταν.
17: Ναι.
16: Αλλά ήταν ουσιώδης, ήταν εγγύηση, δεν θα σου έκανε γκέλα, δεν.
1: Αλήθεια σου.
16: Το τελευταίο χρόνο που είχε μεγαλώσει ήταν λίγο. Ήθελα αλλαγή.
17: Δηλαδή ήταν και προσωπικότητα στην εθνική Αγγλία, ήταν προσωπικότητα αυτός.
1: Στο Μουντιάλ του Κατάρ.
17: Ναι,
1: αν είχε άλλο
2: τρόπο. Μεγάλος τώρα.
1: Αν είχε άλλο τρόπο. Άλλο η Γαλλία πίσω θα το παίρνει.
2: Εντάξει. 40 χρόνια
16: είναι αυτά. Τελειώματα, ρε. Εντάξει.
1: Τελειώνουν, εντάξει. Και η Γαλλία όμως είναι, δεν έχει.
2: Εντάξει, οκ.
16: Εξέβεσαι λίγο και την ιστορία του άλλου, ρε. Και τώρα οι Γερμανοί με τον Νόιερ έπαιζαν που. Πώς ήταν ο Νόιερ μέχρι πρώτη και πώς είναι τώρα.
2: 40 χρόνια, ειδικά στον τροματοφύλακα. Βέβαια, ο τροματοφύλακα πιο μετά.
16: Έχουν παίζει με την εμπειρία.
2: 40 χρόνια, ειδικά στον τροματοφύλακα. Βέβαια, ο τροματοφύλακα πιο μετά.
16: Έχουν παίζει με την εμπειρία.

0: του σπιτιού σας. Για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Εύκολο να έχεις ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξίδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φυλάτε.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πολύ καλά νέα στον Παναθηναϊκό με τον Βισέντε Ταμπόρδα που μπήκε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Αύριο μπαίνει ο Τετέι μέσα στη μέρα τα νεότερα για τον Λιβάη Γκαρσία. Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με τον Όφη στρέφονται στην ΑΕΚ. Ρυθμός στους παίκτες του θα είναι να δώσει εν όψη και των ευρωπαϊκών μάτς που ακολουθούν. Ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος μέσα στις επόμενες ημέρες θα μπορεί να υπολογίζει και στον Ρότα. Με την σταδιακή επιστροφή των διεθνών θα αρχίσει αύριο η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό στην επανεκκίνηση.

του πρωταθλήματος ανεβάζουν ρυθμό. Μπέιλι και Σα συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων για το εκτός έδρας μάτς με την Μαρσέιγ στις 15 Οκτωβρίου. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ η επέκταση του συμβολέου του Αντώνη Τσιφτσή μέχρι το 2029, επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Αλέσιο Λύση στους Λουσέ, Χατζηδιάκο και Μπανζά, μπορεί να υπολογίζει για το παιχνίδι με την Καλαμάτα ο Ιταλός τεχνικός. Τελευταία ημέρα ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο για προπόνηση στο νέο Ρήσιο. Ικανοποίηση για την κατάσταση του Μπρούμα, ο οποίος ανέβασε ρυθμό μέσα στη διακοπή του πρωταθλήματος και σύντομα αναμένεται να μπει στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή. Αυτό θα είναι και το πρώτο μάτς που θα δώσουν φέτος οι Ερυθρόλευκοι στη Σανέλ Αρίνα. Τέλειο χαρακτήρισε το περιβάλλον του ΠΑΟΚ Κοντονάτας Μοτιαγιούνας. Ξέρω ότι η στόχη είναι υψηλή όπως και οι προσδοκίες και αυτό δημιουργεί πίεση, αλλά έχω μάθει να ζω με αυτή. Το μόνο που με νοιάζει είναι η νίκη, δήλωσε ο Λιθουανός σέντερ, που δεν θα βρίσκεται πάντως στην αποστολή για το αυριανό μάτς με την Μποσνά. Έτοιμο να φιλοξενήσει ξανά αγώνες είναι το Καφταζόγλιο στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως έγινε γνωστό οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την Κυριακή. Επιστρέφουμε σπίτι μας και περιμένουμε από τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα, αναφέρει η ΠΑΕ Ηρακλής για το επερχόμενο μάτς με τον Λεβαδιακό. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στο ημίχρονο Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1, περίπου στο 15ο λεπτό. ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0 και σέντρα αυτή την ώρα στο μάτς Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο China Open. Για τον τρίτο γύρο του τουρνουά η Ελληνίδα τενίστρια ετήθηκε με 2-0 σετ από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα και μείνει εκτός συνεχείας. Κρίσιμο το επόμενο διήμερο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς αρχίζει σήμερα η συνάντηση των μετόχων της EuroLeague. Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα η πρόταση του NBA για εξαγορά και ενιαίο πρωτάθλημα, και από αυτήν την απόφαση θα εξαρτηθεί τόσο το νέο φορμάτ όσο και το θέμα της αύξησης των ομάδων, με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Και φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία, Ηρακλή μου. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Νία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com. Κάτσε εσύ, έχω απορίες τώρα.
1: Γιατί δεν πάμε εκεί η εκπομπή, να δώσουμε και συμμετοχή.
0: Θες, μπορούμε.
1: Η εκπομπή, 30.
2: Να δούμε και τον Κοραή.
1: Θα το δούμε και τον Κοραή.
0: Θα κάνουμε
1: να πάμε, ρε παιδί μου, εκπομπή.
0: Είναι πουσουκού.
1: Ωραία, εντάξει. Να μην έχει πρωτάθλημα.
0: Τι έκανα, ας πούμε, 16-18 είναι το επόμενο.
1: Το επόμενο έχουμε πρωτάθλημα.
2: Θα είμαι Γαλλία.
0: Να γυρίσεις. Όχι, εσύ δεν θα είσαι Γαλλία.
2: 16-18, Οκτώβρη.
0: Ένα, έτσι.
1: Αλλά έχουμε και αυτά τα ξένα.
0: Να γιατί δεν πάμε. Εγώ μπορώ, παιδιά, θα πάω. Αλλά πρέπει να μείνει κάποιος εδώ την Παρασκευή.
1: Αν έχει πρωτάθλημα, ρε φίλε, να δουλέψουμε.
0: Να θυσε, φίλε, Κυριακή μεσημέρι. Εντάξει, μην κάνει τρίμερο, κάνε 2,5 μέρες. Σε χαλάει δηλαδή.
1: Να φύγω Κυριακή μεσημέρι.
0: Να από εκεί.
1: Δε, είναι ρίσκο αυτά. Κάτι να τύχει.
0: Δεν θέλει τώρα. Τα θέλουμε και τα θέλουμε και πώς.
2: Και πώς να φύγεις.
0: Εγώ άλλο σκέφτομαι.
2: Τι απάντησε, λοιπόν, αμαξάκι.
0: Διαδρομές λέει ανάμεσα σε. Στην Καλδέρα και τα λοιπά. Το μονοπάτι που ενώνει Ία και Φυρά. Ία και Φυρά είναι μεγάλη απόσταση.
1: 5 χιλιόμετρα, δεν
2: είναι.
0: Αυτό λέω. Μάλλον θα είναι ένα κομμάτι σε αυτή τη διαδρομή. Όχι όλη τη διαδρομή.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν μπορεί να έχει κανένα δρόμο που κόβεις.
0: Τι να κόβεις.
2: Τα πόδια. τι να σου πω.
0: Εκεί είναι και δύσκολο. Καλδέρα δίπλα, γεια σας.
2: Μία φορά έχω πάει η Σαντορίνη.
0: Εγώ έχω πάει 2, 3.
1: Δεν έχω πάει καθόλου εγώ.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Καθόλου.
2: Μία φορά με τσόχο. Πριν βγει Sport Day.
0: Λοιπόν.
1: Για πάμε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, βασικά καλησπέρα για σας, παιδιά, για μένα είναι καλημέρα εδώ πέρα.
2: Από?
3: Συγγνώμη, Στάφης από Οντάριο, Καναδά.
2: Ωραίος. Όπω μεγαλώσαμε με τον Μπλεκ και τον καπετάν Μάρκ, η λίμνη του Οντάριο.
3: Ναι. Σταύρο, Διονύση, Ηρακλή, πρώτη φορά παίρνω σε εσάς. Έχω πάρει στα παιδιά στη βραδινή εκπομπή κανένα 2-3 φορές. Με κρατούσατε παρέα όταν γυρνούσα από τη δουλειά. Τώρα με κρατάρει παρέα όταν πηγαίνω στη δουλειά. Οπότε κερδισμένους και στις δύο καλωστάσεις. Παίρνω παιδιά για να σας πω λίγο έτσι σε συνέχεια ή σε συμπλήρωμα στον φίλο που πήρε πριν από κάποια ώρα και μιλούσε για τα ευρυστικά στον Μπαρτζόκα. Που τον καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Αλλά ναι, είναι εντάξει, έχει καταντήσει πλέον, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Απλά
2: είναι, είναι αυτό που είπε ο Διονύσης, δυστυχώς αυτά δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ στα ελληνικά γήπεδα. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ.
3: Ακριβώς για αυτό το λόγο θέλω να σας πω λίγο γρήγορα και να αφήσω τη γραμμή μια ιστορία που έχω στο μυαλό μου που πιστεύω ότι περιγράφει την ελληνική πραγματικότητα. Εσύ, Ηρακλή, επειδή παρακολουθείς Ολυμπιακό και μπάσκετ, ναι, πιστεύω μπορεί να το πιάσεις εκείνη τη φορά. Λοιπόν, θυμάμαι πριν κάνα ένα-δύο χρόνια, έπαιζε Ολυμπιακός, πρέπει να ήταν στη Γυρολίγκα. Και πιάνει κάμερα σε κάποια στιγμή ένα κοριτσάκι στην κερκίδα, ένα αγγελικό πρόσωπο, δεν θα ήταν πάνω από 6-7 χρονών. Έχει χαθεί μια επίθεση του Ολυμπιακού, έχει κλαπεί η μπάλα, δεν θυμάμαι τι ήταν, και σηκώνει τα χέρια, πιάνει το πρόσωπό της και κάνει πω! Και έτσι όπως το βλέπεις, λέει μπιπ, παιδιά, τέτοιες βρισχές που είπε το κοριτσάκι, δηλαδή με το που το τελείωσε, η κάμερα κατευθείαν.
2: Καλά, δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, αλλά ναι.
3: Και το θυμάμαι συγκεκριμένα, ναι, γιατί μετά σε μια ομάδα στο Facebook έτσι που έχουμε με παρέα, κανα δύο παιδιά το πιάσανε και το σχολιάσαμε και λέγαμε, κοίτα να δεις, μιλάμε τώρα ένα κοριτσάκι 5-6 χρονών,
1: ναι,
3: και γυρνάει και λέει τέτοια λόγια. Σωστά, λοιπόν, δηλαδή θα μου πεις βέβαια όταν παίρνει άλλο το παιδί του σε τέτοιες αγώνες και έχει μια κερκίδα η οποία...
2: Δεν είναι, το πέμπα, όλα τα παιδιά πηγαίνουν, πολλά παιδιά πηγαίνουν σε παιχνίδια, ναι, στην Ευρωλίγκα, ναι, είναι πολύ πιο, ναι, εύκολο από το να πας σε ένα ντέρμπι αιωνίων, αφού το οποίο καταλαβαίνουμε είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα. Και κάποιοι, ας πούμε, δεν επιλέγουν αυτό, δηλαδή να πάνε σε τερμπιόνιο με τα παιδιά τους. Αλλά τώρα σε ένα μάτς στην Ευρωλίγκα θα πάνε τα παιδιά, δηλαδή να πάνε και στο μάτς στην Ευρωλίγκα.
3: Ναι, απλά θέλω να πω πως από μικρά παιδάκια δηλητηριάζεται, να πούμε, η άποψή τους για το άθλημα και μπαίνει μέσα τους η βρωμολογία και όλη αυτή η αντιμετώπιση. Οπότε συμπληρώνοντας τον Διονύση που λέει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό, δυστυχώς παιδιά, όταν από τέτοιες ηλικίες τα παιδιά μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν και να μιλάνε έτσι σε τέτοιους χώρους, εγώ ας πούμε για να σας δώσω να καταλάβετε, τα αγόρια μου, έχω δύο παιδιά, να είσαι καλά, δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή να πάμε σε ένα παιχνίδι κάπου να δούμε κάτι και να αρχίσουν να φωνάζουν και να γυρίσουν να πούμε, ας πούμε, τέτοια κουβέντα. Πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα.
2: Μα πώς θα παίρνει, εδώ την άλλη φορά είχαν... Μα τι συζητάμε τώρα, είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες και, και το τι συμβαίνει. Εδώ με λέει, δεν είχαν βάλει μια φορά στο Χάρντεν όταν εκτελούσε βολές και είχαν παγώσει οι παίχτες, ο κόσμος, ή τι γίνεται. Και το οποίο δυστυχώς υπάρχουν πάντα. Αλλά τι, είναι άλλες. Εσύ τώρα είσαι στον Καναδά και καταλαβαίνεις ότι. Δεν ξέρω τώρα και την κουλτούρα, αλλά από όταν έχω δει τους Ράπτορς και τέτοια, δεν γίνονται στο γήπεδο.
3: Όχι, παιδιά, είναι, όχι απλά για τα παιδιά. Μεγάλος να σε φοβάσαι να πεις μία κάτι, καλά δεν το συζητάμε για τους διαιτητές, ακόμα και για τους παίχτες, φοβάσαι να πεις κάτι, να μιλείς, να πεις βρισιά, φοβάσαι γιατί ξέρεις ότι θα έρθει κατευθείαν ο securitas, θα σε βγάλει και το πιθανότερο είναι να μην σε αφήσουν ξανά να ξαναπάς να πας σε παιχνίδι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, εγώ αυτό ήθελα να πω, απλά για να σας... Απλά είχα στο μυαλό μου ακούγοντας το φίλο ότι κοίταξε να δεις, ας πούμε, πώς περιγράφεται η κατάσταση μέσα από μια τόσο απλή και αχνή, ας πούμε, εικόνα. Βλέπεις τελικά πώς, τι κλίμα επικρατεί. Με πάση περιπτώσει, να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Γεια χαρά. Πάμε.
1: Για πάμε.
0: Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Ναι. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
1: Γεια σου,
2: Ηλία.
4: Τι κάνετε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, και εδώ θα με υποθήσει ο φίλος μου Ηρακλής. Έχουμε τώρα εν όψη του, όχι, είναι για τις επιστροφές των διεθνών.
2: Ναι.
4: Τώρα στο Ρέντι, αυτή την εβδομάδα, εν όψη του ντέρμπι της Κυριακής.
2: Κάτσε να μην παίξει πάλι ο Φρόιλερ, να κάνει 4-90 λεπτά.
4: Όχι, καταρχήν ήθελα αυτό, με πρόλαβες. Είχα την εντύπωση και μάλλον καλά το είχα καταλάβει ότι είναι ο μοναδικός που δεν έχασε 90 λεπτό από όλους.
2: 3-90 λεπτά έχει μέχρι στιγμής.
4: Δεν έχει χάσει λεπτό δηλαδή από την Εθνική Ελβετίας.
2: Τώρα ας ελπίσουμε, γιατί έχει άλλο ένα παιχνίδι η Εθνική Ελβετίας. Όχι σήμερα, αύριο νομίζω παίζει.
4: Α, παίζει αύριο. Μάλιστα.
2: Θα σου πω, περίμενε.
4: Εγώ νομίζω ότι θα ενσωματωθούν όλοι μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον, που... και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Διάβασα ότι ο Πουέρτα και ο Γκοζάλες...
2: Ο Γκοζάλες έπαιξε αλλαγή και ο Πουέρτα έπαιξε βασκούς.
4: Ναι, καταρχήν να ρωτήσω το εξής, για να μην κουράζω τώρα και τον κόσμο που μας ακούει. Τα παιχνίδια που δώσανε η Κολομβία με την Παραγουάη και αντίστοιχα η Εθνική του Μεξικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά είναι φιλικά ή είναι κάποιο αντίστοιχο Nations League αγώνας κατάταξης, ή είναι αμυγός φιλικά αυτά τα παιχνίδια?
2: Σας το πω, νομίζω ότι δεν είναι φιλικά. Να δεις πώς λέγεται. Θα σου το πω να έχει.
4: Έχω κάποια σκοπιμότητα, όπως ας πούμε το δικό μας που έπαιξε η Εθνική μας, ας πούμε το Nations League, είναι κάποια κατάταξη αντίστοιχη, γιατί στο επίσημο...
2: Το Κολομβία Παραγουάη ήταν φιλικό, περίμενε, νομίζω.
4: Καλά, δεν είναι τώρα.
0: Και το Ηνωμένες Πολιτείες Μεξικό. Ναι.
2: Έχουν το ConCAF αυτή, μπορεί, το οποίο είναι μια διοργάνωση.
4: Ναι, μπράβο, αυτά πώς τα λένε, κοίτα, έχουμε...
0: ConCAF κάπως...
4: Ήθελα να σταθώ γιατί ρώτησα. Διότι ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες θα ενσωματωθούν, λέει, την Πέμπτη στο Ρέντι.
2: Και
4: μου φαίνεται ότι είναι πολλές ημέρες, ας πούμε.
2: Έχουν ταξίδι, αδερφέ, δεν έρχονται από δίπλα.
4: Μα ο Πουέρτα έπαιξε το Σάββατο. Ήταν Σάββατο της Κολομβίας. Σάββατο ξημερώματα με αντιστοιχεία ώρας Ελλάδας. Και χθες ο Γκονζάλες. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, όσο να είναι πολλές ημέρες, ας πούμε, για να...
2: Έτσι γίνεται. Δεν θυμάσαι και στο Μεξικό που ήταν... θυμάσαι τα ρεπορτάζ εσάκη που θα τα άκουγες για τον Πινέδα.
4: Κοινώς θα κάνουν, με συγγνώμη σε διακόψα, Ηρακλή μου, θα κάνουν δύο προπονήσεις. Γιατί το Σαββάτο τώρα...
2: Ναι.
4: Αυτό, οπότε υπάρχει πιθανότητα όντως ο... Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είσαι θες να το γνωρίζεις. Ο Ιμανόλ να έχει τα πλάνα του για να ξεκινήσει το...
2: Κάτσε να σου πω, να σου πω, ένα λεπτό όσον αφορά το Μπουέρτα.
4: Ναι.
2: Υπάρχει και άλλο παιχνίδι. Υπάρχει στις 6 του μηνός, υπάρχει Κολομβία-Περού.
4: Τι ξαναπαίζει.
2: Ναι, πιέσαι.
4: Α, εντάξει. Το τώρα, πότε είναι, αύριο.
2: Αύριο.
4: Παίζουνε.
2: Δηλαδή σήμερα τα ξημερώματα.
4: Ναι, ξημερώματα.
2: Πράγμα που σημαίνει δηλαδή θα παίξετε την Τρίτη με την αδιαφορά ώρα.
4: Α, γι' αυτό θα γυρίσουνε Πέμπτη.
2: Θα γυρίσει Πέμπτη. Πέμπτη θα γυρίσει και όταν θα έχεις γυρίσει από ένα τέτοιο ταξίδι. Ναι. Και βέβαια ξέρεις ότι θα ξεκινήσει την Κυριακή.
4: Άρα έχει βάση αυτό που βγήκε τις προάλλες ότι έχει ένα σχεδιασμό η Μανώλη να ξεκινήσει με το Μάριους στην κορυφή της επίθεσης. Είναι νωρίς ακόμα να το πούμε αυτό.
2: Αυτό το έχουμε πει, το έχουμε πει και το πρωί, ότι το πιο πιθανό σενάριο αυτό είναι, γιατί ο Μάριους ήταν εδώ και έχει δουλέψει με κάποιους παίχτες. Ναι. Και εμένα πάει το μυαλό μου ότι θα δεις την κατάσταση θα είναι όλοι οι διεθνείς όταν θα επιστρέψουν. Ναι. Δηλαδή να δεις τι θα γίνει ο Φρόιλερ, αν θα ξαναπαίξει.
4: Το σίγουρο είναι ότι Σάλια Κασκερέτσος γυρνάνε αύριο.
2: Αυτοί γυρνάνε, γιατί τελείωσε η εθνική. Ναι.
4: Ο οποίος Σάλια Κασ απέναντι στο Σέρχαντ τα πήγε πολύ καλά χθες. Έτσι, αμυντικά ήταν αρκετά καλός. Και γενικά ο Σάλια Κασ και ο Ρέτσος δεν αγωνίστηκε χθες, αλλά και ο Σάλια Κασ έκανε καλά παιχνίδια. Ναι, μπήκε αλλαγή στο σωστά, στο Μαυροπάνο. Και συγχαρητήρια κιόλας και στα παιδιά που κάνανε όλη την ομάδα της Εθνικής, που έκανε όλη αυτή την υπερπροσπάθεια. Νομίζω ότι θα το αγοράζαμε πολύ εύκολα αυτό το...
0: Ακριβώς. Να είστε καλά.
4: Παιδιά, καλή ομάδα. Θα τα ξαναπούμε. Γεια.
0: Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό.
2: Να είστε καλά, Ρίλιο.
5: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
6: Να δω

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για το Δούκα που με ρωτάει ο φίλος, το γύρο Δούκα, το Δήμαρχο Αθηναίων, είχε πάει στο, να επιθεωρήσει εργασία στο Βοτανικό και έχει ανεβάσει, έχει κάνει μια ανάσκηση και έχει ανεβάσει και ένα βίντεο. Λέει: ο Βοτανικός αλλάζει όψη, προχωρούν με ταχύτητα το γήπεδο και εγκαταστάσεις του Αεραστέχνη. Αεραστέχνης Παναθηναϊκός, σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Αεραστέχνη. Ένα σπουδαίο βήμα για όλα τα δήματα του συλλόγου. Επιβεβαίωνεται αυτό που αναφέραμε τις προηγούμενες μέρες, ότι τελείωσε η θεμελίωση, πάμε για τη δεύτερη φάση. Ποδοσφαιρικό γήπεδο είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των 4 πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν εργασίες σε βορρά και νότο. Βορρά και νότος είναι τα πέταλα. Υποδομές και συνοδά έργα, η λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, η υπόγεια σύραγγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτέλεσματα πλέον φαίνονται στην πράξη. Προχωράμε, λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει και ένα βίντεο. Η λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ είναι η καινούρια.
1: Θα σου πω ολοκλήρωση. Θα σου πω, όχι για άλλο λόγο, θα σου πω ολοκλήρωση το που λέει.
0: Είναι καινούρια.
2: Εγώ το έχω μάθει εγώ.
0: Ναι, είναι καινούρια, ο καινούριο δρόμο που φτιάχνει.
2: Ο Κιουάκης.
1: Ναι.
0: Από.
1: Και λέγεται Προφήτης Δανιήλ, έτσι.
0: Περίμενε. Περίμενε.
1: Γι' αυτό χαμογελάω.
0: Το ρέμα του Δανιήλ, το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ, είναι το ρέμα που βρίσκεται και το γύρω.
1: Σαφώ υπάρχει λόγο.
0: Και ποιοι θα περνάει από δίπλα.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Γι' αυτό τη λένε έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν θα την αλλάξει.
1: Απλά
0: αλλάξω,
1: θυμάμαι και τον
0: προφή... ναι, το Δανιήλ.
1: Το Βασίλειο Δανιήλ. Ναι. Που είχε ένα προσωνύμιο προφήτης.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Ο δρόμος αυτός θα ξεκινάει από Καβάλας, θα φτάνει Πέτρου Ράλι. Τώρα, μια και λέει για το στέγαστρο, αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς με βάση τις πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πιθανότατα τα πρώτα κομμάτια από το στέγαστρο θα μπουν στο ένα πέταλο. Στο πέταλο που θα είναι η θύρα 13. Από εκεί θα ξεκινήσει. Να δούμε τώρα. Σε επόμενες μέρες.
1: Πάμε σε ακρόδες. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Άγγελος, είμαι στον δρόμο από Πειραιά.
2: Γεια σας, Άγγελε.
3: Άκουγα αυτή την κουβέντα σχετικά με τις βρισχές και με το μπατζόκα και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Και αυτό που μου αρέσει είναι η δική σας, ας πούμε, η αντίδραση, ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.
0: Δυστυχώς.
3: Εγώ θέλω να διαφωνήσω κάπως αυτό.
0: Ναι.
2: Να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει και συνεχίζεις, φίλε μου, είναι ότι, λέω, ένας από τους τρόπους αριθμού για να αλλάξει και σε όλα τα γήπεδα είναι να σταματάνε οι διαιτές συνέχεια το παιχνίδι. Όταν ακούγονται τα
3: βρίσκα.
1: Βέβαια, εδώ, συγγνώμη λίγο, εδώ υπάρχει το άλλο παράδοξο. Αν βρίζουν τη μάνα του διαιτητή, το σταματάμε. Αν βρίζουν όλων των υπολείπων, δεν έχει κάτι.
0: Δεν θα αλλάξει.
1: Η μάνα του διαιτητή είναι πιο πάνω από τις μάνες.
2: Καλά, αν υπάρχουν τιμωρίες, υπάρχουν τιμωρίες. Ναι, okay.
1: Τέλος πάντων, πες φίλε.
3: Στην πρώτη ανάλογη περίπτωση, διακοπή του παιχνιδιού, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς τίποτα.
0: Ναι.
3: Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά για να μην πετάμε στα σύννεφα, δεν θα τελειώσει κανένα ντερμπί. Κανένα.
1: Όχι, εγώ λέω το εξής.
2: Καλά, σε βάθος χρόνου μπορεί και να τελειώσει.
3: Να γίνει μια δεύτερη και μια τρίτη.
0: Ναι, φίλε, εγώ από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό το πράγμα συζητάμε.
1: Εμένα ξέρεις τι με εκνευρίζει περισσότερο. Άγγελος, είπαμε.
3: Ναι,
1: Άγγελος. Ξέρεις τι με εκνευρίζει περισσότερο. Όταν βρίζουν τον δικό μου. Γίνεται χαμός. Και στην επόμενη εβδομάδα θα βρίσω τη μάνα του αντίπαλου και εκεί δεν τρεκάστανο.
2: Δεν το πηγαίνει έτσι.
1: Ξέρω, δεν λέω το πηγαίνει έτσι, Άγγελος.
2: Αυτό που λέει ο φίλος.
3: Αλλά θυμίσω.
2: Έχει λογική.
3: Θυμηθείτε μάλλον πόσο τι γινόταν παλιότερα με τα καπνογόνα. Στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
2: Καλά, και στα μπάσκετ.
0: Ξέρει γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ παιχνίδι. 5 να βρεθούν να βρίσουν στους 10.000.
2: Ακριβώς. Ρε παιδί μου, άλλο το να βρίσουν 5, το να βρίσουν, ας πούμε, 5 και συνήθως να τα κορτσίτσια κι άλλο.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ. Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Sport FM

0: 90,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών προς Αχαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας προς Καλάνδρη στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στο κέντρο της Αθήνας. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008, και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Κλιμακώνονται οι κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλλοίς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Διατύπωσε την εκτίμηση πως η απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου θα έχει θετικό αντίκτυπο. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν έσχες το διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
4: Λογαριασμό.
5: Συνεργείο.
4: Εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 2, 3, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς για λίγο ακόμα. Να πω ότι η Last of Flex ST από την Last of Ted διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsche Institute für Bautechnik. Μην γελάτε καθόλου, αυτό είναι έτσι ακριβώς όπως σας το είπα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι για τα επόμενα 25 χρόνια λοιπόν μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί. Και γιατί? Γιατί έχει πάρει μάλιστα άριστα στο Harvard, το Harvard της τεχνοποίησης, με υποτροφία παρακαλώ.

0: Για πάμε να βγάλουμε ένα φίλο. Καλησπέρα σας.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Από το αυτοκίνητο σας μιλάω, εντάξει, με ασφάλεια, κοντά στο σχολείο του μικρού. Ακούω πολλή ώρα την Ρόκα. Και μου κάνει...
2: Δεν σας ακούσαμε, ξαναπείτε λίγο αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι, λέω, ακούω εδώ και η συζήτηση που γίνεται για τον Μπαρτζόκα. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Κάθε φορά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, είτε άλλος η Τσαρούχα, ξέρω, παλιότερα άλλος,
2: Μπορείτε αν θέλετε να σταθεροποιηθείτε κάπου, γιατί χάνετε το σήμα και δεν σας ακούμε καλά, σας ακούμε με διακοπές.
1: Τώρα μ' ακούτε, παιδιά?
2: Ναι,
1: λέω ότι επικεντρώνουμε πάντα στην προφανώς κατακριτέα αντίδραση μιας εξέδρας που αποδελείται τουλάχιστον το κομμάτι που βρίζει από μπορεί να είναι από 15χρονα, 17χρονα παιδιά, όχι ιδιαίτερα κοινωνικά, ας πούμε, εκπαιδευμένα.
0: Αλλά μην το λέμε, υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι που μην είναι και χειρότεροι.
2: Αλλά αυτό δεν είναι και δικαιολογία.
1: Δεν συζητάμε, όχι, δεν είναι καθόλου δικαιολογία. Θα σας πω, θα δείτε που θα καταλήξω. Δεν συζητάμε όμως για το τι εκνευρίζει αυτούς τους ανθρώπους, τους εξοργίζει και αρχίζει να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάμε πρώτα στο αποτέλεσμα και στο αίτιο είτε φοβόμαστε είτε δεν επιτρέπεται με φαβιότητα να το αγγίξουμε κτλ. Δηλαδή τι θέλω να πω, προκειμένου, μια και μιλάμε για παράδειγμα με τον Μπαρτζόκα. Αλλά εγώ θα έβρα και την Τζαρούχα παράδειγμα. 5, 6, 10 ομάδες οι οπαδοί τους έχουν συνεννοηθεί και ο κόσμος μεγαλύτερος, όπως λέτε, όχι μόνο 15χρονοι, να βρίζουν χιδέα αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δεν δικαιολογείται τίποτα. Δηλαδή μην δικαιολογήσουμε
1: δηλαδή τον Ιβκοβιτ γιατί δεν τον βρίζαμε ποτέ. Το Μεντιλίμπαρ που πήρε εγώ που Μάγκ γιατί δεν τον βρίζαμε ποτέ. Ενώ έχει πάρει ένα κύπελο Ευρώπη που το ζηλεύουμε όλοι. Γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή ο άλλος δεν έχει μια ευθύνη. Δηλαδή απαγορεύεται να πείτε κι εσείς ότι έχει χουλιγκανική συμπεριφορά ο Μπαρτζόκας.
0: Δεν έχει χουλιγκανική συμπεριφορά.
1: Ότι
0: είναι άνθρωπος ο οποίος είναι, πώς να το πω, φωνάζει, κάνει ράνι, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι χουλιγκανική συμπεριφορά.
2: Εκτός
0: πάει ο Μπαρτζόκας ποτέ
2: και το ότι δεν έχετε βρει παράδειγμα 10 προπονητές, δικαιώστε να βρίσετε 3 γιατί σας ενοχλούν.
1: Όχι, όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπα αυτό.
2: Κανείς το ότι αν έχει βρει κάποιο τον Ιβκοβιτς ή τον Ομπράντοβιτς παράδειγμα δεν έχει να κάνει.
0: Εγώ λέω ότι. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Για τον Μπαρτζόκα.
3: Ξεχάσαι.
1: Ναι.
3: Πρώτη φορά. Ναι. Ότι τι.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι όταν κάποιος βρει χιδέα και είναι στην εξέδρα, το ονοματίζουμε κανονικά με το όνομά του. Όταν κάποιος είναι ο Μπαρτζόκας, λέμε ότι κάνει ράνι. Δηλαδή το να πεις σε παιδάκια, εγώ δεν είμαι παραδυνακός, το να πεις σε παιδάκια, ότι εγώ σας φιλάω, αυτό λέγεται ότι κάνει ράνι, έτσι το μεταφράζουμε.
0: Τι πράγμα?
1: Αν το μεταφράζουμε έτσι, συμφωνώ μαζί σας. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό.
2: Μα και εσείς.
1: Αν αποφασίσουμε κάτι.
2: Μισό λεπτό. Διότι κρίνεται κατά το δοκούν.
1: Αν παίρνουν εκατομμύρια, τότε.
2: Κρίνεται κατά το δοκούν. Διότι στις άσχημες συμπεριφορές οποιονδήποτε, τις έχουμε κριτικάρει. Τι θα λέμε τώρα, επειδή φέρθηκε άσχημα πριν από 6 μήνες, δικαιότητα μας να τον βρίσουμε.
0: Γιατί δεν είχαμε πει για τον Μπαρτζόκα τότε που ανέβηκε στα κάγκελα, αλλά ήταν άσχημα αυτό που έκανε.
1: Τιμωρήθηκε ποτέ, αλλά... πραγματικά, ουσιαστικά. Τιμωρήθηκε ο Μπαρτζόκα.
0: Και δεν ξέρω τώρα τι ανέβηκε.
2: Κοίτα, κάνουμε εμείς να τιμωρήσουμε τον κύριο Μπαρτζόκα, τον κύριο Γιανακόπουλο, τον κύριο Δεσίλο, τον κύριο Αντίπα.
1: Ρε παιδιά, όταν βλέπουμε πρόεδρους ομάδων να κάνουν αυτά που κάνουν και από πίσω στη ζωντανή μετάδοση εγχωρώ να βρίζει κερκίδα και να μην ενοχλείται αυτός που μιλάει, που είναι ο πρόεδρος της ομάδας, που πίσω του βρίζουν οι οπαδοί του κάποιον άλλον. Περιμένουμε από την κερκίδα μόνη της να γίνει καλό παιδί και να σταματήσει το κάνει.
0: Τώρα δεν έκανε τίποτα όμως. Κάτσε τώρα. Τώρα δεν έκανε τίποτα. Απλά δεν έπρεπε να αντιδράσει. Άστο, μην ασχολείσαι.
1: Έχει προηγούμενο. Πάντως
3: συζητάμε τόσο ώρα. Δεν είχε τίποτα να πει.
1: Συζητάμε τόσο ώρα για τον
3: Μπαρτζόκα. Η όλη ιστορία ξεκίνησε και μάλιστα και το είπε και σε συνέντευξη τύπου.
0: Το time out.
3: Ότι πήρε ένα time out επειδή χάσανε 5 φορές την μπάλα και ήθελε να κάνει παρατηρήσεις στους παίκτες ότι δεν έχει τελειώσει το match. Δεν είναι ότι δεν σεβάστηκε τον μάγκο του Ηρακλή ή την ομάδα του Ηρακλή και το ξεκαθάριζε και όλος ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, έχει κάνει και άλλα σε άκρη, τώρα δεν είναι ούτε ο τόπος ούτε ο χρόνο να έχω να σε εξηγήσω εγώ περιστατικά που έχω δει. Τώρα που ήταν 20 πόντους μπροστά και ήθελε 1,5 λεπτό και οριόταν, ας πούμε, πέταγε τα κουμπιά από το που κάμισε ούτε επειδή φωνάξαν στο λαριτζάκι goal foul και πήρε challenge για να δείξει ότι ήταν μόνο foul και όχι goal foul και έχασε και το challenge.
2: Δεν έχει δικαίωμα να καλέσει να πάρει challenge.
3: Το πολλές φορές αυτό που κάνουν οι προπονητές. Που κάνουν οι προπονητές. Οι προπονητές θα κάνουν κιόλας και για
0: τα επόμενα.
3: Και για τους να τους τιτάρουν για τα επόμενα μάτς.
2: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Κλείστε το ραδιόφωνο σας όμως, θα μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο.
4: Λοιπόν, εγώ ούτε πασχετικός είμαι, ούτε ξέρω ότι για τον Μπαρτζόκα, ξέρω ότι είναι προκλητικός, όπως ήξερα για τον Λουτσέσκου ότι είναι προκλητικός και τ' άκουγε ο Λουτσέσκου χοντρά.
3: Ναι, το προκλητικός γιατί ακριβώς είναι δηλαδή.
4: Εγώ άλλο θέλω να πω. δεν γίνεται να ακούγεται μια ωραία πρόταση για να προσπαθήσουμε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο και εσείς ως δημοσιογράφοι που επηρεάζετε την κοινή γνώμη με καλό ή με όχι καλό τρόπο να την περνάτε μπάι λέγοντας ότι αυτοί είμαστε εμείς, γιατί είμαστε οι Έλληνες. Η μάχη που δεν δόθηκε χάθηκε εκ προημίου.
0: Όχι, εγώ είπα.
4: Όχι, αφήστε με να ορίσω.
0: Ότι δεν είμαι αισιόδοξο, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό λέω εγώ. Αυτό πιστεύω.
4: Και μόνο που το προφέρεις είναι λάθος.
0: Αφού αυτό πιστεύω.
4: Μόνο που το προφέρεις. Πριν από δύο χρόνια, στα 10 μηχανάκια, τα 8 δεν είχαμε κράνος. Τώρα στα 10 μηχανάκια έχουμε και τα 11 κράνος. Γιατί αλλάξαμε σαν λαός? Όχι.
3: Με τα μεγάλες μηνύες.
4: Η πορεία ήταν για μια περίοδο πάρα πολύ σκληρή, βάλαμε μυαλό, βάλαμε κράνος, φοβάμαστε.
3: Προφανώς δεν ακούσατε όλη τη συζήτηση που υπήρχαν, γιατί εγώ...
4: Την άκουσα.
3: Δεν θα
4: που έκανε το παλικάρι...
3: Ναι, μισό λεπτό, πάνω σε αυτή. Πάνω σε αυτή.
4: Απλά θα πονέσει η ομάδα μας,
0: Μπρε να πονέσει, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος όμως.
3: Ένα είναι αυτό.
4: Έγινε... Να πω κάτι, κράτα την άποψή σου για σένα και το καφενείο.
2: Συγγνώμη, να ακουστεί η δική σας άποψη. Η δική μας άποψη.
0: Να σου το χιάσω, κάτσε να μιλήσω. Κάτσε, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Εσύ γιατί να έχεις άποψη, εγώ να μην έχω.
4: Να έχεις άποψη.
0: Αλλά γιατί εμένα. Περίμενε. Γιατί εμένα να ακουστεί το καφενείο και εσένα να ακουστεί το ραδιόφωνο.
4: Γιατί όταν εσύ τη λες αυτή την άποψη στον αέρα.
0: Μπορεί να διαφωνήσεις. Λέω ότι εγώ δεν είμαι αισιόδοξος με βάση τα όσα έχουμε δει τόσα χρόνια.
4: Δεν είπες απλώς δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Ναι, ότι δεν θα αλλάξει. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει. Βεβαίως, αυτό πιστεύω.
4: Ναι,
0: μακάρι να ήταν τόσο απλό. Δεν θεωρώ ότι σε ένα γήπεδο. Δεν θεωρώ ότι σε ένα γήπεδο 20.000 θέσεων, 15.000 θέσεων, 10.000 θέσεων, επειδή θα βάλουμε ποινές στις ομάδες, δεν θα βρεθούν 50% να βρίσουν. Δεν το πιστεύω.
4: Θα βρεθούνε.
0: Λοιπόν.
4: Άκουσε με λίγο. Αυτό που σου είπε το παλικάρι είναι και προσωπική μου.
0: Γιατί όμως, επειδή εγώ έχω αυτή την άποψη, να είναι η δική μου για το καφενείο και η δική σου να είναι για τα ανάκτορα. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
4: Αν με αφήσει να ολοκληρώσω τι θέλω να σου πω, ναι, θα καταλάβεις.
0: Ναι.
4: Η άποψή σου, επειδή είναι καθημερινή, επηρεάζει ένα σύνολο ανεγκέφαλων ή εγκέφαλων που στο γήπεδο θα βρίσουν, γιατί αφού το ακούμε και στο ράδιο, ρε, κανένας δεν μας πειράζει, δεν αλλάζει ποτέ τίποτα.
0: Μα εγώ δεν είπα βρίστε ελεύθερα. Λέω δεν πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή θεωρείτε ότι ο άνθρωπος...
0: Πιστεύω, ξέρεις που πιστεύω θα αλλάξει. Σε 20-30 χρόνια να έχουν αλλάξει 2-3 γενιές και μετά.
4: Όχι, κάνεις λάθος.
2: Εσείς,
4: για το κράνος, για το ποτό,
0: δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο, γιατί είναι προσωπική η ποινή και η ευθύνη εκεί. Εγώ άλλο θα πω. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι αν Διονύσης έλεγε την ανάποδη άποψη,
0: δεν
2: θα είχα
0: ενδιαφέρον. Στο κράνος, με συγχωρείς, ολοκλήρωνο. Πέρα από το ότι κινδυνεύει η ζωή σου, αν δεν βάλω εγώ κράνος, θα πληρώσω εγώ.
2: Ακριβώς.
0: Ο άλλος στο γήπεδο σου, εντάξει, μα πλήρως ομάδα έχουν λεφτά. Δεν είναι.
3: Δεν
4: καταλαβαίνεις όμως.
3: Αν όμως εκενωθούν τα γήπεδα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δεν θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι. Τι γίνεται με την
2: αντιδράσεις. Θα αντιδράσουν. Άλλο λέει ο Διονύσης. Ο Διονύσης λέει το εξής. Ότι στο κράνος, δεν φοράω κράνος, τιμωρούμε. Στο γήπεδο μπορεί να είναι 50.000 κόσμο και αν 100 φωνάξουν θα τιμωρηθεί.
4: Ναι, ωραία.
3: Τα 8 από τα 10 συνθήματα που ακούγονται. Τα μισά συνθήματα σου
2: χρηστικά είναι.
4: Τώρα μιλάτε μεταξύ σας ή με ακούτε?
3: Σας ακούμε.
0: Αλλά
4: και... Γιατί πάω να μιλήσω και...
0: Ελάτε. Κουβέντα κάνουμε, διάλογο. Ελάτε.
4: Ναι, αλλά εσείς έχετε το χρόνο.
0: Ελάτε.
4: Δεν έχω.
2: Έκανε διάγγελμα.
4: Εγώ αυτό που λέω είναι, εάν όλοι μας και εσείς που έχετε τη δύναμη της φωνής και ξέρετε πολύ καλά ότι η δύναμη της φωνής του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης επηρεάζει πολύ περισσότερο τα πλήθη από τη δική μου φωνούλα, λέω, ας βάλουμε κάτω το συμφέρον μας. Γιατί και εμένα σαν ΑΕΚ δεν με συμφέρει να τιμωρηθεί η ΑΕΚ, αλλά αν πρέπει για να μπορέσουμε μετά από λίγες αγωνιστικές να καταλάβουμε ότι οι ποινές είναι για όλους, το τονίζω, για όλους και όχι ερμηνείες υπέρ της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Μπαρτζόκα και του κάθε χουλιγκάνου, είτε είναι στην κερκίδα είτε εντός αγωνιστικού χώρου, τότε θα αναγκαστούμε όλοι μας να σεβόμαστε. Δεν γίνεται να έχει αλλάξει όλος ο κόσμος και να μην αλλάζουμε εμείς, γιατί...
0: Δεν έχει αλλάξει όλος ο κόσμος.
4: Μας, δεν έχει αλλάξει ότι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όχι ρε φίλε, αρνούμε.
3: Ο κόσμος δεν έχει αλλάξει, ο κόσμος γίνεται και χειρότερος με αυτά που...
0: Δεν έχει αλλάξει.
4: Αγωμένος που με ένα παιδί από τον Καναδά
0: Ο Καναδάς, ναι, άλλη κουλτούρα. Για πήγαινε στη Σερβία, για πήγαινε στη Βουλγαρία, για πήγαινε στη Ρουμανία, για πήγαινε στην Τουρκία.
1: Στα Βαλκάνια, ρε,
0: στα Βαλκάνια δυστυχώς είμαστε. Δυστυχώς.
1: Αν έχεις ταβάνι σου τη συμπεριφορά των Βαλκανίων...
0: Δεν έχω ταβάνι, προσπαθώ. Εγώ γενικώς είμαι ρεαλιστής.
1: Βλέπεις ότι υπερασπίζεσαι τα χαμηλά ταβάνια.
0: Δεν υπερασπίζομαι, δεν λέω ότι καλά κάνω. Απλά ελληνικά μιλάω. Λέω ότι εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα αλλάξει έτσι. Θεωρώ ότι θα αλλάξει μόνο αν αλλάξουν 2-3 γενιές και το δούνε διαφορετικά.
1: Πώς θα αλλάξουν οι 2-3 γενιές,
0: θα περάσουν τα χρόνια.
1: Αν δεν ξεκινήσουμε να το αλλάζουμε, με πίνες.
0: Μακάρι, μακάρι να είναι όπως τα λέτε, δεν το πιστεύω εγώ.
1: Μια και αναφέρθηκες σε Βαλκάνια, εμείς οι Βαλκανιζατέρ μόνο από την ποινή φοβόμαστε. Τίποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά μακάρι να έχετε δίκιο, εγώ δεν πιστεύω, πραγματικά σας το λέω, δεν το πιστεύω.
1: Εξακολουθείς να το λες και μάλιστα με τέτοια σπουδή.
0: Καμία σπουδή, σας λέω ότι πιστεύω.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις το πιστεύω σου λίγο στην άκρη και να καταλάβεις ότι όπου εφαρμόστηκαν ποινές στα Βαλκάνια βελτιώθηκε η κατάσταση.
0: Υπάρχει κάποιο γήπεδο στα Βαλκάνια που να μην βρίζουνε? Πείτε μου να πάω κι εγώ και να πάρω και τα ανιψάκια μου που είναι για μικρά και να σου πω ελάτε αυτό είναι το γήπεδο που θα περάσει ωραία.
1: Γιατί στα Βαλκάνια δεν οδηγούσαμε χωρίς κράνος.
0: Σας Βαλκάνια λέω και πάλι είναι διαφορετικό, είναι άλλη η ευθύνη η ατομική.
1: Οι ποινές φίλε μου στα Βαλκάνια φέρνουν αποτέλεσμα.
2: Okay.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
2: Να είστε καλά.
0: Μακάρι να έχετε δίκιο.
2: Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό για να ολοκληρώσουμε.
3: Το μόνο αυτό που έλεγα που προφανώς δεν το είχε ακούσει ο συγκεκριμένος ακροατής.
0: Ναι.
3: Είναι ρε παιδί μου ότι εάν όντως ακοινωθεί μία ή ακοινωθεί δύο ή ακοινωθεί τρεις είναι πολύ πιο αυστηρές οι ποινές, μπορεί και να σταματήσουν. Τι θα γίνει, δηλαδή θα διάσει κάθε φορά το γήπεδο, δεν σου λέω να μείνει κλειστό.
2: Ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα τώρα.
0: Πρώτον,
2: είναι αυτό που λέω Διονύσης, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι ποιο σημείο και μετά η ατομική βρισιά ή θα είναι χορό να επισύρει ποινή. Επίσης να θυμίσω ότι οι ίδιες οι ομάδες, όταν στα αντικείμενα κτλ. Είχαν βάλει πολλές αυστηρές ποινές με κυκλισμένο των θυρών, μετά από ένα χρόνο τι γύρισαν με την πιφτέκα και μαλάκωσαν με τις ποινές. Δηλαδή, εδώ ζούμε όλοι.
0: Τέλος πάντων.
3: Okay.
2: Πάμε μικρό διαφημιστικό.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα, οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά

0: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Regency, το αληθινό.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτάκια, Ηρακλή.
1: Σφαίρατα.
0: Για να μας πάει ταμείο.
1: Δεν σε πάω, κλείνω.
2: Μακάρι.
1: Δεν με πάει. Κοίτα, έχει Γαλλία-Βέλγιο.
0: Άσο και over.
1: Μαζί σου. Όχι, εγώ το έχω δώσει, το έχω δώσει goal και over.
2: Άσο και over, και εγώ.
0: Κάτσε να δω πόσο πάει το άσο και over.
1: Εντάξει, δεν είναι, οι Βέλγοι έχουν 60 και εκεί οι Γάλλοι.
0: Κοντά στο 2 είναι, ρε φίλε. Μια χαρά είναι.
1: Και ένα περίπου ένα 90 έχει το goal και over.
0: Λοιπόν, και υπάρχει ένα από αυτά τα ωραία μας, Ιταλία-Τουρκία.
1: Δεν την έχουμε πετύχει ποτέ την Ιταλία, την έδωσα πάλι.
0: Εγώ με την Τουρκία έχω θέμα, σα το έχω πει χρόνια τώρα.
1: Άσο και over δίνει.
0: Και εγώ άσο και over θα το πάω.
1: Ναι.
0: Οπότε είμαστε τα δύο άσο και over.
1: Και υπάρχει και τρίτο.
0: Ναι.
1: Η Σουηδία που είναι αίτητη με 2 νίκες και 1 σοβαρή που παίζουν στη Ρουμανία, η οποία έχει δεχτεί 12 γκολ στα 3 παιχνίδια. Και το διπλό είναι γύρω στο 1,85-1,80.
0: Λοιπόν,
1: πόσο δίνει.
0: Περίμενε να το δω και να σου πω. Το διπλό είναι στο 1,70 έχει πέσει. Mm. Αλλά μπορεί να γίνει με over 1,5.
1: 1,80 ήδη ήταν το 1,82 ήταν το πρωί.
0: Ρε παιδί μου, πώς έκανες τώρα. 1,70 το διπλό, έτσι. Και να μην είναι 0,1. Πάει αυτή η τριάδα γύρω στα 7. Λοιπόν, υπάρχει ένα Ουκρανία-Ουγγάρια μακριά.
1: Μα είμαι τίποτα τους Ουκρανούς. Και όμως υπάρχει και το Βοσνία-Πολωνία.
0: Ναι. Βόρειο Ιρλανδία-Γεωργία πάλι δεν το αγγίζω.
1: Το Βοσνία-Πολωνία θα το βάζα και έναν άσο, να ξέρεις.
0: Ναι, 2,80 άσος. Εγώ σε αυτό το 6,60-6,70 που έχουμε βρει θα βάλω και έναν άσο Μαυροβούνιο με Αρμενία και πάει στο 10 απόδοση.
1: Ωραία.
0: Αν θέλετε κι άλλο, και Κροατία και Κύπρο-Λετωνία που είναι στις 7 και πάει στα 15,5 απόδοση. Τι άλλο να κάνω.
1: Πάλι και να αρχίσει το Ουκρανία-Ουγγαρία και πηγαίνει στο 51 η απόδοση.
0: Ναι. Τώρα είπαμε δύο απλά φαβορίς, είναι 50 η άση.
2: Μάλιστα.
0: Διονύση, έχεις καμία έπρεψη κάτι.
2: Δεν έχω, όχι μόνο τη Γαλλία.
0: Γαλλία, άσο και over. Ωραία. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Χάρη Χριστόγλου.
2: Ναι, ευχαριστώ στον Νίκο Ράκη Αντίπα, Σταύρο Κονδρούμη, Διονύση Λέσσα στα μικρόφωνα, Κωνσταντίνα Πανούση, Γιώργος Πετρίδης, στην οργάνωση παραγωγής. Έρχεται Νικολογιάννης και Τζόλ Τσανάκας. Να είστε καλά.

0: 4,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. Πουλός. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
6: Sport FM Patras

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέ.
7: Δεν είναι offside.
6: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
8: Let's do it.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Τώρα FM Patras 96,3.
9: You can go to Harvard.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Bifelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
0: Sport FM Πάτρας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
1: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Sport FM Πάτρας 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι δύο.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά τη τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανό λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανό.

0: Κορβάτες. Δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης. Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Θα λέτε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ. Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Sport FM. Sport FM.
5: Πάντα πρωταθλητής για πάντα.

0: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμών 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνα Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610

0: καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: Sport FM Patras

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.